χάιδευα. Κι έτσι μέρες κυλούσαν. Με σένα αγκαλιά στις φουρτούνες ορμούσα. Από χίλια κύματα περνούσα. Και στα χίλια σου πάνω μεθούσα. Μα ένα βράδυ που θυμάμαι αμυδρά. Μα κουμπάς τυπικά και ψυχρά ήταν εκείνο το τελευταίο σου χάδι.

Μα λαθήμερα τρέχουν εκείστερα. Όλα τα άγρια πληγώνουν τα ημέρα. Μα εγώ θα πάλευα μέσα στη χήμερα για μια στιγμή μαζί σου στο λιοβασίλεμα. Κι εσύ δεν έχεις αισθήματα και στην καρδιά μου δίνεις χτυπήματα. Προς τα πίσω γοργά κάνεις βήματα κι είναι πολλά τα πικρά μου ερωτήματα. Όλα τα βράδια μου στράβω πατήματα. Πάνω στη μέθη μου είχα πάλι προβλήματα. Πολιτσμάνοι με σέρναν στα τμήματα γιατί για σένα πέσανε ξυλοκοπήματα. Του καφενέ τέσσερις μάγκες μου σφυρίξανε. Πως βρήκες αίσθημα καινούριο με γλεντήσανε. Και στη θολούρα μου πάνω τους εξηγήθηκα και από τη γειτονιά πολύ κακολογήθηκα. Μ' αγκώχω μπέσα και πράξη μου μετράνε και όπου πατήσω το πόδι μου μουρμουράνε. Ας ερχόσουν για λίγο μοναχά για να βράδυ στον αλήτη σου να δώσεις ένα τελευταίο.

τον κόμβο κηφισίας. Απάνω σου τρακάρω σε ώρα απελπισίας. Χριστό, είδα το χάρο.

0: Η ώρα στο νυν Κεφαλονιά 89,2 είναι 7.
1: Πρωινή παραγγελία από τα παιδιά μου. Σφολιάτα και καφές από το φούρνο Καλούρι. Είχαμε και εμείς καφέ Χάσμπραν τότε. Θα πάρω φυσικά και χωριάτικο ψωμί και σίκαλης, κουλούρι και παξιμάδια να κρατάμε και τις παραδόσεις. Φούρνος Καλούρης στα Βλαχάτα. Εκεί που τα όμορφα πρωινά του σήμερα συναντούν την παράδοση. Σε ανακαινισμένο χώρο βρείτε ψωμί και αρτοποιήματα σε μεγάλη ποικιλία, φρεσκοψημένα και χειροποίητα, σάντουιτς και λαχταριστά γλυκά. Φούρνος Καλούρης. Εδώ και 55 χρόνια, κάθε μέρα κοντά σας, στον κεντρικό δρόμο εργοστολίου Πόρου, στα Βλαχάτα. Τηλέφωνο 31-231. Τώρα μπορείτε να βρείτε τα προϊόντα μας στο νέο κατάστημα Αρτοστόλη στην παραλία.
2: Η δημοτική συγκοινωνία στο Αργοστόλι επαναλειτουργεί. Τώρα μπορείς και πάλι να μετακινήσεις γρήγορα και με ασφάλεια. Με δύο δρομολόγια την ώρα. Από Δευτέρα έως Σάββατο, 7.30 το πρωί με 3.30 το μεσημέρι και δωρεάν για όλους. Με στάσεις. ΚΤΕΛ. Αγορά. Οίκος Ευγυρίας. Πορθμίου Λεξουρίου. Ξενία. Χαροκόπου. Νάπιερ. ΟΤΕ. Μητρόπολη. Ίκα. Άγιος Νικόλαος. Γεροκομείο. Κλειστό γυμναστήριο και τερματισμό στο ΚΤΕΛ. Δημοτική Συγκοινωνία Δήμου Αργοστολίου. Επόμενη στάση, η δική σου. Μήπως η πισίνα από απόλαυση έχει γίνει βραχνάς?
3: Έλα τώρα στο εξειδικευμένο κατάστημα του νησιού για τη φροντίδα της. Ζουγανάτος ΑΕ στη ΒΙΠΕ.
2: Για πιστοποιημένα χημικά άριστης ποιότητας στις καλύτερες τιμές. Για καθαριστικά, απόχες, τεστ νερού, λάμπες, φίλτρα, αντλίες, αυτόματα συστήματα επεξεργασίας νερού, ρομποτικές σκούπες.
3: Με εξειδικευμένη τεχνική υποστήριξη για τον επαγγελματία και τον ιδιώτη. Τζουγανάτος ΑΕ στη ΒΙΠΕ Αργοστολίου. Η ευκαιρία σας περιμένει.

0: Η ώρα πλησιάζει ακριβώς. Ώρα να επισκεφτείς το e-nuts.gr, το νέο e-shop του In Κεφαλονιά για αγορά διαφήμισης και αγγελιών σε ίντερνετ και ραδιόφωνο. e-nuts.gr, e-nuts.gr. Το μέλλον της τοπικής διαφήμισης είναι εδώ. In Κεφαλονιά 89,2.
1: Εάν οι πωλήσεις, τα ρούχα και η μόδα είναι το πάθος σου, τότε βρήκες το εργασιακό σου σπίτι. Έλα να εργαστείς σαν store ή σαν assistant store manager στο απόλυτο fashion brand και να ξεδιπλώσεις το ταλέντο σου παρέχοντας προτάσεις για την άρτια λειτουργία του καταστήματος ευθύνης σου στην Κεφαλονιά. Μην αργείς και στείλε μας το βιογραφικό σου σημείωμα στο cvcontact@axf.gr.
2: Πρωινή παραγγελία από τα παιδιά μου. Σφολιάτα και καφές από το φούρνο Καλούρι. Είχαμε και εμείς καφέ Χάσμπραν τότε. Θα πάρω φυσικά και χωριάτικο ψωμί και σίκαλης, κουλούρι και παξιμάδια να κρατάμε και τις παραδόσεις. Φούρνος Καλούρης στα Βλαχάτα. Εκεί που τα όμορφα πρωινά του σήμερα συναντούν την παράδοση. Σε ανακαινισμένο χώρο βρείτε ψωμί και αρτοποιήματα σε μεγάλη ποικιλία, φρεσκοψημένα και χειροποίητα, σάντουιτς και λαχταριστά γλυκά. Φούρνος Καλούρης. Εδώ και 55 χρόνια, κάθε μέρα κοντά σας, στον κεντρικό δρόμο εργοστολίου Πόρου, στα Βλαχάτα. Τηλέφωνο 31 231. Τώρα μπορείτε να βρείτε τα προϊόντα μας στο νέο κατάστημα Αρτοστόλη στην παραλία.
3: Μήπως η πισίνα από απόλαυση έχει γίνει βραχνάς?
4: Έλα τώρα στο εξειδικευμένο κατάστημα του νησιού για τη φροντίδα της. Ζουγανάτος ΑΕ στη ΒΙΠΕ.
3: Για πιστοποιημένα χημικά άριστης ποιότητας στις καλύτερες τιμές. Για καθαριστικά, απόχες, τεστ νερού, λάμπες, φίλτρα, αντλίες, αυτόματα συστήματα επεξεργασίας νερού, ρομποτικές σκούπες.
4: Με εξειδικευμένη τεχνική υποστήριξη για τον επαγγελματία και τον ιδιώτη. Τζουγανάτος ΑΕ στη ΒΙΠΕ Αργοστολίου. Η ευκαιρία σας περιμένει.
1: MediOan Κεφαλονιά Healthcare. Το σύγχρονο πολυιατρείο στην Κεφαλονιά με ολοκληρωμένες υπηρεσίες υγείας και αισθητικής για όλη την οικογένεια. Με εξειδικευμένη ιατρική ομάδα, αποτελούμενη από καρδιολόγο, γενικό ιατρό, χειρουργό και πλαστικό χειρουργό. Ανακαλύψτε στο χώρο μας την αποτρίχωση με λέιζερ Αλεξανδρίτη. Μία από τις πιο σύγχρονες και αποτελεσματικές μεθόδους για μόνιμη μείωση της τριχοφυΐας για γυναίκες και άνδρες. Ειδική προσφορά. Ελάτε με τη φίλη σας και κερδίστε 20% έκπτωση στην επόμενη συνεδρία σας. MediOne Κεφαλονιά Healthcare. Κεφαλήνων 61, Περιφερειακός Εργοστολίου. Τηλέφωνο 2671-23451. MediOne Κεφαλονιά Healthcare. Υγεία και ομορφιά με φροντίδα και αξιοπιστία.
5: Έμαθα να τρώω υγιεινά από μικρός. Έμαθα να αναγνωρίζω την καλή ποιότητα του τόπου μου. Έμαθα να στηρίζω τον Κεφαλονίτη παραγωγό και χαίρομαι γιατί δεκάδες προμηθευτές του νησιού μας βρίσκουν ένα ξεχωριστό ράφι στα ΑΒ Food Market. Με τοπικά προϊόντα υψηλής ποιότητας. Φρέσκα φρούτα και λαχανικά, εξαιρετικά τυροκομικά, κρασί, λάδι, μέλι, όσπρια, προσεκτικά επιλεγμένα από δεκάδες παραγωγούς της Κεφαλονιάς. ΑΒ Food Market. Γιατί αυτή η οικογένεια στηρίζει το νησί μας.
6: Η δημοτική συγκοινωνία στο Αργοστόλι επαναλειτουργεί. Τώρα μπορείς και πάλι να μετακινείσαι γρήγορα και με ασφάλεια. Με δύο δρομολόγια την ώρα. Από Δευτέρα έως Σάββατο, 7.30 το πρωί με 3.30 το μεσημέρι και δωρεάν για όλους. Με στάσεις. ΚΤΕΛ. Αγορά. Οίκος Ευγερίας. Πορθμίου Λεξουρίου. Ξενία. Χαροκόπου. Νάπιερ. ΟΤΕ. Μητρόπολη. Ίκα. Άγιος Νικόλαος. Γεροκομείο. Κλειστό γυμναστήριο και τερματισμό στο ΚΤΕΛ. Δημοτική συγκοινωνία Δήμου Αργοστολίου. Επόμενη στάση, η δική σου.
0: Η ώρα στον In Κεφαλονιά 89,2 είναι 8. In Κεφαλονιά 89,2. Συνδεόμαστε με τον Real FM.
7: Να μπαινα για λίγο στο κουτί. Να φτιάχνα για μας ένα δελτίο. Τίποτα να μην είχε συμβεί. Να είχαμε τη γη εμείς οι δύο.

0: κλείνουν στις 10 παρα 20 το βράδυ λόγω έργων οι σταθμοί του Μετρό Αττικής, σταθμός Λαρίσης, Μεταξουργείο, Ομόνια και Πανεπιστήμιο.
1: Αποκτήστε δωρεάν νέα Travelers Prepaid από τη Eurobank, φορτίστε τη με 100 ευρώ έως 26 Μαΐου και μπείτε στην κλήρωση για ταξίδι στη Νέα Υόρκη.
2: New York, New York, New York.
3: Κοπέλα μου, τι κάνεις?
2: Σπάψα, Γιλέα, κάνω εξάσκηση για τη Νέα Υόρκη.
3: Με αυτή την προφορά, ακούσέ με λίγο. Broadway.
2: Ψώνια στο Fifth Avenue.
3: Να σου πω, μήπως να μαθαίναμε κάτι πιο basic? Κάνα cheeseburger, κάνα motel.
2: Όχι, 5-star hotel τουλάχιστον. Νέα Υόρκη, ερχόμαστε!
1: Precisely, αφού η Travelers Prepaid από τη Eurobank σε στέλνει να το ζήσεις all the way. Διεκδίκησε ένα από τα δύο ταξίδια στη Νέα Υόρκη αξίας 10.000 ευρώ το καθένα με δωρεάν έκδοση νέας κάρτας και φόρτιση 100 ευρώ έως τις 26 Μαΐου. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Eurobank.
4: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
0: Παναθηναϊκός ΑΕΚ 0-0 και ΠΑΟΚ Ολυμπιακός 3-1 για την τρίτη αγωνιστική των play-off της Super League. Η ΑΕΚ προηγείται με 6 βαθμούς διαφορά από τους ΠΑΟΚ και Ολυμπιακό. Έχει 67 βαθμούς, με τον δεύτερο ΠΑΟΚ να ακολουθεί με 61 και τον τρίτο Ολυμπιακό να έχει επίσης 61 βαθμούς. Στην τέταρτη θέση ο Παναθηναϊκός με 51 βαθμούς. Περισσότερα στο φιλαθλος.gr.
4: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
0: Έθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, τοπικές βροχές στις νησιωτικές περιοχές. Άνεμη μεταβλητή έως 8 μποφόρ. Ηλιοφάνεια σε Αττική και Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 20 βαθμούς Κελσίου.

0: στους 97,8.
1: Καλώς ήρθατε στο σημερινό μάθημα διαχείρισης άγχους. Πάρτε μια βαθιά ανάσα και αφήστε. Απομακρύνετε την αβεβαιότητα του σήμερα. Νιώστε ότι εσείς κρατάτε το μέλλον σας στα χέρια σας.
2: Παρακαλώ να κλείνετε τις συσκευές ώρα του
3: μαθήματος. Συγγνώμη, από τον ήρωνα είναι για το happy hour.
2: Καλά, τότε γιατί είστε εδώ?
4: Δεν υπάρχει λόγος για άγχος όταν έχεις Happy Hour. Το πρόγραμμα ρεύματος του Ήρωνα που σου δίνει τον έλεγχο του λογαριασμού σου με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr ή επισκέψου ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Ήρων. Αναπάντεχες λύσεις στην ενέργεια. Μηδενικό πάγιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
5: Happy birthday to you.
6: Σε σπίσια μαλλιά.
5: Happy birthday to you.
7: نفذت القوات البحرية عملية زوغرافيا.
5: Happy birthday, happy birthday.
6: Αμαλία, αμαλιούσκα για.
5: Happy birthday to you.
8: Προσέγγιο, όταν κυκλοφορείτε.
9: Έχω δυο καρούμπαλα. Το να δω τ' άλλο εκεί, τ' άλλο στην Αμερική.
10: Ο Ιησούς Χριστός νικάει κι όλα τα κακά σκορπάει.
11: Να ζει.

0: Καλή, τι ζω. Δεν μπορώ εδώ πέρα. Τι ζω.
1: Τι ζεις, τα καλύτερα ζεις.
0: Όντως.
1: Χρόνια πολλά, πουλάκι μου.
0: Να σε καλά, ευχαριστώ. Ευχαριστώ.
1: Να σε χαιρόμαστε.
0: Να με χαίρεστε, Ισουφάκο μου. Να σε καλά. Όλοι, ευχαριστώ για τις ευχές σας. Ευχαριστώ πολύ. Ένα χρόνο μεγαλύτερη. Ένα χρόνο σοφότερη. Λέμε τώρα.
1: Αυτό κυρίως.
0: Αυτό κυρίως. Πατήσαμε τα 54, παρακαλώ. Όχι τα 74 που είχα κάνει, τα 54 πατήσαμε. Εντάξει, να είμαστε καλά, υγεία πάνω απ' όλα. Ευχαριστώ τον Ιωσήφ έτσι πάντα που με γιορτάζει.
1: Άμα δεν σε γιορτάσω,
0: και δεν είσαι και καλά σήμερα, έχεις και τα λουμπάγκα σου. Αντί για μένα, έχεις εσύ τα λουμπάγκα.
1: Αυτό που το πας. Χρόνια πολλά στο κορίτσι μας λοιπόν που σήμερα έχει τα γενέθλιά του. Να τη χαιρόμαστε και να χαίρετε την οικογένειά της. Να είσαι γερή.
0: Ευχαριστώ αγάπη μου Λυκιά.
1: Και χαρούμενη να τους χαίρεσαι όλους.
0: Και να χαίρομαι, μάλλον είμαι χαρούμενη που έχω και τέτοιους φίλους σαν τον Ιωσήφ Καλαμαράκη. Να το ξέρετε. Αυτό είναι από τις στιγμές εκείνες που λες και είδες πως έφερε η τύχη.
1: Τι δώρο της έφερε η ζωή.
0: Τι δώρο είναι αυτό.
1: Γι' αυτό αναρωτιέται δηλαδή από τότε που έχει βρεθεί εδώ στον Real FM.
0: Ναι. Καλή, τι ζω. Δεν μπορώ εδώ πέρα. Τι ζω. Ακριβώς.
1: Τι ζει. Τι ζει. Καλά, τώρα θα αρχίσουν να έρχονται βροχή οι ευχές.
0: Ναι, εντάξει, να είναι καλά.
1: Ήδη έχουν αρχίσει και έρχονται βροχή οι ευχές. Στέλνει ευχές ήδη ο Νικόλας ο Σάντσης. Να σε καλά, Νικόλα.
0: Ευχαριστούμε, ευχαριστώ, παιδιά.
1: Στέλνει ευχές ο Δημήτρης. Στέλνει ευχές η Μαρία. Στέλνει ευχές.
2: Και ο παππούς.
0: Σίγουρα, παππού, σίγουρα.
1: Έχεις τις καλύτερες ευχές και του παππού για τα γενέθλια.
0: Ο Κώστας λέει, όχι ρε φίλε, γεννήθηκε, δεν φύτρωσε.
1: Ναι, θα μπορούσε να το πεις και έτσι.
0: Πολύχρωμη και τυχισμένη, λέει, να είσαι καλά, να είσαι καλά. Κώστα μου, πολύ ωραίο.
1: Η εορτάζουσα λοιπόν Αμαλία Κάτζου στο ένα μικρόφωνο του αληθινού ραδιοφώνου.
0: Και πονεμένος γιατί έχει λουμπά. Πραγματικά πονάει η μέση του ο Ιωσήφ Καλαμαράκης. Που εγώ του είπα να μην έρθει σήμερα, γιατί έχει πρόβλημα τώρα πέρα.
1: Δεν μπορούσα να μην έρθω σήμερα να σα πει.
0: Να γιορτάσει το φιλαράκι μου στο άλλο
1: σου,
0: μικρόφωνο.
1: Στα γενέθλιά σου.
0: Έτσι είναι, έτσι είναι.
3: Χρόνια πολλά.
1: Στη συνέχεια θα κάνουμε και μία ανάλυση των γενεθλίων.
0: Πώς να αντέξει μπάμπο, γιατί δεν παίρνει τα τσουκάλια να βγει προώρη. Φτάνει, γεράσατε.
1: Και ήταν και νωρίτερα εδώ ο Κώστας ο τσουκαλάς στα παιδιά.
0: Ναι, ναι.
1: Αν μας ακούει να σου στείλει κάτι, ένα προσχέδιο ρε παιδί μου, να ετοιμάζεσαι. Η κυρία Μαρία Χριστοδούλου στην επιμέλεια του ήχου και η κυρία Ειρήνη Κούρτη στο τηλεφωνικό μας κέντρο στο 211-200-8200 studio3lfm.gr για τα μηνύματά σας. Καλημέρα και καλή εβδομάδα. Τι ωραία που ξεκίνησε σήμερα η εβδομάδα.
0: Θα μας τρελάνει και ο καιρός.
1: Καλά, ότι έχει τρελαθεί ο καιρός είναι δεδομένο. Δηλαδή δεν το συζητάμε. Παιδιά, μιλάμε για αλλαγές από τη μία ημέρα στην άλλη που έχουν να συμβούν δεκαετίες ολόκληρες, όπως λένε οι μετεωρολόγοι. Τουλάχιστον 70 χρόνια είχαμε να δούμε.
0: Από το 44 λέει πιο κρύα Πρωτομαγιά. Έτσι ναι. Άκουσα, αν άκουσα σωστά.
1: Και χιόνια
0: στην
1: και
0: Πάρνηθα.
1: Κρύο.
0: Χιόνι στην Πάρνηθα κανονικά. Τόστρωσα 10 εκατοστά και. Καλά στην Αράχοβα, στα Καλάβρια, και με κανονικό χιόνι. Παιδιά, λέγανε καλή χρονιά, λέγανε εκεί σε αυτές τις περιοχές.
1: Παιδί μου, πήγανε οι άνθρωποι για να πιάσουν το Μάη και αντί να πιάσουν το Μάη, έφτιαχναν λέει χιονάνθρωπο. Άκου εδώ.
4: Θέλαμε να ανέβουμε πάνω, να δούμε λίγο χιόνι αρχές Μαΐου, κάτι που μπορεί να μην ξαναζήσουμε ποτέ. Αλλά έχει και το τελεφερίκι είναι κλειστό.
5: Δεν είχα δει χιόνι το χειμώνα, δεν περίμενα το Μάιο.
6: Ήρθαμε για ανοιξιάτικες διακοπές, είδαμε το χιόνι, μια χαρά.
7: Εμείς είμαστε με το σύζυγο από στενή Ευβοίας και έχει πάρα πολύ χιόνι. Δεν είδαμε χιόνι εκεί, το είδαμε εδώ. Είναι πάρα πολύ όμορφα.
6: Μάη δηλαδή, αντί να κάνουν το στεφάνι της Πρωτομαγιάς, έκαναν χιονάνθρωπο.
0: Εντάξει, κάτι είναι γι' αυτό.
1: Σημεία των καιρών.
0: Σημεία των καιρών και κρύο πολύ. Έκανε ψύχρα πραγματικά. Και τζάκι και καλοριφέρ κανονικά. Εντάξει, αλλάζει ο καιρός από σήμερα. Ανεβαίνει η θερμοκρασία. Και μετά την Πέμπτη, τριαντάρια.
1: Έρχονται, λέει, παιδιά, τριαντάρια το Σαββατοκύριακο.
0: Ναι, από την Πέμπτη και μετά, σταδιακά, καταλαβαίνεις τι σημαίνει τριαντάρια, έτσι, εδώ και εδώ.
1: Σε κάποιες περιοχές, εδώ πέρα, λέει, 28-29 βαθμούς,
0: 30...
1: θα τους πατήσουν.
0: Πάρα πολύ ωραία.
1: Αλλά αν φανταστείς ότι έπεσε η θερμοκρασία στους 15, 14, 13.
0: 19.
1: Μιλάμε για τις μέγιστες τώρα.
0: Α, τις μέγιστες, λες, ναι. Και το πρωί 8 σήμερα.
1: Ναι, ναι. Αν πάμε τώρα 29 και 30, όπως λένε λοιπόν το επόμενο Σαββατοκύριακο, μιλάμε για την απόλυτη τρέλα.
0: Τρέλα.
1: Σαν αυτή την τρέλα που κάνει γενικά σε όλο τον κόσμο.
0: Έτσι.
1: Παγκοσμίως βασιλεύει η τρέλα πλέον. Τα ξέρετε, δεν χρειάζεται να τα επαναλαμβάνουμε. Ο Ντόναλντ Τραμπ τώρα παίζει με κάρτες από το Uno. Το παιχνίδι Uno. Βγάζει φωτογραφίες και στέλνει μήνυμα στους Ιρανούς με κάρτες από το Uno και τους λέει: παιδιά, εγώ έχω όλα τα χαρτιά, οπότε εγώ κάνω παιχνίδι.
0: Ο Θεός να βάλει το χέρι του, αυτό έχω να πω μόνο. Ο Θεός να βάλει το χέρι του. Κάτσε να πω και μια καλημέρα στη μανούλα μου που μας ακούει.
1: Καλημέρα, να τη χαίρεστε.
0: Εντάξει, τώρα τι να πω. Τώρα, εντάξει, ξέρεις, οι ευχές της μάνας είναι ότι καλύτερο υπάρχει. Εντάξει, λέει και τα δικά της συγκινητικά. Ας μη συγκινηθώ, είμαι και ευσυγκίνητη. Θα τα πούμε μετά, μανούλα, το απόγευμα, το βράδυ.
1: Να τη χαίρεστε, κυρία Κοστούλα. Χρόνια της πολλά. Έχεις χρόνια πολλά και από το μικρό σου φίλο τον Ορέστη. Χρόνια πολλά, Αμαλία, λέει.
0: Να
1: είσαι
0: καλά.
1: Πάντα γερή με πάρα πολλά χαμόγελα.
0: Να είσαι καλά, Ορέστη μου.
1: Καλημέρα και στη Σόφη.
0: Και στην
1: Κλειό.
0: Και στη Σόφη. Ευχαριστώ, Σόφη μου. Σα ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Καλημέρα, Σόφη. Και ο Τάσος από το γυμναστήριο, Αμαλία, μου λέει χρόνια σου πολλά. Χρόνια καλά, χρόνια χαρούμενα.
0: Έτσι, αυτό είναι. Υγεία πάνω απ' όλα, υγεία. Ρε, τι γίνεται με τις ευχές σήμερα, έχω πέρασει σήμερα, τέλος.
1: Λο, παιδί μου,
0: να
1: έχουν...
0: πας στα λυσακά σου.
1: Στέλνουν όλοι ευχές, δεν βλέπεις εδώ πέρα βροχή, τα μηνύματα, έρχεται το ένα μετά το άλλο. Στέλνει, να, τώρα κοίτα εδώ και ο Δημήτρης από το Ηράκλειο. Και ποιος άλλος,
0: ο
1: είναι
0: Χριστάρας.
1: Και ο Νίκος και ο Κώστας και ο Πάνος. Να είστε καλά, παιδιά, σας ευχαριστεί πάρα πολύ για τις ευχές. Στέλνει ευχές.
2: Και ο παππούς.
0: Λοιπόν, να πω, ξέρεις, είναι... Παιδί μου, είναι πολύ ωραίο να σου στέλνω ευχές. Άνθρωποι που απλώς μας ακούνε εδώ στο ραδιόφωνο και ξέρεις, δεν σε έχουν δει και ποτέ. Και να λένε και ευχές να είναι μέσα από την καρδιά τους. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Σας ευχαριστώ και την Ιωάννα και ποιον. Και τον Δημήτρη, άλλον Δημήτρη. Πάρα πολλές ευχές.
1: Ο Δημήτρης από το Ηράκλειο.
0: Ναι. Happy birthday to you, darling, λέει ο Χριστάρας.
1: Το λέει όπως το έλεγε ο Παράβας, κατάλαβε.
0: Ναι, ναι, ναι.
3: Happy birthday to you, darling.
1: Θα επανέλθουμε στα χαρμόσυνα γεγονότα της ημέρας.
0: Ευχαριστώ και τον Σεραφείμ τον Κοτρότσο που μας άκουσε και στέλνει τις ευχές.
1: Καλημέρα, Σεραφείμ. Καλημέρα, φίλε. Θα επανέλθουμε λοιπόν στα γενέθλια της κυρίας Αμαλίας για να της εξηγήσουμε και ορισμένα πράγματα, να καταλάβει δηλαδή το νόημα της ζωής, το βαθύτερο. Γιατί ερχόμαστε σε αυτόν τον κόσμο, ποιος είναι ο σκοπός μας, τι πρέπει να κάνουμε κατά τη διάρκεια του βίου μας και ποια είναι η κατάληξη, ποιος είναι ο προορισμός.
0: Αυτά λες και ο Γκοντζίδας λέει: χρόνια πολλά σου εύχομαι, κυρία Αμαλία. Με κάψουλες και εκδρομές και στα νεκροταφεία. Βλέπεις τι κάνεις τώρα. Με δουλεύει ο κόσμος.
1: Ναι, εμένα περιμένανε.
0: Σωστό και αυτό.
1: Και ο Ιμάντα από τη Δαμασκό. Από τη Συρία.
0: Να είναι καλά.
1: Στέλνει μήνυμα.
0: Να είναι καλά το. Τι να πω.
1: Χρόνια πολλά και ευτυχισμένα, λέει στην κυρία Αμαλία. Υγεία, επιτυχίες και πολλά χαμόγελα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Ματ. Να είσαι καλά. Θα επανέλθουμε λοιπόν σε αυτό το εορταστικό κλίμα, αλλά θα τα πάρουμε τα πράγματα σιγά σιγά όπως τα έχουμε ετοιμάσει εδώ με την Αμαλία. Εδώ έχουμε τώρα.
0: Τι είναι αυτό?

0: Ποιος είναι αυτός?
1: Ποιος είναι αυτός λοιπόν ο πολιτικός ο οποίος έχει ξεκινήσει τόσο νωρίς την προεκλογική περίοδο? Πείτε μας παιδιά στο studio atrialfm.gr. Ποιος είναι ο θα. Και επειδή πολλοί θα μπορούσαν να είναι, δηλαδή αυτό το θα.
0: Τώρα μου έρχεται στο μυαλό, δεν έχω μπερδευτεί, δεν ξέρω ποιο να πρωτοπώ.
1: Μα και εγώ γι' αυτό το σκέφτηκα λοιπόν, ότι θα τους μπερδέψουμε. Έτσι. Γιατί η απάντηση θα μπορούσε να είναι για πάρα πολλούς.
0: Άντε να μας πούνε οι ακρότες, ποιος είναι ο πολιτικός που έτσι που λέει θα.
1: Για πάμε να πάρουμε τα πράγματα λοιπόν με τη σειρά.
0: Άντε.
1: Εσύ, να πάρ' το χαρτί σου παιδί μου, τι μας έχεις ετοιμάσει εδώ πέρα. Για πες μου τώρα ποιο είναι το πρώτο θέμα με το οποίο θέλεις να ξεκινήσουμε.
0: Εντάξει, να πάμε για αυτές τις ανακοινώσεις. Ουσιαστικά τον ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός στην εβδομαδία ανασκόπηση. Το είχε πει ο κ. Θοδωρικάκος για τα δάνεια μέχρι 100.000 ευρώ που θα μπει πλαφόν στο ποσό που θα πληρώνει στο συνολικό. 30 με 50% δεν θα μπορεί να είναι παραπάνω. Και αυτό είναι χωρίς όμως να υπάρχει εγγύηση. Έτσι, δεν είναι ένα δάνειο που έχεις βάλει εγγύηση στο σπίτι σου ή κάτι άλλο. Χωρίς εξασφαλίσεις. Είναι δάνεια ως 100.000 ευρώ. Είναι πάρα πολύ σημαντικό γιατί ξέρουμε πάρα πολύ καλό ότι υπάρχουν πάρα πολλά τέτοια δάνεια και μάλιστα κόκκινα, καταναλωτικά μικρά, τα οποία όμως ένας άνθρωπος πήρε 10.000 και φτάνει, συγγνώμη, και γιατί μου έρχεται να αυτερίστω, και φτάνει να το πληρώνει 80, 70 και 100. Άρα αυτό μπαίνει ένα τέλος σε όλο αυτό και θα μπορεί να είναι, δηλαδή μπαίνει ένα πλαφόν στο πόσο μπορεί να φτάσει το ποσό που θα αποπληρώσεις. Θα είναι το πλαφόν μεταξύ 30 και 50%. Δεν θα έχει όμως το μέτρο αναδρομική ισχύ. Και εγώ επικοινώνησα με τον Υπουργό Ανάπτυξη, τον κύριο Θοδωρικάκο, το βράδυ και τον ρωτούσα για αυτό το θέμα. Γιατί μου είπε ο Ιωσήφ, κάπου διάβασα για την αναδρομική ισχύ. Ο Ιωσήφ μου λέει, όχι, δεν θα ισχύσει. Και είχε δίκιο ο Ιωσήφ, για να τα λέμε κιόλα. Και μου είπε, ναι, δεν μπορεί να ισχύσει. Γιατί μου λέει, μετά από πότε θα ισχύσει. Και η προηγούμενη, και εκεί μου λέει, θα δημιουργηθεί ένα μπάχαλο. Και οπότε θα ισχύσει για τις καινούργιες συμβάσεις δανείων, το ξεκαθαρίζουμε, για τις καινούργιες συμβάσεις δανείων καταναλωτικών και χωρίς εξασφαλίσεις δανείων και μάλιστα θα μπορεί κάποιος να κυρώσει τη σύμβαση μέσα σε 14 μέρες. Και αυτό είναι σημαντικό. Γιατί υπέγραφες μια σύμβαση, ξέρεις, μετά έλεγες, ρε παιδί μου, να το ξανασκεφτώ, μήπως είναι τελικά δεν μπορώ να. Κάτι τυχαίνει, το ξανασκέφτεσαι και δεν μπορούσες να την ακυρώσεις. Τώρα, εντός 14 ημερών, θα μπορεί να ακυρωθεί η σύμβαση ενός τέτοιου δανείου. Και αυτό σημαντικό.
1: Απλά όπως πολύ σωστά είπε η Αμαλία, αυτό αφορά τις νέες συμφωνίες, ναι, οι οποίες θα γίνουν. Μπαίνει ένα τέλος λοιπόν στην αυθαιρεσία με τις έξτρα χρεώσεις από την πλευρά των τραπεζών. Δεν περιλαμβάνει όμως τα παλαιότερα δάνεια, δεν έχει δηλαδή αναδρομική ισχύ. Και οι δανειολήπτες σε αυτή την κατηγορία λένε ότι κάτι θα πρέπει να γίνει και για εκείνους. Και από νομικούς άκουσα ότι θα πρέπει να ληφθεί μέρημνα, ναι, και για τα παλαιότερα δάνεια.
0: Δεν θα γίνει πάντως, να το ξέρεις ο Ιωσήφ, γιατί μίλησα δεν θα γίνει, γιατί σου λέει πώς να το κάνουμε. Τι να βάλουμε ως, ρε παιδί μου, ως χρονικό, από πού να ξεκινούμε χρονικό ορίζοντα. Θα δημιουργηθούν θέματα. Άρα πάμε για ό,τι καινούργια υπογραφή από εδώ και στο εξής.
1: Και έχουμε και αντιδράσεις από την πλευρά της αντιπολίτευσης. Άκουσα για παράδειγμα τον εκπρόσωπο τύπου του ΠΑΣΟΚ, τον Κώστα Τσουκαλά, ο οποίος λέει ότι επί της ουσίας αυτό είναι μια ευρωπαϊκή οδηγία.
0: Δεν
1: δηλαδή ότι η κυβέρνηση εφαρμόζει μια ευρωπαϊκή οδηγία.
0: Εν μέρει ο κ. Τσουκαλάς θα ξέρει πολύ καλά αυτά τα θέματα, ο Κώστας, και είναι έτσι. Όμως δεν έπρεπε να γίνει. Ακόμα εγώ λέω ότι είναι έτσι. Από το Υπουργείο λένε ναι. Δηλαδή γιατί δεν λένε ότι γίνεται και ένα καλό και ότι ορίζουμε και το πλαφόν. Θα μπορούσαμε να βάλουμε 100, 80, 70, το λέμε 30 με 50. Γιατί δεν λένε ότι ήταν καλό και έγινε. Εγώ θα συμφωνήσω σε αυτό. Καλά κάνει η αντιπολίτευση και κρίνει και αυτός είναι ο ρόλος της. Αλλά όταν γίνεται κάτι καλό, ας είμαστε όλοι μαζί. Στο καλό! Και να πούμε και τις ενστάσεις μας και τις επιφυλάξεις μας και ότι τι καλύτερο θα μπορούσε να γίνει. Αλλά ότι είναι καλό, είναι καλό. Πώς να το πούμε τώρα.
1: Καλό, ότι είναι θετικό.
0: Αυτό,
1: μέχρι
0: εκεί.
1: Α, έχουν αρχίσει και έρχονται πάρα πολλές απαντήσεις σχετικά με το κουιζάκι. Ναι. Καλημέρα, Άρτεμις. Ναι, ο Δημήτρης έχει δίκιο. Ο σύζυγος κάτι κερδίζει. Τώρα δεν μπορώ να σου πω αυτή τη στιγμή τι, αλλά σίγουρα το έχει βρει. Καλημέρα. Καλημέρα και στον Χρήστο, ο οποίος λέει: μένει γύρω στο γιου ζωγράφια. Σωστή και η δική σου απάντηση, αγαπητέ φίλε. Όπως και του Κωνσταντίνου, ο οποίος μας ακούει στην Στουτγκάρδη. Σωστός, Κωνσταντίνε. Ο Γιάννης στη Δανία λέει: ο Πολάκης, πείτε γρήγορα, λέει, γιατί θέλω να πάω στη δουλειά. Άκουσε το λίγο καλύτερα, βρε Γιάννη.

0: Ειδικά το τελευταίο θα, εκεί πέρα είναι και το τελειωτικό χτύπημα. Καλημέρα στον Godzilla, σωστός.
1: Μάνο μου, μπορεί να έχεις δίκιο, δεν το γνωρίζω, αλλά ότι το δικαίωμα επαναχώρησης εντός 14 ημερών είναι ευρωπαϊκή οδηγία εδώ και πολλά χρόνια. Ναι, αλλά δεν την είχαμε υιοθετήσει. Την υιοθετούμε. Αυτό λέω. Μπορεί να έχεις δίκιο, δεν το ξέρω. Εγώ το πιστεύω αυτό που λες γιατί το άκουσα. Αλλά λέω ότι όταν γίνεται κάτι καλό, έστω και αν αργήσαμε και αν είναι ευρωπαϊκή οδηγία, ας πούμε ότι είναι κάτι καλό. Μέχρι εκεί.
0: Καλημέρα και στον Κωστή, ο οποίος μας ακούει στην Κωνσταντσα. Όσες ευχές απλόχερα οι άλλοι θα σου πούνε, εγώ απλά θα ευχηθώ αληθινές να βγούνε.
1: Ευχαριστώ Κωστή μου, να είσαι καλά. Ευχαριστώ πολύ για τις ευχές σας.
0: Καλημέρα και στον Real Blogger, αλλά ναι λέει, αλλά να πούμε κάτι και για τα τοκογλυφικά επιτόκια των πιστωτικών καρτών κάποια στιγμή. Καλημέρα αγαπητέ φίλε. Καλημέρα και στον Παντελή. Ναι, Παντελή, το βρήκες. Αυτό ακριβώς είναι που περιγράφεις το μήνυμά σου. Κοίτα που οι περισσότεροι δίνουν σωστές απαντήσεις.
1: Ναι. Λοιπόν, ο πρωτοποριακός επιτραπέζιος ποιητής της αφής της Rainbow Waters έχει μπει για τα καλά στη ζωή μας. Όχι τυχαία, αφού είναι η ιδανική λύση αν θέλετε να βελτιώσετε την ποιότητα ζωής για εσάς και την οικογένειά σας και παράλληλα να φροντίζετε το περιβάλλον βάζοντας τέλος στα πλαστικά μπουκάλια. Με το υπέροχο design και το βολικό του μέγεθος τοποθετείτε πανεύκολα και ομορφαίνει την κουζίνα σας. Συνδέετε με το δίκτυό σας και χάρη στην οθόνη αφής που διαθέτει, σας προσφέρει στη στιγμή όσο νερό θέλετε, πεντακάθαρο και φρεσκότατο σε τρεις θερμοκρασίες. Περιβάλλοντος κρύο ακόμα και ζεστό. Καλέστε τώρα στο 801-11-34-34-34 και ξεδιψάστε ξέγνιαστα.
0: Το άλλο μεγάλο θέμα φυσικά έχει να κάνει με τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή, τις τελευταίες εξελίξεις, εκεί όπου ο Τραμπ ετοιμάζεται να ξεκινήσει την επιχείρηση ελευθερία των Ηνωμένων Πολιτειών στα στενά του Ορμούζ. Ταυτόχρονα συνεχίζεται ο αποκλεισμός και αυτό έχει επιφέρει τεράστια προβλήματα στην ενεργειακή αγορά. Μεγάλη ανησυχία σε παγκόσμιο επίπεδο για τα καύσιμα.
1: Ναι, και το ξέρετε, όταν το λένε οικονομολόγοι, το λέμε εμείς, όταν βάζουμε βενζίνη που βλέπουμε πια ότι έχει εκτιναχθεί εδώ και πάρα πολύ καιρό. Όταν το λένε όμως οι CEO και τα στελέχη, ανώτατα στελέχη των ενεργειακών κολοσσών, εκεί αρχίζει το θέμα. Και εκεί νομίζω ένας από αυτούς, νομίζω ότι είναι από το ανώτατο στέλεχος της ExxonMobil, όχι τυχαίος, αμερικανικός ενεργειακός κολοσσός, τι λέει, ότι για πολύ λίγο ακόμα φτάνουν, υπάρχουν
0: τα
1: αποθέματα. Συγγνώμη, υπάρχουν τα αποθέματα και θα αρχίσουν οι ελλείψεις. Χτύπησε το καμπανάκι και το έχει χτυπήσει και ο πρόεδρος του ενέργειας την προηγούμενη εβδομάδα. Δηλαδή, θέλω να πω πια ο ένας μετά τον άλλον, οικονομολόγοι, αναλυτές, αλλά και στελέχοι επιχειρήσεων και οικονομικών οργανισμών, τι λένε, ότι μέχρι τώρα είχαμε επάρκεια. Αρχίζουν τώρα και στερεύουν τα αποθέματα. Και αυτό σημαίνει περαιτέρω εκτόξευση της τιμής του πετρελαίου. Καταλαβαίνετε τι σημαίνει αυτό.
0: Δηλαδή, το καταλαβαίνουμε και το νιώθουμε, το βιώνουμε, το βλέπουμε και στην τιμή της Αντλίας, όπου ήδη είναι ανεβασμένη και η τιμή της αμόλυβδης, αλλά και του πετρελαίου κίνησης. Ταυτόχρονα λέει το Ιράν μειώνει και εκείνο την παραγωγή του. Γιατί επειδή δεν μπορεί να εξάγει τις ποσότητες τις οποίες παράγει, δεν έχει και τόσους χώρους αποθήκευσης, με αποτέλεσμα να αποφασίσει να μειώσει και εκείνο την παραγωγή του, με ό,τι συνεπάγεται οικονομικά αυτό και για το Ιράν. Το μάρμαρο βέβαια πληρώνουν οι πολίτες. Οι πολίτες και στην Ελλάδα και στην υπόλοιπη Ευρώπη, οι οποίοι σε πρώτη φάση τουλάχιστον περιορίζουν τις ποσότητες που βάζουν στα οχήματά τους.
2: Βενζίνη βάζουμε 5 ευρώ, 4 ευρώ για το μηχανάκι. Τα μάξι είναι παροπλισμένο, παιδιά. Μηχανάκι και τα απαραίτητα. Και άμα είναι πιο μακριά, δεν πάμε. Είμαι κανένα γνωστό άμα έχει αυτοκίνητο.
3: Αυτοκίνητο έχετε?
2: Έχω, αλλά το έχω βγάλει την μπαταρία. Δεν συμφέρει. Μηχανάκι και πάλι μηχανάκι.
4: Όσο έβαζα, βάζω ένα 20άρικο, αλλά επειδή έχω μηχανή, μια φορά τις 15 μέρες το χρησιμοποιώ. Έτσι όπως πάντα πράγματα, άμα φτάσουμε 2,5 να λέμε αχ, τι ωραία που είναι.
0: Λοιπόν,
1: γαϊδουράκια, παιδιά. Γαϊδουράκια, μουλάρια, αλογάκια, ξέρω εγώ τι να πω. Δεν ξέρω. Ναι, να σου πω, Ιωσήφα, εγώ επειδή βάζω, το ξέρεις, κυκλοφορώ και κάνω και χιλιόμετρα. Πλέον, κάθε εβδομάδα θέλω 30 ευρώ παραπάνω βενζίνη σε σχέση με αυτό που έβαζα πριν από 1,5 και 2 μήνες. Το λέω γιατί βάζω. Παιδιά, 30 ευρώ είναι 320-130 ευρώ το μήνα παραπάνω. Δεν είναι λίγο το ποσό. Είναι πολύ μεγάλο το ποσό. Μιλάω για έναν. Δεν έχω μόνο αυτοκίνητο, έχει και ο Γιάννης. Θέλω να πω ότι βάλτε το ποσό τα παραπάνω που θέλει η Κωνσταντίνα, η κόρη μου και ο άντρας μου. Πόσο βγαίνει? Είναι ένας μισθός.
0: Έτσι είναι. Οι τιμές που είδα εγώ σήμερα τουλάχιστον, Αμαλία, στην Κηφισία, στην Αμόλυβδη ήταν η πιο φτηνή 2,029. Υπήρχε πρατήριο με 2,059 και πρατήριο με 2,089.
1: Κατάλαβες τώρα.
0: Το ντίζελ ήταν στο 1,799.
1: Ήταν πιο κάτω από την Αμόλυβδη. Λίγο πιο κάτω.
0: Κρατιέται. Ακόμα.
1: Είναι λίγο τσιμπητό στο ντίζελ.
0: Η Αμόλυβδη όμως έχει φτάσει μέχρι και 2,089 σήμερα το πρωί. Καλημέρα και καλή εβδομάδα στην Αγγελική. Ο πολιτικός λέει με το θα είναι ο Χάρη Κλίν. Χρόνια πολλά, Αμαλία. Λοιπόν, πριν πάμε σε τίτλους ειδήσεων, κάτσε να τον ρίξουμε άλλη μια φορά έτσι για να τον ευχαριστηθούμε. Έχουμε χορτάσει θα σε αυτή τη χώρα.
1: Έχουμε φάει με το κουτάλι.
0: Χρόνια και χρόνια.
1: Θα.
0: Από θα άλλο τίποτα. Φύγαμε. Τίτλοι ειδήσεων, επιστρέφουμε.
3: Real FM. Στα Lidl βάζουμε ψαλίδι στον πληθωρισμό. Μειώνουμε τις τιμές σε πάνω από 300 προϊόντα βασικής ανάγκης για να γεμίζεις το καρότσι σου χωρίς περικοπές. Για να έχεις πάντα τα καλύτερα στις οικονομικότερες τιμές. Γιατί στα Lidl δεν ακολουθούμε τις χαμηλές τιμές, τις φτιάχνουμε και τις κρατάμε αχτύπητες απαντώντας τον πληθωρισμό. Σε εμάς μπορείς να βασιστείς. Γι' αυτό παραμένουμε νούμερο 1 στη σχέση ποιότητας τιμής. Lidl, γιατί αξίζει.
5: Είσαι μηχανικός και παιδεύεσαι με τις αποτυπώσεις. Μετράς 2 και 3 φορές. Όχι πια. 2D Scanner. Είναι αξιόπιστο, είναι γρήγορο, είναι ελληνικό, είναι τίμιο. 2Dscanner.com. Και η αποτύπωση γίνεται απόλαυση. Μετράει με την πρώτη. Θα μας βρείτε στην έκθεση κατασκευές. Περίπτερο Α38. 8 με 10 Μαΐου, ΜΕΚ Παιανίας.

0: Ελληνοφρένια.gr.
1: Πού είναι, πού είναι, τώρα εδώ ήτανε.
2: Μια φορά έγραψα αριθμό σε χαρτάκι και δεν το βρίσκω. Εσύ, πού είναι τώρα αυτό το πράγμα.
3: Γύρισε στον κόσμο ανάποδα μέχρι να βρεις νοσηλευτή κατοίκον. Instahealth.gr και βρήκες την ειδικότητα που ψάχνεις άμεσα, εύκολα και οικονομικά στη νούμερο 1 πλατφόρμα πιστοποιημένων επαγγελματιών υγείας στην Ελλάδα για κατοίκον νοσηλεία. Instahealth.gr. Η ευκολία στην κατοίκον φροντίδα.
4: Η εποχή μας ζητά καινοτομία, σεβασμό στο περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και ποιοτικές κατασκευές. Η Interplast έχει την απάντηση. Με τις εξαγωγές σε 70 χώρες και 5 υπήρους, τη συμμετοχή σε μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο, τα προϊόντα που αναβαθμίζουν τις κατασκευές, τις πιστοποιήσεις που εδραιώνουν διεθνώς το κύρος της εταιρείας. Interplast. Η καινοτομία στο σπίτι της.
5: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω
6: πρέσβη. 89,2. Η pavlaargostoli.gr. Η υπηρεσία του Δήμου Αργοστολίου για ηλεκτρονική υποβολή αιτημάτων των δημοτών προς επίλυση. Υποβάλλετε εύκολα και γρήγορα αιτήματα για τον ηλεκτροφωτισμό, την καθαριότητα, το περιβάλλον, το οδόστρωμα, τον πρωτογενή τομέα. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα e-pavlaargostoli.gr και αναφέρετε το πρόβλημά σας ακόμη και χωρίς εγγραφή στην υπηρεσία. E-pavlaargostoli. Ο Δήμος Αργοστολίου του αύριο, σήμερα. Η υπηρεσία λειτουργεί και τηλεφωνικά με τη γραμμή Δημότη στο 26710 26 999. Είναι Κεφαλονιά 89,2. Συνδεόμαστε με τον Real FM.
7: Κατασκευάσματα Fortimel υψηλής πρωτεΐνης και ενέργειας. Fortimel, δώσε βάρος σε όσα έχουν αξία. Ενημερώσου από τον ιατρό ή το φαρμακοποιό σου. Μάθε περισσότερα στο δώσεβάρος.gr. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ.
8: Δάνειο εδώ και τώρα. Πρόντο Μπένιο. Δωρεάν εκτίμηση στα τιμαλφή σας από τους ειδικούς μας και δανειοδότηση έως 12 μήνες με την εγγύηση τραπεζικού ομίλου. Πρόντο Μπένιο. Σόλωνος 75 Αθήνα.
9: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
10: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
9: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
11: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
12: Στο μικρόφωνο Γρηγόρης Δεβάνης. Μετεμποδίων διεξάγεται κυκλοφορία στην άνοδο του Κηφισού λόγω σύγκρουσης οχημάτων στο ύψος των ΚΤΕΛ. Την έναρξη επιχείρησης ασφαλούς διέλευσης πλοίων από τα στενά του Ορμούζ ανακοίνωσε ο Ντόναλντ Τραμπ. Κάθε αμερικανική ανάμειξη στο θαλάσσιο πέρασμα θα συνιστούσε παραβίαση της εκεχηρίας, δηλώνει η Τεχεράνη. Αρχίζει σήμερα η υποβολή αιτήσεων στο πρόγραμμα κοινωνικού τουρισμού για συνταξιούχους πρώην ελεύθερους επαγγελματίες. Περισσότερα στο real.gr.
13: Η κίνηση στους δρόμους της Αθήνας με την υποστήριξη της ΕΙΔΑΠ.
12: Πόλη αυξημένη στο Κηφισό από λεωφόρο Αθηνών έως Αχαρνών, στην Αθηνών από Χαϊδάρι έως Καραμαγκά, στην Ποσειδώνο στο ρεύμα προς Πειραιά και από Φάληρο προς Άλυμο και στην Κηφισία στο τμήμα Ψυχικό Μαρούσι. Καθυστερήσεις στην Αττική Οδό από Φιλής έως Κηφισίας και από Πλακεντίας έως Κηφισίας. Στην Παλίνη η ΕΙΔΑΠ κατασκευάζει δίκτυο αποχέτευσης που αναβαθμίζει την περιοχή και προστατεύει το περιβάλλον. Στη Λεωφόρο Μαραθώνους ισχύουν κυκλοφοριακές ρυθμίσεις αντιδρόμησης στην Οδό Χρυσοστόμου Σμύρνης έως την Οδό Ισμήνης μέχρι και τις 31 Μαΐου. Πρόκειται για προσωρινή όχληση για ένα μόνιμο έργο που θα βελτιώσει την καθημερινότητα των κατοίκων του Δήμου Μαραθώνους.

0: Ο φρίσκαλετε, μπέπετε, μπαμπετε, μπού.
1: 33 λεπτά μετά από τις 8 στον Real FM 97,8. Καλημέρα, καλή εβδομάδα με το κορίτσι μας σήμερα να έχει γενέθλια.
2: Καλή, τι ζω. Δεν μπορώ εδώ πέρα. Τι ζω.
1: Αυτή η ατάκα έχει γράψει ιστορία, έτσι.
3: Ναι.
1: Είναι μια ατάκα όταν γράφαμε τρέιλερ για την εκπομπή και είχε πάθει ένα σοκ με αυτά τα οποία έπρεπε να πει και να τραγουδήσει. Και τη βγήκε έτσι αυθόρμητα.
3: Ναι, οπότε το έβαλε μέσα στο τρέιλερ. Ο Ιωσήφ
1: είναι
3: κάμερα.
1: Από τα backstage που λέμε.
3: Ναι.
1: Λοιπόν, μηνύματα σχετικά με τα καύσιμα στα οποία αναφερθήκαμε νωρίτερα. Η Χρυσάνθη στέλνει μήνυμα και λέει σήμερα στο Καματερό 2,10. Η τιμή της αμόλυβης. Καλημέρα, Χρυσάνθη.
3: Καλημέρα, Χρυσάνθη μου.
1: Και ο Παντελής, νέα στοιχεία, λέει μηνός Απριλίου, 1350 ευρώ για καύσιμα από 800 τον Φεβρουάριο με τα ίδια χιλιόμετρα. Οδηγός ταξί. Φαντάσου τι γίνεται. Καλημέρα στο Χρήστο. Σωστή απάντηση σχετικά με το, το κουιζάκι της ημέρας. Θα πάμε παρακάτω σε λίγο. Θα πούμε και για τη ΔΥΠΑ. Καθώς χθες θέλω να πιστεύω ότι ολοκληρώθηκε με επιτυχία η περίοδος των αιτήσεων.
3: Ναι, τελείωσε.
1: Για το πρόγραμμα.
3: Ξεκινάνε το πρόγραμμα
1: του κοινωνικού τουρισμού.
3: Έτσι, από 18 Μαΐου. Και μετά έχουμε και άλλα προγράμματα. Σήμερα θα τα πούμε. Ξεκινάει ένα καινούριο πρόγραμμα για συνταξιούχους. Θα τα δούμε στις 9 παρατέταρτο όλα τα προγράμματα.
1: Ελπίζω να καταφέρατε να κάνετε την αίτησή σας μέχρι και χθες τα μεσάνυχτα που ήταν ανοιχτή η πλατφόρμα. Πείτε μας στο studio3lfm.gr. Τώρα, θέλεις να κερδίζεις κάθε φορά που ασφαλίζεις το αυτοκίνητο ή την κατοικία σου? Τώρα με την Anytime σε συνεργασία με τα Public παίρνεις επιστροφή έως 40 ευρώ στο Public πορτοφόλι σου. Κάνε νέο συμβόλαιο αυτοκινήτου ή κατοικίας, βάλε τον αριθμό της κάρτας σου Public Plus και κέρδισε επιστροφή ευρώ. Και το καλύτερο, εξαργυρώνεις εύκολα τα χρήματά σου σε αγορές στο public.gr ή σε καταστήματα Public.
3: Ευχαριστώ πάρα πολύ για τις ευχές σας. Συνεχίζονται έτσι τα μηνύματα με ευχές. Να είστε καλά, μέσα από την καρδιά μου σας ευχαριστώ.
1: Και εμείς ευχαριστούμε.
3: Εντάξει, παιδί μου.
1: Που υπάρχεις, παιδί μου.
3: Από αυτό λοιπόν.
1: Μας υποχρέωσε.
3: Μετά είσαι στο καλούπι. Είμαι μια και μοναδική.
1: Βέβαια, εννοείται.
3: Να, ναι.
1: Πάμε και στον άνθρωπο ο οποίος κρατάει δυστυχώς τις τύχες μας στα χέρια του και δεν είναι άλλος από τον Ντόναλντ Τραμπ. Ανάλογα με τις διαθέσεις του, πώς ξυπνάει, πώς κοιμάται, τι αποφασίζει, τι βλέπει στο όνειρό του. Κάνει και τις αναρτήσεις του, παίρνει και τις αποφάσεις του. Οι τελευταίες λοιπόν εξελίξεις είναι ότι απέρριψε τη νέα πρόταση των Ιρανών για ειρήνευση στην περιοχή, χαρακτηρίζοντας την απαράδεκτη. Βέβαια τώρα και οι Ιρανοί, για να τα λέμε όλα, ενώ βάζουν διάφορα θέματα στο τραπέζι, δηλαδή τον ναυτικό αποκλεισμό,
3: ναι,
1: τα στενά του Ορμού κτλ. Τα πυρηνικά τα ψιλοαποφεύγουν. Θέλουν να τα πάνε σε δεύτερο χρόνο.
3: Ναι, αλλά σου λέει ο Τραμπ, είναι και αυτό ένα θέμα. Ίσως το σοβαρότερο. Λες να πούμε για όλα τα άλλα, να συζητήσουμε και όχι για τα πυρηνικά. Φαίνεται λοιπόν ότι δεν θέλουν να το αγγίξουν τώρα στην τρέχουσα συγκυρία αυτό το θέμα οι Ιρανοί. Ο Τραμπ το έχει καταλάβει αυτό. Σου λέει όχι, ή όλα μαζί τίποτα. Και βεβαίως έχουμε αυτή την επιχείρηση Ελευθερία που θα εφαρμοστεί με αντιτορπιλικά, 100 μαχητικά και 15.000 στρατιώτες. Είναι αυτή η επιχείρηση Ελευθερία για τα στενά του Ορμούς.
1: Για απεγκλωβισμό λοιπόν των πλοίων εκεί στα στενά του Ορμούς, αναλαμβάνουν αυτή την πρωτοβουλία οι Ηνωμένες Πολιτείες. Οι Ιρανοί απάντησαν ότι κάθε παρέμβαση που θα υπάρξει στα στενά από την πλευρά των Ηνωμένων Πολιτειών θα θεωρηθεί και ως πρόβλημα για την εκεχηρία.
3: Ναι.
1: Οπότε δεν θα ισχύει πλέον η εκεχηρία εάν προχωρήσουν οι Ηνωμένες Πολιτείες σε αυτό το μέτρο. Συνεχίζεται λοιπόν.
3: Ακριβώς αυτό. Όχι, συγγνώμη που σε διακόψα. Αυτό. Ότι με εκείνα και μετά, αλλά παίζουν όλοι ένα παιχνίδι και στο παρασκήνιο δεν ξέρουμε και τι συμβαίνει. Ο πόλεμος συνεχίζεται.
1: Συνεχίζεται και όπως σου είπα, ο Λευκός Οίκος με ανάρτησή του στα social media εμφανίζει τον Ντόναλντ Τραμπ να κρατάει κάρτες από το παιχνίδι Uno στα χέρια του και το μήνυμα να είναι: εγώ έχω όλα τα χαρτιά. Σημείωση, επειδή λέμε για το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν, αυτό το οποίο ζητάει πλέον η αμερικανική πλευρά είναι ο εμπλουτισμός ουρανίου να φτάνει στο 3,5%.
3: Ναι.
1: Υπενθυμίζουμε ότι αυτό ήταν το ποσοστό το οποίο είχε συμφωνήσει ο Ομπάμα όταν ήταν πρόεδρος με το Ιράν και στη συνέχεια ο Τραμπ όταν έγινε πρόεδρος αποχώρησε από αυτή τη συμφωνία.
3: Ακριβώς.
1: Ζητάει δηλαδή να πετύχει αυτό το οποίο είχε καταργήσει ο ίδιος.
3: Ναι, είχε υπογραφεί από προηγούμενο Αμερικανό πρόεδρο και το κατήργησε ο ίδιος. Απίστευτα πράγματα. Δεν μπορείς να βγάλεις άκρη πραγματικά. Όμως αυτός είναι ο πλανητάρχης. Κρατά τις τύχες του πλανήτη στα χέρια του και η ενεργειακή αγορά χορεύει αναλόγως. Αυτό που ζήσαμε την προηγούμενη εβδομάδα, με θυμάσαι το πετρέλαιο, από τα 125 δολάρια να φτάνει στα 111, αυτές οι τεράστιες διακυμάνσεις θα συνεχιστούν, λένε οι οικονομολόγοι.
1: Τώρα που βρίσκεται, ξέρουμε.
3: Τώρα, κοίταζα τώρα πριν λίγο, έχει μια μικρή πτώση, το θα σου πω ακριβώς γιατί το κοίταζα. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε, είναι το Brent στα 107,5 με μια 107,5-043 πτώση.
1: Και πάλι καλά να λέμε.
3: Και πάλι καλά.
1: Από την άλλη, ανοιχτό το μέτωπο με τους Ευρωπαίους και κυρίως με τους Γερμανούς.
3: Τα έχει πάρει ο Τραμπ.
1: Τι κάνει, αποσύρει λοιπόν στρατιωτικές δυνάμεις από τις βάσεις της Γερμανίας αρχικά. Ενδεχομένως να αποσύρει και άλλες δυνάμεις από άλλες ευρωπαϊκές χώρες όπου βρίσκονται βάσεις των Αμερικανών. Αλλά σε πρώτη φάση παίρνει 5.000 στρατιώτες από τη μεγαλύτερη αμερικανική βάση και ταυτόχρονα επιβάλλει δασμούς στα αυτοκίνητα και στα ανταλλακτικά. Από το 15% που ήταν οι δασμοί το προηγούμενο διάστημα, τους πηγαίνει στο 25%.
3: Ναι, και καταλαβαίνετε αυτό για τη Γερμανία πάρα πολύ βαρύ. Με την έννοια ότι είναι η αυτοκινητοβιομηχανία, ο κλάδος, είναι η βαριά της οικονομία. Είναι το βαρύ χαρτί της γερμανικής οικονομίας. Καταλαβαίνετε τι σημαίνει. Το πλήγμα θα είναι μεγάλο. Από εκεί πέρα να δούμε πώς θα ανεπιμείνει όλο αυτό. Πάντως αυτό που λένε και οι Γερμανοί είναι ότι είναι σαν αντίπεινο όλα αυτά. Τους εκδικείται με έναν τρόπο ο Τραμπ, έτσι, για τις δηλώσεις του Μέρτς.
1: Οι πρώτες εκτιμήσεις από αναλυτές κάνουν λόγο για μια οικονομική ζημιά στη Γερμανία κοντά στα 15 δισεκατομμύρια ευρώ, που μπορεί να φτάσει και τα 30 δισεκατομμύρια. Και το πιο ανησυχητικό είναι ότι σε ένα βάθος πενταετίας μπορεί να χαθούν μέχρι και 100.000 θέσεις εργασίας. Αυτό είναι το πιο σοβαρό απ' όλα. Γιατί τι λέει ο Τραμπ, αν θέλουν λέει, να αγοράσουν τα αυτοκίνητά τους, να φέρουν τα εργοστάσια, να φέρουν τις μονάδες παραγωγής στις Ηνωμένες Πολιτείες. Ανοιχτό πλέον το ρήγμα με τους Ευρωπαίους, κυρίως με τους Γερμανούς, αλλά επειδή η Γερμανία είναι η μεγαλύτερη οικονομία της Ευρώπης, μην ξεγελιέστε, εάν επηρεαστεί η Γερμανία, θα επηρεαστούμε και εμείς.
3: Όλη η Ευρώπη θα επηρεαστεί, όλοι.
1: Και ταυτόχρονα αυτή η απόσυρση δυνάμεων από βάσεις στην Ευρώπη από πολλούς χαρακτηρίζεται ως ένα ακόμα κλείσιμο του ματιού προς τον Πούτιν. Τα έχει καταφέρει περίφημα λοιπόν ο πλανητάρχης. Από τη μία επιτυχία στην άλλη το πηγαίνει. Προς το παρόν θα κάνουμε μία παύση στα διεθνή, γιατί θα πάμε στα εσωτερικά και κυρίως στο τι συμβαίνει στους δρόμους της Αθήνας αυτή την ώρα. Ο Παναγιώτης Βολάνιος βρίσκεται ήδη στο στούντιο. Καλημέρα Παναγιώτη.
4: Καλημέρα, καλή εβδομάδα. Χρόνια πολλά και στον αέρα στην Αμαλία Πολύχρονη. Με υγεία και ό,τι επιθυμεί, πολλές χαρές. Θα δυσαρεστήσω όμως τώρα λίγο, έχω να πω πολλά για την κίνηση.
1: Oh, προετοιμαστείτε.
4: Είναι αρκετά, ιδιαίτερα αυξημένη στην άνοδο του Κηφισού από Περιστέρη μέχρι Νέα Φιλαδέλφια και στην Κάφοβα από Κόκκινο Μήλο μέχρι Εγάλεο. Ουρές σχηματίζουν τα οχήματα στο ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών από Χαϊδάρη μέχρι Ασπρόπυργο και στο ρεύμα Ισόβου από Ελαιώνα μέχρι Μεταξουργείο. Με τεμποδίων διεξάγεται η κυκλοφορία στο κέντρο της Αθήνας, στην άνοδο των Βασιλής Σοφίας, Βασιλής Αμαλίας, Βασιλής Κωνσταντίνου και στην Πειραιώς στην Ομόνια. Στο κόκκινο το ρεύμα προς Αθήνα της λεωφόρου Συγκρού από το ύψος της Νέας Μύρνης. Πυκνίνει η ροή στην κάθοδο της Κηφισίας, ανατμήματα από Μαρούση μέχρι Πανόρμου και στην άνοδο από Ψυχικό μέχρι Χαλάνδρη. Κυκλοφοριακή δυσχέρεια σημειώνεται στα δύο ρεύματα της Μεσογείων στο ύψος του Χολαργού. Η ταλαιπωρία των οδηγών συνεχίζεται στην άνοδο Τσαλίμου Κατεχάκη από Ηλιούπολη μέχρι Βύρωνα και στις δύο κατευθύνσεις Βουλιαγμένη στο Ελληνικό. Μποτιλιάρισμα επικρατεί στο ρεύμα προς Γλυφάδα της Ποσειδώνος στο ύψος του Παλαιού Φαλήρου και στο ρεύμα προς Πειραιά από τον Άλυμο μέχρι τη συμβολή με τη Μικράς Ασίας και τους δρόμους γύρω από το λιμάνι.
1: Όπου δεν σταματάει με τίποτα.
4: Τώρα τελειώνουμε. Καθυστερήσεις 20 έως 25 λεπτών από τον κόμβο Φιλής μέχρι τον κόμβο Κηφισίας στο ρεύμα προς αεροδρόμιο Τσατικής Οδού και 10 έως 15 λεπτών από τον κόμβο Πλακεντίας μέχρι τον κόμβο Κηφισίας στο ρεύμα προς Ελευσίνα.
1: Αυτά ήταν Παναγιώτη μας.
4: Όλα αυτά.
1: Να είσαι καλά, παλικάρι μας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Παναγιώτης Βολάνιος. Και παιδιά, μην νομίζετε ότι εμείς αντιμετωπίζουμε μόνο προβλήματα με την κίνηση. Για να νιώσετε καλύτερα, Αμαλία μου, θα ακούσουμε τώρα μία κυρία,
3: ναι,
1: από την Λεμεσό.
3: Μ' Μάλιστα.
1: Από την Κύπρο. Για να μην νομίζετε ότι έχουμε εμείς μόνο πρόβλημα με την κίνηση. Ακούστε λοιπόν τι συμβαίνει στην Λεμεσό.
5: Ειλικρινά δεν αντέχω την κίνηση της Λεμεσού. Δεν την αντέχω, ρε κουμπάρε. Θέλω να πιω έναν παγιό διπλό. Καμπινό, και να θερίζω, και να ρέσω, ρε γάμο το. Έλα αντέχω άλλο. Και να σημειώσουμε ότι ο πίσινα ζημιά να παίζει την μπουρνο πω το βλάκα σαν ποτσέν να πετάσω που πάνω από τα πλάσματα. Τα που παίζει την μπουρνο, ρε ηλίθιε. Να πετάσω ξανά βγάλει φτερά το σαράβαλο μου. Έλεος ποιον. Μα εσπάσαμε ρε κουμπάρε. Παίζει την μπουρούν, κάμνη μου τα τύψα, πότσα να πετάσω. Να πω να σου πω, πια στα χωράφια και πιένε να τελειώνεις πιο γλυρά. Τι να σου κάνω ρε κουμπάρε. Πάμε σημειωτό, σημειωτόν και πάμε. Σημειωτό, σημειωτόν και πάμε. Πατώ παραπάνω στο περ παραπεζίνα. Παραπάνω στο περ παραπεζίνα. Κουράστηκα. Θεέ μου δώσ' μου υπομονή.
3: Όπω η κοπέλα είναι σε...
1: Λεμεσός.
3: Κάτι αντίστοιχο και εδώ.
1: Και τη παίζει και ο κουμπάρο την μπουρού.
3: Τι μπουρού, τι θέλει την μπουρού. Πήγε στα χωράφια του λέει. Θες και την μπουρού.
1: Καλημέρα και στην Κύπρο, στα λέμε.
3: Καλημέρα, καλημέρα. Λοιπόν, στέλνει ο Βαγγέλης μια μαρινάδα. Σαν σήμερα γεννήθηκε και χαίρεται όλη πλάση. Γεια σου, Αμαλία, όμορφη που μα έχει ξελογιάσει. Βαγγέλη, μου ευχαριστώ. Και συνεχίζει. Πώς κρατιέται τόσο νέα και εντυπωσιακή. Η φίλη σου στο δημοτικό, στο διπλανό θρανείο. Ζωσό φουτζάκι. Σαν δεν τρέπεσαι, ρε Βαγγέλη.
1: Γεια σου, Βαγγέλη, αχτύπητε.
3: Αχτύπητο ήταν.
1: Καλημέρα και στο Γιάννη, λεωφόρος Αθηνών. Από τα ΚΤΕΛ για να φύγουμε να πάμε Αθήνα. Είμαστε σταματημένοι. Παιδιά, είναι δραματική η κατάσταση. Τα ακούσατε και από τον Παναγιώτη Βολάνιο. Κουράγιο, δηλαδή τι άλλο να πούμε.
3: Κουράγιο και υπομονή.
1: Κουράγιο σε όλους μας. Καλημέρα και καλή εβδομάδα στον Γιώργο στην όμορφη Καλαμαριά. Χρόνια πολλά, καλά με υγεία και πολλές επιτυχίες, Αμάλια. Παιδιά, είναι βροχή οι ευχές που έρχονται σήμερα.
3: Ευχαριστώ πάρα πολύ, έχω την τιμητική μου σήμερα.
1: Πραγματικά.
3: Έτσι. Για τα δικά σου τα χαρία δεν είπες ότι μπορείς να σηκωθείς από το κρεβάτι, ότι έχεις πάθει λουμπάγκα, ότι πονάει η μέση σου λόγω ηλικίας.
1: Το γεγονός ότι παρά το πρόβλημα με τη μέση, σήμερα είμαι εδώ στο στούντιο για να συμμετέχω στους εορτασμούς. Δεν το τονίζεις.
3: Θα το έλεγα μετά. Και ότι σηκώθηκε το φιλαράκι μου για να έρθει εδώ να με γιορτάσει, δεν το συζητώ.
1: Εντάξει, η αλήθεια είναι ότι πηγαίνω λίγο σαν το γάμα. Το γράμμα.
3: Το γράμμα. Παίρνει πριν τηλέφωνο, όχι, μου στέλνει μήνυμα να σε πάρω τηλέφωνο. Πάω, τον παίρνω. Τι γίνεται. Όχι, λέω, είναι χειρότερα. Λέει, μπορεί να μου φέρει, έχει κανένα αντιφλεγμονώδε να μου φέρει. Φάρμακα ζητάει ο Ιωσήφ λόγω τη ηλικία του, τι να ζητήσει. Φάρμακα και κουλουράκι, καταλάβατε.
1: Ναι, αλλά παρόλα αυτά, παρά την ηλικία την οποία μου χτυπάει και ξαναχτυπάει η Κάτζου, σήμερα εδώ στα γενέθλιά της, στους εορτασμούς, συμμετέχει
6: και ο παππούς.
3: Ο παππούς.
1: Έτσι. Λοιπόν, πάμε διαφημιστικό διάλειμμα, επιστρέφουμε με τα χρηστικά νέα της ημέρας.

0: Real FM.
1: Τάκη μου, θα μου φέρεις ένα ποτήρι κρύο νερό?
2: Ό,τι θέλει το κορίτσι μου.
1: Α, Τάκη, όχι κρύο, θερμοκρασία δωματίου.
3: Εννοείται, αγάπη μου.
1: Α, μήπως να μου έφτιαχνες ένα τσάι καλύτερα?
2: Ζεστό νεράκι για το τσαγάκι σου. Έφτασε.
1: Τάκη, περίμενε. Τι θέλω άραγε?
2: Ξέρω εγώ τι θες, μωρό μου. Το νέο ψύκτη της Rainbow Waters.
4: Επιτραπέζιος ψύκτης αφής Rainbow Waters. Για περιόριστο, φιλτραρισμένο, φρέσκο νερό στη στιγμή, σε όποια θερμοκρασία επιθυμείτε. Περιβάλλοντος, παγωμένο και ζεστό. Μπείτε τώρα στο rainbowwaters.gr και πείτε αντίο στα πλαστικά μπουκάλια. Rainbow Waters. Φρόντισε το περιβάλλον όπως αυτό εσένα.
5: Βάζω τις προάλλες το χέρι στη τσέπη να πληρώσω και τι να δω?
6: Μήπως λεφτά?
5: Τα λες και λεφτά.
6: Από πού ακούστηκε αυτό?
5: Τι σου λέω τόση ώρα? Από την τσέπη μου.
7: Όταν έχετε The EMA Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The EMA Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The E, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
8: Στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνει δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια. Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στην νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
9: Το ζήτησες. Το έχεις. Λύσεις 5 αστέρων για το ξενοδοχείο σου από την Credia Bank. Και Prime Business λογαριασμός με επιτόκιο 1,15%. Και σύγχρονες λύσεις POS με έκπτωση στα πάγια. Και 50% έκπτωση στα εξερχόμενα εμβάσματα έως 30 Ιουνίου. Και δωρεάν εισερχόμενα εμβάσματα. Και χρηματοδότηση για ρευστότητα και επενδυτικά σχέδια χωρίς έξοδα εξέτασης έως 30 Ιουνίου. Για ό,τι χρειάζεται το ξενοδοχείο σου. Credia Bank. Η τράπεζά σου.
10: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
11: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
12: Η Health Aid συμπληρώνει την υγεία.
13: Ξύπνα, Βασίλη!
14: Για τον προστάτη παίρνουμε Προσταβιτάλ.
15: Εξειδικευμένη φόρμουλα για τον προστάτη. Προσταβιτάλ. Και κοιμήσου ήσυχος.
12: Health Aid από τη Pharmacenter. Με κέντρο την υγεία.
16: Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
17: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Καλημέρα και στον Αντώνη, ο οποίος στέλνει το μήνυμά του από το δρόμο και λέει στην έξοδο της Αττικής Οδού στο Κοροπή. Εδώ και χρόνια η κίνηση, λέει, γίνεται με πάρα πολύ μεγάλη δυσκολία. Δεν μπορούν να βάλουν ένα τροχονόμο για μια μισή με δύο ώρες να ελαφρύνει λίγο το πρόβλημα. Είναι η ίδια κατάσταση εδώ και πολλά χρόνια. Καλημέρα, Αντώνη. Άλλος ένας συμπολίτης μας, ο οποίος περνάει το δράμα του σήμερα στους δρόμους της Αθήνας. Το κορίτσι όμως έχει ετοιμάσει τις χρηστικές πληροφορίες της ημέρας.
1: Ναι, να πούμε λοιπόν ότι χθες το βράδυ έκλεισαν οι αιτήσεις για το πρόγραμμα κοινωνικού τουρισμού της ΔΥΠΑ, με όλα αυτά τα προβλήματα που είχαν δημιουργηθεί με την πλατφόρμα. Οπότε τέλος, όσοι μπορέσατε, και είναι αρκετοί σύμφωνα με τα στοιχεία που έχουμε, που θα πάρουν αυτά τα βάουτσερ για το κοινωνικό τουρισμό, λέει ότι οι αιτήσεις έχουν ξεπεράσει τις 340.000. Έτσι, και δεν είναι λίγο το. Ο μικρός ο αριθμός, είναι σημαντικός ο αριθμός. Μπόρεσαν οι άνθρωποι, καθώς δόθηκε παράταση, να κάνουν τις αιτήσεις μετά από πάρα πολύ μεγάλη ταλαιπωρία. Και σήμερα, από τις 8 η ώρα, ξεκινά η υποβολή αιτήσεων δικαιούχων και παρόχων για το πρόγραμμα κοινωνικού τουρισμού της ΔΥΠΑ, που απευθύνεται αποκλειστικά σε συνταξιούχους πρώην ελεύθερους επαγγελματίες. Το τονίζω, είναι συνταξιούχοι πρώην ελεύθεροι επαγγελματίες. Μπαίνετε μέσα στο gov.gr, στα προγράμματα κοινωνικού τουρισμού της ΔΥΠΑ, τη σχετική πλατφόρμα, και κάνετε την αίτηση. Το πρόγραμμα θα έχει διάρκεια 13 μήνες, με προβλεπόμενη ημερομηνία έναρξης την 1η Ιουνίου του 2026. Την 1η Ιουνίου του 2026. Λοιπόν, να πούμε ότι στα νησιά Αλέρο, Λέσβο, Χίο, Κόκκι, Σάμο και Ρόδο, οι διανυκτερεύσεις είναι 10. Είναι πολύ σημαντικό, έτσι. Ενώ Βόρεια Εύβοια και Εύρος και Θεσσαλία, πλην Σποράδων, 12 διανυκτερεύσεις δωρεάν. Άρα είναι και αυτό ένα σημαντικό πρόγραμμα. Ελπίζω η πλατφόρμα να λειτουργήσει. Άνοιξε στις 8 το πρωί για συνταξιούχους πρώην ελεύθερους επαγγελματίες. Και σε λίγες μέρες ανήκει και η πλατφόρμα για το τουρισμό για όλους. Αυτό είναι με βάουτσερ από 200 ευρώ σε 600 ευρώ. Απευθύνεται σε όλους με συγκεκριμένα κριτήρια. Άρα, όταν ανοίξει η πλατφόρμα για τον τουρισμό για όλους, θα σας ενημερώσουμε, γιατί και αυτό είναι ένα καλό πρόγραμμα.
0: Για συνταξιούχους πρώην ΟΓΑ, που ρωτάει εδώ Δημήτρης.
1: Είναι πρώην ΟΑΕ. Είναι πρώην ελεύθεροι επαγγελματίες. Αν είναι κάποιος αγρότης ελεύθερος επαγγελματίας, μπορεί να μπει. Είναι όμως είναι για πρώην ελεύθερους επαγγελματίες.
0: Σήμερα δεν έχει έρθει κάποιο μήνυμα για τη ΔΥΠΑ.
1: Όχι.
0: Είναι η αλήθεια. Οπότε πιστεύουμε, έτσι καταλαβαίνουμε τουλάχιστον, ότι καταφέρατε τουλάχιστον έστω και με αυτή την ταλαιπωρία και τις καθυστερήσεις να ολοκληρώσετε τις αιτήσεις σας για το πρόγραμμα κοινωνικού τουρισμού. Για το επόμενο πρόγραμμα μόλις μας τα εξήγησε αναλυτικά η Αμαλία. Έχουμε όμως και άλλες ειδήσεις πάρα πολύ ενδιαφέρουσες. Ήταν το χθεσινό πρωτοσέλιδο της Real News.
1: Ναι, ναι, έχει ένα θέμα εξαιρετικό. Ποιες ελαμβρύσεις έρχονται για τις επιχειρήσεις, οι τρεις μειώσεις φόρων που σχεδιάζει η κυβέρνηση για να στηρίξει το εγχώριο επιχειρήν. Πάμε να δούμε λοιπόν τι εξετάζουν στο Υπουργείο Οικονομικών. Κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Έχω πει ότι η προκαταβολή φόρου είναι ένας άδικος φόρος. Και έτσι λοιπόν στο Υπουργείο Οικονομικών εξετάζουν τη μείωση του ποσοστού προκαταβολής φόρου στο 40% για τις ατομικές επιχειρήσεις και στο 55% για τα νομικά πρόσωπα. Μετά τα φυσικά πρόσωπα, στο τραπέζι βρίσκεται και η κατάργηση του τέλους επιτιδεύματος, άλλος ένας μνημονικός φόρος για τις εταιρείες, ενώ έρχονται νέες παρεμβάσεις στο τεκμαρτό σύστημα φορολόγησης των ελεύθερων επαγγελματιών. Ένα μέτρο οριζόντιο που έχει προκαλέσει έντονες αντιδράσεις ανάμεσα στους ελεύθερους επαγγελματίες. Έτσι εξετάζονται μεγαλύτερη μείωση στο ελάχιστο τεκμαρτό εισόδημα και στήριξη για τις ευάλωτες επαγγελματικές ομάδες. Συγγνώμη, είναι μεταξύ των μέτρων που εξετάζει η κυβέρνηση για να στηρίξει την επιχειρηματικότητα.
0: Εξαιρετικό το ρεπορτάζ χθες της Real News και φυσικά της Σύσης Σταυροπιεράκου.
1: Λοιπόν, δεν ξέρω για σένα, Ιωσήφ, αλλά τώρα που αλλάζει ο καιρός, εγώ θέλω μία ανανέωση, ιδανικά στην καρταρόμπα μου.
0: Λοιπόν, τώρα που το λες, και το look σου μπορείς να ανανεώσεις και παράλληλα να κερδίσεις.
1: Αυτά θέλω να ακούω. Πού όμως?
0: Μπες στο My Day, στην ενότητα Day My Rewards Coupons, βρες το κουπόνι και πάρε έκπτωση 20% για τις αγορές στο About You. Άσε που μπορείς να βρεις και εκατοντάδες ακόμα προσφορές και εκπτώσεις για φαγητό, για καφέ, αγορές, τεχνολογία και πόσα άλλα ακόμα. Τι περιμένεις, Αμαλία μου?
1: Καλά αυτό, είναι όλα τα coupons. Μπαίνω.
0: Μπες τώρα, They My Rewards Coupons. She goes pro. Φυσικά στο My Day. She goes fast. She goes slow. goes left. Χθες είχαμε και αγώνες για το πρωτάθλημα ποδοσφαίρου.
1: Για πες μας, για πες μας.
0: Λοιπόν, Παναθηναϊκός ΑΕΚ 0-0 στο γήπεδο της Λεωφορού Αλεξάνδρας. Και ΠΑΟΚ Ολυμπιακός 3-1 στο γήπεδο της Τούμπας. Με αυτό το αποτέλεσμα η ΑΕΚ έχει καταφέρει να αυξήσει και άλλο τη διαφορά της από τους διώκτες της, έναν βαθμό επιπλέον, από τον ΠΑΟΚ και από τον Ολυμπιακό. 6 βαθμούς διαφορά έχει αποκτήσει η ΑΕΚ. Κάτι που την φέρνει σε πάρα πολύ ευνοϊκή θέση για την κατάκτηση του πρωταθλήματος. Μάλλον αυτή τη στιγμή φαίνεται ότι βαδίζει προς την κατάκτηση της κούπας. Και δικαίως, γιατί μέχρι στιγμής δείχνει να είναι η καλύτερη ομάδα. Όσο για μας, εμείς δεν έχουμε καταφέρει να βάλουμε ούτε γκολ στα play-offs. Όχι για νίκη, ούτε γκολ. Για να μου πεις, για να κάνεις νίκη πρέπει να βάλεις και γκολ. Αλλά χθες η αλήθεια είναι ότι ήμασταν ηρωικοί στην προσπάθειά μας με 10 παίκτες από το 15ο λεπτό. Τουλάχιστον καταφέραμε και πήραμε μια ισοπαλία. Εκεί που έχουμε καταδύσει. Τέλος πάντων, θα τα δούμε αυτά και τις επόμενες ημέρες. Καλημέρα και στον Δήμο. Ηλικιωμένη, λέει, κυριούλα, δεν ήρθε να σε γιορτάσει, να σε γλεντήσει ήρθε. Έτσι να μαγειράσει ο άνθρωπος. Καλαμάρι, υπομονή, θα βγει με μειωμένη. Γιατί κάνεις έτσι τα μούτρα σου?
1: Τι είναι αυτό τώρα, μήνυμα είναι αυτό? Έχω τα γενέθλιά μου σήμερα.
0: Γιατί κάνεις, παιδάκι μου, έτσι τα μούτρα
1: σου? Γιατί, παιδί μου,
2: λίγο, μην είσαι κακοψοφωνάκι.
0: Γι' αυτό τώρα μέρα.
1: Να είστε λίγο μεγαλόψυχη. Τέτοια μέρα που είναι σήμερα, πατάω το 54.
0: Εντάξει,
1: τα πάτσε για τα καλά.
0: Λίγο.
1: Καλά κάνει, παιδί μου. Πλάκα κάνω. Να είναι καλά ο άνθρωπος.
0: Καλημέρα και στον Κώστα. Δεν άκουσα τον Βολάνιο, λέει, να αναφέρεται στη χθεσινή κίνηση στην περιοχή της Τούμπας. Έλα, βρε Κώστα, και εσύ τώρα πρωί-πρωί το παλικάρι μας. Matilda, she take me money and
1: run Venezuela. $500 was the cost. Κάτι θέλω να πω. Τι να πω. Βλέπω εδώ τα μηνύματα βροχή. Οι ευχές, πάρα πολλές και ωραίες ευχές. Σας ευχαριστώ μέσα από την καρδιά μου. Πραγματικά, υγεία νομίζω αυτό είναι. Να έχουμε όλη την υγεία μας και όλα τα άλλα γίνονται.
0: Καλημέρα και στη Θεοδώρα. Είναι άδικο, λέει, να ξεχωρίζουν τους συνταξιούχους για τον κοινωνικό τουρισμό. Θα έπρεπε κάθε χρόνο να δικαιούνται έπειτα από τόσα χρόνια απαξίωσης.
1: Έχει δίκιο η Θεοδώρα. Και Μοσχάνδη μου, αν είσαι συνταξιούχος αλλά πρώην ελεύθερος επαγγελματίας, το δικαιούσε. Μόνο τότε μπορείς να κάνεις αίτηση. Στο gov.gr. Άνοιξε το πρωί πλατφόρμα στις 8 για συνταξιούχους. Το λέω γιατί υπάρχει, δεν είναι όλοι συνταξιούχοι, πρώην ελεύθερους επαγγελματίες. Matilda, she take me money. Τώρα, πάρα πολλά μηνύματα γι' αυτό. Γιατί σου λέει μόνο. Γιατί πληρώνουν εισφορές υπέρ της ΔΥΠΑ για αυτό το θέμα.
0: Ακριβώς.
1: Έτσι. Δεν είναι τυχαίο. Yeah. Από την άλλη, οι συνταξιούχοι έχουν δίκιο. Σου λέει τόσα χρόνια μας κόψαν και τα δώρα μας, το εκάστο το ένα το άλλο. Δεν πρέπει και εμείς να μπορούμε να κάνουμε μια αίτηση, να πάμε 5-6 μέρες διακοπές? Έχουν μειωθεί οι υποχρεώσεις.
0: Και είδες, λέει ο συνταξιούχος, όπως υπογράφει στο μήνυμά του.
1: Τι λέει, αγαπητοί
0: μου? Καλημέρα, χρόνια πολλά. Διακοπές, λέει, τι σημαίνει?
1: Αυτό είναι.
0: Αυτό ακριβώς.
1: Αυτό είναι, δεν είναι. Εμένα με λυπεί πραγματικά αυτό. Να μην μπορεί ένας συνταξιούχος να πάει 3-4 μέρες έτσι να αλλάξει παραστάσεις. Το δικαιούται. Ευχαριστώ, Μαργαρίτα μου, για τις ευχές. Να είσαι καλά. Σε ευχαριστώ πολύ.
0: Η ώρα πλησιάζει 9. Πάμε σε δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε για να γιορτάσουμε και τη δεύτερη ώρα εδώ την κυρία Αμαλία Κάτζου. Matilda, she grabbed me money and run Venezuela. She's a grabber, Matilda. Real FM. Ήρθε η ώρα. Θα θερμομονώσουμε το σπίτι μας εξωτερικά. Το πήρα απόφαση.
3: Κι εγώ, Προκόπη μου. Σκέψου πόσο θα ομορφύνει το σπίτι μας. Και κυρίως, πόσα θα μένουν στην τσέπη μας από τους λογαριασμούς.
4: 55% εξοικονόμηση ενέργειας. Και φθορές ζημιές. Τέλος, με το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Thermoseal της Durostik. Ρώτησα και το μηχανικό και μου είπε ότι το Thermoseal διαφέρει. Διότι είναι πιστοποιημένο στην πρώτη κλάση με ασύγκριτη αντοχή. Γιατί δεν πρέπει να παίζεις με την εξωτερική θερμομόνωση του.
3: Για να μάθετε περισσότερα, επισκεφτείτε το www.durostik.gr.
4: Durostik, προϊόντα λύση.
5: Η ώρα στον Ιν Κεφαλονιά 89,2 είναι 9.
2: Θέλεις να συμβαδίζεις με τις εξελίξεις. Αναζητάς τη λύση που σου ταιριάζει. Και την έχεις. Άμικρο Πληροφορική. Μηχανοργάνωση επιχειρήσεων και ξενοδοχείων με την αξιοπιστία της κορυφαίας εταιρείας στο χώρο Epsilonet. Ανάπτυξη custom εφαρμογών αυτόνομων ή επεκτάσεις προγραμμάτων. Ηλεκτρονικά βιβλία ΑΑΔΕ που ανταποκρίνονται στις ανάγκες σου. Επειδή οι απαιτήσεις σου μεγαλώνουν, τη λύση βρίσκεις στην Άμικρο Πληροφορική και στο amicro.gr. Πιστοποιημένος Gold συνεργάτης της Epsilonet και της Singular Logic. Άμικρο Πληροφορική. Από το 1992 υποστηρίζουμε με συνέπεια τις σημαντικότερες επιχειρήσεις σε Κεφαλονιά και Ιθάκη.
5: Ψήνεσαι για κλιματιστικό?
6: Αν ψήνομαι, λέει, καίγομαι.
5: Θες να δεις και να διαλέξεις ανάμεσα σε όλα τα επώνυμα μοντέλα?
6: Και το ρωτάς, βαρέθηκα να ψάχνω στο ίντερνετ.
5: Θες εγγύηση χαμηλότερης τιμής και δωρεάν μεταφορικά?
6: Τι ερώτηση.
5: Τοποθέτηση και σέρβις από εξειδικευμένο συνεργείο?
6: Αυτό ξαναπες.
5: Έλα στο Τζουγανάτο. Λύσεις κλιματισμού στις δικές σου ανάγκες.
7: Τζουγανάτος ΑΕ στη ΒΠΕ Αργοστολίου. Η ευκαιρία σας περιμένει.
8: Εάν οι πωλήσεις, τα ρούχα και η μόδα είναι το πάθος σου, τότε βρήκες το εργασιακό σου σπίτι. Έλα να εργαστείς σαν store ή σαν assistant store manager στο απόλυτο fashion brand και να ξεδιπλώσεις το ταλέντο σου παρέχοντας προτάσεις για την άρτια λειτουργία του καταστήματος ευθύνης σου στην Κεφαλονιά. Μην αργείς και στείλε μας το βιογραφικό σου σημείωμα στο cvcontact@axf.gr.
9: Είναι Κεφαλονιά 89,2. Συνδεόμαστε με τον Real FM.
10: Έτη. Αφορά μη συγχρηματοδοτούμενα δάνεια. Όροι και προϋποθέσεις στο piraeusbank.gr / 25.
11: Πολιτικές εξελίξεις.
12: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
13: Κοινωνία.
11: Οικονομία.
14: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
15: Διεθνείς ειδήσεις.
11: Αθλητικά.
15: Πολιτισμός.
16: Ηθοποιός σημαίνει φως.
11: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
17: Είναι ώρα για την ενημέρωσή σας και ώρα να προετοιμαστείτε για τη σεζόν με το Business Banking Τουρισμός της Eurobank.
18: Κυρίες και κύριοι, και καλή εβδομάδα. Είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο Γρηγόρης Διβάνης. Στο κόκκινο η κυκλοφορία των οχημάτων στους κεντρικούς οδικούς άξονες της Αττικής. Στον Κεφισό η κίνηση αυτή την ώρα είναι πολύ αυξημένη και στα δύο ρεύματα από Περιστέρι έως Νέα Φιλαδέλφια, στην Ποσειδόνος επίσης και στα δύο ρεύματα από Φάληρο έως Σάλιμο και στη Συγκρού από Νέα Σμύρνη προς Αθήνα. Στην Αττική οδό σημειώνονται καθυστερήσεις από Φιλής έως Κηφισίας, από Ανθούς έως Κηφισίας και στην Περιφερειακή Μητού από τον κόμβο της Αγίας Παρασκευής έως Κηφισίας. Την έναρξη επιχείρησης ασφαλούς διέλευσης πλοίων από τα στενά του Ορμούζ ανακοίνωσε ο Ντόναλντ Τραμπ. Σε ανάρτηση το έκανε λόγο για ανθρωπιστική παρέμβαση υπέρ ουδέτερων χωρών που δεν εμπλέκονται στη σύγκρουση και τα πλοία τους βρίσκονται εγκλωβισμένα στην περιοχή. Παράλληλα, ο Αμερικανός πρόεδρος υποστήριξε ότι είναι σε εξέλιξη πολύ θετικές συνομιλίες με το Ιράν. Η Τεχεράνη από την πλευρά της προειδοποίησε ότι κάθε αμερικανική ανάμειξη στα στενά του Ορμούζ θα συνιστούσε παραβίαση της εκεχηρίας. Περισσότερα στο ενικός.gr. Αρχίζει σήμερα η υποβολή αιτήσεων στο πρόγραμμα κοινωνικού τουρισμού για συνταξιούχους πρώην ελεύθερους επαγγελματίες. Αφορά συνολικά 25.000 δικαιούχους και προσφέρονται έως 10 δωρεάν διανυκτερεύσεις. Τρία άτομα συνελήφθησαν για κατοχή και διακίνηση ναρκωτικών ουσιών στην περιοχή της Αττικής. Βρέθηκαν και κατασχέθηκαν περισσότερα από 15 κιλά κατέργαστης κάναβης, ποσότητα κοκαίνης και χρηματικό ποσό άνω των 20.000 ευρώ. Τουλάχιστον ένα ουκρανικό μη επανδρωμένο αεροσκάφος έπληξε πολυκατοικία κοντά στο κέντρο της Μόσχας, ανακοίνωσε ο δήμαρχος της ρωσικής πρωτεύουσας. Δεν υπάρχουν αναφορές για θύματα.
17: Στη Eurobank στηρίζουμε τις τουριστικές επιχειρήσεις 365 ημέρες το χρόνο με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός για κάθε ανάγκη σε κάθε εποχή.
19: Αν όταν βλέπεις χιόνι, σκέφτεσαι παγωτό, αν ο καιρός θέλει ομπρέλα και εσύ ψάχνεις για ξαπλώστρες, αν όλοι ανυπομονούν να κλείσουν για καλοκαίρι και εσύ να ανοίξεις, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση. Και φυσικά, σκέφτεσαι το καλοκαίρι 365 μέρες το χρόνο. Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό σε στηρίζουμε με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός. Εξασφάλισε τη ρευστότητα που χρειάζεσαι και προετοιμάσου έγκαιρα για τη σεζόν με το POS Cash Advance και την Business Credit Mastercard της Eurobank. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
13: Το δελτίο αθλητικών ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Intervetten.
20: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
21: Για 21η φορά στην ιστορία της η Ίντερ κατακτά το πρωτάθλημα στην Ιταλία. Νίκησε με 2-0 την Πάρμα και τρεις αγωνιστικές πριν από το φινάλε βρίσκεται 12 βαθμούς μπροστά από την Νάπολη, κλειδώνοντας και μαθηματικά τον τίτλο. Περισσότερα στο φιλαθλος.gr.
20: Στο Intervetten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Intervetten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
22: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
21: Έθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Τοπικές βροχές στις νησιωτικές περιοχές. Άνεμοι μεταβλητή έως 8 μποφόρ. Ηλιοφάνεια Ασιατική και Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 20 βαθμούς Κελσίου.

عملية زوغرافيا.

0: και πανηγύρια σήμερα. Χαίρε την πλάση όλοι.
1: Αυτά.
0: Αλλά μην υπερβάλλουμε κιόλα. Τέλος πάντων.
1: Μην λες τόσες καλές κουβέντες, πες κάτι άλλο.
0: Ναι. Γιορτάζει σήμερα το κορίτσι μας. Έχει γενέθλια.
1: Ναι.
0: Γίνεται 74.
1: Έκανε
0: ούτε
1: ένα
0: από τις φαίνεται, σαν να μην έχει περάσει ο χρόνος από πάνω της.
1: Έκανα κι εγώ ένα λάθος όταν έκανα εκπομπή με τον Νίκο Στραβελάκη. Είπα λάθος την ημερομηνία γέννησής μου. Το έχει πάρει ο Καλαμαράκης φυσικά. Και λέει
0: άσε μωρέ που είπες
1: αντί για
0: 54
1: έκανα λάθος. Αντί να πω 72 είπα 52. Τι να κάνω, το 72 είμαι, το Μάιο. 4 Μαΐου του 72.
0: Χρόνια πολλά και καλά να σε χαιρόμαστε
1: να
0: και
1: χαίρεσαι.
0: Να χαίρεσαι την οικογένειά σου.
1: Ευχαριστώ.
0: Κάθε καλό σου εύχομαι.
1: Ευχαριστώ. Τα τσίπουρα θα τα πιούμε το Σάββατο, να έχεις περάσει τα λουμπάγκα σου.
0: Και να μας φτιάχνεις τα πρωινά.
1: Και τι κάνεις έτσι.
0: Με την ωραία φωνούλα σου, με το χαμόγελό σου, την καλή σου διάθεση κάθε πρωί που έρχεσαι εδώ στον Real
1: FM. Δεν έχω καλή διάθεση.
0: Να σε βλέπανε. Που να σε βλέπανε.
1: Μαράκι μου, σε
0: οι
1: παρακαλώ.
0: Άνθρωποι έχουν την τύχη να σε ακούνε μόνο. Δεν έχουν τη χαρά να σε συναντάνε 6:30 το πρωί.
1: Ούτε το βράδυ.
0: Έτσι.
1: Να μιλάμε και
0: να μιλάς και το βράδυ στα τηλέφωνα. Άστο σου λέω τώρα. Τέλος πάντων, δεν θέλω να πω περισσότερα μέρα που είναι.
1: Τι δεν πει περισσότερα. Όλα τα έχει πει. 74 ετών με είπε. Να τη δείτε λίγο πώς έρχεται. Τι θες να πει. Πες και μια καλή κουβέντα.
0: Εννοώ ότι ξεκινάει πολύ θετικά και αισιόδοξα η ημέρα. Δηλαδή, όποιος σε συναντήσει το πρωί, φτιάχνει η διάθεσή του.
1: Ναι.
0: Πάντως, επειδή είναι μέρα σημαντική, η μέρα των γενεθλίων.
1: Δεν θα είσαι σοβαρός τώρα, τι να πεις.
0: Θα κάνω ανάλυση.
1: Αυτό δεν μου αρέσουν αυτά. Δεν ξέρω εγώ.
0: Θα πρέπει λοιπόν να σου θυμίσω τι έλεγε ο Θεμίσθιος.
1: Ναι.
0: Στην αρχαία Ελλάδα. Τι είναι τα γενέθλια. Τι σημαίνει λοιπόν γενέθλια. Είναι η ημέρα που γεννά τους άθλους.
1: Μάλιστα.
0: Από εκεί προκύπτει η λέξη γενέθλια.
1: Ωραία.
0: Καταλαβες.
1: Ναι, κατάλαβα.
0: Οπότε
1: τι
0: την ημέρα που γεννιέσαι, γεννιέσαι για να πετύχεις άθλους.
1: Εγώ δεν πετυχαίνω άθλους.
0: Εσύ
1: δεν το ξέρεις αυτό.
0: Ναι. Και μετά τι γίνεται. Από τη στιγμή που γεννήθηκες θα πρέπει να κοπιάζεις. Δηλαδή για όλη σου τη ζωή θα πρέπει να κοπιάζεις.
1: Μα πώς να κοπιάσω άλλο. Δεν μπορώ άλλο να κοπιάζω.
0: Ναι, αλλά φτάνει η στιγμή που θα ξεκουραστείς.
1: Α, ναι, άντε να δούμε. Πότε
0: δεν τα
1: αυτή
0: λέω εγώ. Τα λέει ο Θεμίσθιος.
1: Ο Θεμίσθιος τα λέει.
0: Ναι.
1: Άντε να το δούμε. Πήγα να δούμε πότε θα ξεκουραστώ.
0: Και μας τα μεταφέρει ο Άδωνης Γεωργιάδης που έχει και μια περισσότερη
1: εντάξει,
0: γνώση από εμάς στα θέματα της αρχαίας Ελλάδας.
2: Στη λήξη αυτής της διαδρομής από τη γενέθλη ημέρα μέχρι την αναπόφευκτο ημέρα για εμάς τους βρωτούς του θανάτου, η τελευταία ημέρα είναι η μέρα, προσέξτε, προσέξτε και δένει το ένα με το άλλο, της αναπαύσεως.
3: Χαρούμενο θέμα βρήκες.
2: Ωραία. Εκόπιασες που εκόπιασες, πήγαινε τώρα για ξεκούραση. Οδός αναπαύσεως.
3: Πάπου να φας τη γλώσσα.
1: Μπράβο, Ιώση. Μπράβο, φιλαράκι μου.
0: Λέω εγώ.
1: Μπράβο, δηλαδή βγήκες τη μέρα
0: τώρα. Ο Θεμίσθιος.
1: Ο Θεμίσθιος,
0: μέσω του Αδώνη Γεωργιάδη.
1: Τώρα βρήκες το θυμηθείς το Θεμίσθιο. Δεν μπορούσε.
0: Για τα γενέθλια, είναι η εξήγηση.
1: Αυτό.
0: Για να καταλάβεις ποιος είναι ο σκοπός της ζωής.
1: Μα το έχω καταλάβει. Ο Δημήτρης λέει: καλή σας μέρα. Χρόνια πολλά και χαρούμενα, λέει. Καλή μας Αμαλία. Ιώση, είσαι τυχερός με τέτοια συνεργάτιδα.
0: Τι έχει βουνό.
1: Ο Στυλιανός παρέσει λέει γαϊδούρι. Γαϊδούρι. Ο Καλαμαράκης δεν μπορούσε να σου τα τραγουδήσει. Να τα πει με τη φωνούλα του και όχι να βάζει τραγούδια κονσέρβα. Χρόνια πολλά, ο Στέλιος από τη Χαλκιδική. Πες τα Στέλιο
0: καλημέρα.
1: Πες τα Στέλιο μου.
0: Δώσε να πάψε εκεί στο Μέτς. Σκοπός της ζωής.
1: Έχεις λυσάξει.
0: Θεμίσθιο, σοφή η αρχαίη πρόγονη.
1: Δεν θα έχεις και συγενέβεια, θα σε φτιάξω εγώ.
0: Να έρθω δικά.
1: Θα τα έχω ξεχάσει μετά.
0: Καλημέρα στον Κωνσταντίνο. Ο Κωνσταντίνος είναι στο ταξί. Και λέει μια κυρία που είναι τώρα στο ταξί, λέει ότι σ' ακούει κοριτσάκι. Καλημέρα και χρόνια πολλά.
1: Να είστε καλά, σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Τέτοια να τις λέτε, χαρά που τις δώσατε.
1: Και
0: καλημέρα Κωνσταντίνε και στην κυρία που είστε μαζί.
1: Ναι. Και ο Κωνσταντίνος λέει, Αμαλία, σε ζηλεύει ο Καλαμαράκης. Άστο να λέει, χρόνια πολλά με υγεία Κωνσταντίνος και Μαρία. Να είστε καλά, σας ευχαριστώ.
0: Καλημέρα και στον Νίκο το Καμπάνι. Καλημέρα, λέει, να τη χαιρόμαστε. Είναι πάρα πολύ καλή και στέλνει και μια καρδούλα. Να είσαι καλά, Νικολάκη μας. Καλημέρα.
1: Και λέει ο Παναγιώτης, έχω την αίσθηση πως η Αμαλία είχε υπόψη της να γιορτάσει διακριτικά τα γενεθλιά της και έχει τον Καλαμαράκι, τον Πανηγυριτζή, να πέσει την πάτα κάθε 10 λεπτά. Έτσι ακριβώς είναι. Όπως τα λες, πάνω μου, όπως τα λες.
0: 11 λεπτά μετά από τις 9 στο αληθινό ραδιόφωνο της πόλης. Καλημέρα και καλή εβδομάδα.
1: Ο Κωνσταντίνος λέει ότι το δώρο σου σε μένα θα πρέπει να είναι μια ξενάγηση στο πρώτο νεκροταφείο. Κωνσταντίνε μου.
0: Εννοείται.
1: Δεν μπορώ πια με αυτό. Με έχει, δηλαδή, πραγματικά με έχει κουράσει. Λέει, κάνει πλάκα ο άνθρωπος. Να είσαι καλά, Κωνσταντίνε μου, για τις ευχές. Ευχαριστώ.
0: Η εορτάζουσα λοιπόν, κυρία Μαλία Κάτζου, στο ένα μικρόφωνο του αληθινού ραδιοφώνου.
1: Και ο πανηγυρτζής, Γαϊδούρη, Παύλα Γαϊδούρη, Ιωσήφ Καλαμαράκη, στο άλλο μικρόφωνο. Δεν τα παγώ, Στυλιανός. Sorry.
0: Είναι αυτό το γνωστό δίδυμο το οποίο έχει δημιουργηθεί με την κυρία Κάτζου.
4: Σας παρουσιάζω το ντούκλα πάτσα. Τα παιδιά λάστιχο.
0: Αυτά, τα παιδιά λάστιχο είμαστε. Η κυρία Μαρία Χριστοδούλου στην επιμέλεια του ήχου, η κυρία Ειρήνη Κούρτη στο τηλεφωνικό μας κέντρο στο 211-200-8200, studio3fm.gr για τα δικά σας μηνύματα.
1: Λοιπόν, τώρα είμαστε στη δεύτερη ώρα της εκπομπής. Τώρα, στην πρώτη ώρα της εκπομπής θα είπε όλα ο Καλαμαράκη. Σήμερα έχει και ρέντα. Δεν με έχει αφήσει να μιλήσω, όπως έχετε καταλάβει.
0: Ναι, στόμα έχει και μιλιά.
1: Μα μίλησα εγώ καθόλου.
0: Όχι, βέβαια.
1: Α, λέω κι εγώ. Ναι. Τον καιρό τον είπαμε που έχει τρελαθεί ο καιρός. Κανονικά έχει τρελαθεί. Βλέπαμε τώρα και στις τηλεοράσεις τα χιόνια. Έτσι, πήγανε ο κόσμος να πιάσει το Μάη και έκανε χιονάνθρωπο. Εντάξει, ανεβαίνει από σήμερα η θερμοκρασία. Μετά την Πέμπτη θα δούμε και τριαντάρια. Σίγουρα καλοκαιρινό το σκηνικό, αλλά το τριήμερο πραγματικά ήταν καθαρά χειμωνιάτικο με πολύ κρύο.
0: 70 χρόνια, λέει, είχαμε να δούμε τέτοιες θερμοκρασίες και ταυτόχρονα χιόνι πρωτομαγιά. Ας ελπίσουμε λοιπόν ότι θα βελτιωθεί ο καιρός, αλλά να μην πάμε απότομα τώρα στα τριαντάρια, τα οποία ακούμε για το ερχόμενο Σαββατοκύριακο, δηλαδή πόσο να αντέξουμε κι εμείς. Από εκεί και πέρα, είπαμε για τα θέματα με τα καύσιμα, την ανησυχία που υπάρχει σε παγκόσμιο επίπεδο από μεγάλους ενεργειακούς κολοσσούς, οι οποίοι λένε ότι δεν θα φτάσουν τα αποθέματα και σε λίγο διάστημα θα υπάρξουν ελλείψεις, εφόσον συνεχιστεί η σύγκρουση στη Μέση Ανατολή. Μία σύγκρουση για την οποία ο Ντόναλντ Τραμπ δηλώνει ότι απορρίπτει και το νέο ιρανικό σχέδιο για ειρήνευση, το θεωρεί απαράδεκτο και ταυτόχρονα εξαγγέλει την επιχείρηση ελευθερία για τον απεγκλωβισμό πλοίων από τα στενά του Ορμούζ με συμμετοχή αντιτορπιλικών, 100 μαχητικών αεροσκαφών και 15.000 στρατιωτών.
1: Ακριβώς. Βεβαίως έχει δημιουργηθεί αυτό το πρόβλημα με τη Γερμανία, την απόσυρση στρατευμάτων από τις βάσεις, που έχει προκαλέσει και ένα προβληματισμό γενικότερα στην Ευρώπη αλλά και στο ΝΑΤΟ. Να δούμε αν και τους δασμούς που επέβαλε ο Ντόναλντ Τραμπ, κυρίως στα αυτοκίνητα, στα γερμανικά αυτοκίνητα. Όλα αυτά θα πλήξουν την γερμανική οικονομία σε σημαντικό βαθμό. Βλέπετε ότι αλλάζει ο κόσμος, τελείως αλλάζει ο κόσμος. Και κρατάμε και την ανάσα μας τι θα γίνει το επόμενο διάστημα γενικότερα με την πόλεμο στη Μέση Ανατολή.
0: Και σαν να μην έφταναν αυτό, υπάρχει και εμπορικός πόλεμος από την πλευρά των Ηνωμένων Πολιτειών για την φέτα. Για την ελληνική φέτα. Ναι. Παρουσιάζονται λοιπόν η παραγωγή από το Wisconsin.
1: Μάλιστα.
0: Να φτιάχνουν φέτα.
1: Λευκό τυρί δηλαδή.
0: Ναι, από αγελάδες.
1: Βεβαίως. Και όχι εγώ πρόβειο όπως είναι η κανονική φέτα.
0: Ακριβώς. Και λένε λοιπόν ότι γιατί να έχουν οι Έλληνες το μονοπόλιο της φέτας. Υπάρχει, λέει, καμία περιοχή που να ονομάζεται φέτα για να είναι προστατευόμενη η ονομασία.
1: Ναι.
0: Γιατί, λέει.
1: Τι,
0: και εμείς φτιάχνουμε φέτα. Στο Wisconsin, παιδιά, ξυπνήσανε στο Wisconsin και φτιάχνουν λευκό
1: φέτα. Είναι λευκό τυρί που πάρα πολλά λευκά τυριά υπάρχουν. Έτσι, είναι από γελαδινό γάλα, όπως είπε πολύ σωστά ο Ιωσήφ. Δεν έχει καμία σχέση η γεύση του λευκού τυριού με τη γεύση της φέτας. Καμία σχέση. Δεν νομίζω θα τους περάσει πάντως, να το ξέρεις. Δεν νομίζω.
0: Κάνουν προσπάθειες όμως και έχουν ξεκινήσει έναν εμπορικό πόλεμο.
1: Βέβαια, βέβαια, ξεκάθαρα. Είπαμε βεβαίως και για το. Θες να πεις κάτι άλλο για να πάω στα δάνεια και το πλαφόν που έρχεται για τα δάνεια χωρίς εξασφαλίσεις ως 100.000 ευρώ. Δεν θα μπορεί το ποσό, το αυτό που αποπληρώνουμε, να είναι πάνω από το 30 ή 50% του αρχικού κεφαλαίου.

0: δωματίων.
1: Καλημέρα στο Γιώργο που και εκείνο ναι, έχει γενέθλια σήμερα.
0: Συγχαιρόμαστε,
1: χρόνια μαζί. Πολλά. Χρόνια πολλά, Γιώργο, και καλά. Καλημέρα και στην Ιφηγένεια. Ποια πλατφόρμα λέει άνοιξε σχετικά με τις διακοπές? Μπορείτε να μας πείτε, λέει, και ποιους αφορά. Τα έλεγε νωρίτερα η Αμαλία.
0: Ναι, είναι η πλατφόρμα για τους συνταξιούχους πρώην ελεύθερους επαγγελματίες, το τονίζω. Είναι μέσω της ΔΥΠΑ. Στο gov.gr γίνονται οι αιτήσεις. Άρα, συνταξιούχοι πρώην ελεύθεροι επαγγελματίες.
1: Και καθώς μιλάμε τώρα και για την αγορά, είπαμε και για τη φέτα νωρίτερα, το νούμερο ένα πρόβλημα είναι, όπως πάντα τα τελευταία χρόνια, για τα ελληνικά νοικοκυριά, η ακρίβεια. Οι συνεχόμενες ανατιμήσεις σχεδόν στα πάντα, δηλαδή μιλάμε για καύσιμα, μιλάμε για ενέργεια, μιλάμε για υπηρεσίες και μιλάμε φυσικά για τρόφιμα.
0: Βέβαια. Είδαμε και πώς εκτινάχθηκε ο πληθωρισμός στο προηγούμενο μήνα, στο 4,6%.
1: Νέες αυξήσεις και στο σουβλάκι. Το ακούγαμε με την Αμαλία.
0: Όχι στο σουβλάκι, γιατί. Ναι, τι είναι, 50 λεπτά εγώ στο καλαμάκι. Στο είπα το πρωί.
1: Η Αμαλία διαπίστωσε λοιπόν αύξηση 50 λεπτά. Εγώ διαπίστωσα αύξηση, γιατί πήρα το Σαββατοκύριακο, 20 λεπτά στο τυλιχτό.
0: Στο τυλιχτό, ε.
1: Ναι. Θα μου πεις τώρα και τι να κάνουν και αυτοί οι άνθρωποι.
0: Ναι, εντάξει, το καταλαβαίνω.
1: Από τη στιγμή που όλα αυξάνονται.
0: Ναι.
1: Και εκείνοι πώς θα βγουνε?
0: Κατά κόστος αυξάνεται και το κόστος των πρώτων υλών και το ενεργειακό κόστος. Άρα τι θα κάνουνε? Άρα, παιδιά, το ότι έχει πάει το τυλιχτό. Πόσο το πήρες, βρε, μου το τυλιχτό?
1: Εγώ 4, το τυλιχτό 20, το πήρα 4,20. Από 4.
0: Έτσι.
1: Που το έπαιρνα μέχρι και πριν από 2 εβδομάδες που θυμάμαι.
0: Και αυτή να το πήρες, να ξέρεις. Έχει φτάσει και 4,60, ναι. 4,80, μου το λένε και φίλοι δηλαδή.
1: Αλλά ακούμε και τιμές για 5 ευρώ, ενώ σε περιοχές τουριστικές, σε νησιά, μιλάμε ότι οι τιμές έχουν φτάσει τα 6 και τα 7 ευρώ.
0: Ναι, ναι.
1: Και το μεγάλο πρόβλημα φυσικά είναι το σούπερ μάρκετ. Είναι τα ψώνια στο σούπερ μάρκετ. Εκεί όπου οι καταναλωτές βλέπουν τις τιμές καθημερινά να αυξάνονται, κυνηγάνε τις προσφορές, όπως είναι λογικό.
0: Όλοι μας.
1: Όλοι τις κυνηγάμε, αλλά πραγματικά η κατάσταση είναι πάρα πολύ δύσκολη. Για να ακούσουμε λοιπόν τι λένε οι πολίτες σχετικά με τις αυξήσεις που αντιμετωπίζουν καθημερινά και πώς πάνε να κάνουν τα ψώνια τους.
2: 5 πραγματάκια και φεύγουν κατευθείαν. Τίποτα παραπάνω.
3: Εννοείται, με λίστα και μετρημένα και ζυγισμένα.
4: Με λίστα ερχόμαστε, αλλά κάποιες φορές υπάρχουν και ανάγκες που προκύπτουν στην πορεία.
5: Κάθε μέρα, να τώρα ξαναπάμε, λίγα πράγματα παίρνουμε.
6: 80 ευρώ. Δεσάντες πράγματα για 3 μέρες.
7: Τώρα είναι εκατοστάρικο τώρα. Και είχα ξαναέρθει πριν από 3 μέρες. Πολλά λεφτά, πάρα πολλά.
8: Προσφορές κοιτάμε, εννοείται, εντάξει. Γιατί υπάρχουν εναλλακτικές, κάθε φορά κοιτάμε να δούμε την καλύτερη.
9: Όποτε έρθω πιο ακριβά τα βρίσκω. Και τις προσφορές τις κυνηγώ.
10: Ό,τι έχει κίτρινο ταμπελάκι και αυτά και είναι στις προσδοκίες μας, το παίρνουμε, εννοείται.
11: Τώρα, ναι, ερχόμουν με 2 καρότσια, τώρα έρχομαι με μισό.
12: Πάλι κόβω πράγματα, γιατί είναι ακριβά πολύ.
0: Ναι.
1: Περιορίζουν τις αγορές τους λοιπόν, κόβουν πράγματα.
0: Στα άκρος απαραίτητα. Και αυτά με λίστα πάνε. Εγώ βλέπω στο σπουμάκι πια όλοι είμαστε με λίστα. Δεν πας χωρίς λίστα, τέλος.
1: Υπάρχουν τρόποι για εξοικονόμηση κάνοντας τις αγορές.
0: Τι εξοικονόμηση?
1: Στα σούπερ μάρκετ.
0: Τι να κάνουμε?
1: Δηλαδή, για παράδειγμα, πρέπει να προσέχεις την τιμή κιλού του προϊόντος.
0: Εντάξει.
1: Και να κάνεις τη σύγκριση. Πρέπει να συγκρίνεις επίσης τις τιμές που βλέπεις στις πλατφόρμες που ανεβάζουν και τα σούπερ μάρκετ, αλλά και οι ενώσεις καταναλωτών, ώστε να μπορείς να κάνεις τη σύγκριση για το εάν ένα προϊόν είναι πραγματικά σε προσφορά ή όχι. Αλλά υπάρχουν και κάποια ψηλά γράμματα, όπως για παράδειγμα το γεγονός ότι τα φθηνότερα προϊόντα και οι προσφορές πλέον τοποθετούνται, όπως λένε οι ενώσεις καταναλωτών, στα χαμηλά ράφια. Είναι χαμηλά δηλαδή εκεί που δεν πέφτει το μάτι.
0: Σου.
1: Έτσι. Όλα αυτά εγώ δεν τα βγάλα από το κεφάλι μου. Είναι οι οδηγίες που δίνουν οι ενώσεις καταναλωτών και τις έκανε ρεπορτάζ το χθεσινό δελτίο του Μέγκα.
0: Μάλιστα.
1: Από εκεί το έχουμε τσιμπήσει λοιπόν. Να ακούσουμε 2 χαρακτηριστικά παραδείγματα τι πρέπει να προσέχουμε όταν κάνουμε τις αγορές μας, ώστε να εξοικονομήσουμε χρήματα.
13: Επίσης, Κατέρινα, πολύ σημαντικό είναι να συγκρίνουμε τις τιμές με τα επίσημα στοιχεία που δίνουν οι ενώσεις καταναλωτών αλλά και οι αρμόδιες αρχές. Με αυτόν τον τρόπο λοιπόν γνωρίζουμε αν οι τιμές είναι αυξημένες ή αν απλά συμφέρουν. Προσοχή ιδιαίτερα στην προσφερόμενη ποσότητα. Πρέπει πάντα να συγκρίνουμε τις τιμές των προϊόντων με βάση την τιμή ανά κιλό ή ανά τεμάχιο και όχι με βάση την τελική τιμή.
14: Δεν προσπαράμε τα χαμηλά ράφια δηλαδή.
13: Έξυπνο κόλπο για φθηνές αγορές, τα χαμηλά ράφια. Τι εννοούμε? Κοιτάμε χαμηλά. Εννοούμε ότι πολλές φορές τα φθηνά προϊόντα βρίσκονται στα κάτω ράφια και

0: έχει στα πάνω και αυτό γίνεται κυρίως για λόγους διαφήμισης.
1: Κατάλαβες.
2: Κατάλαβα.
1: Αλλά άντε να πάω εγώ τώρα σήμερα που έχω και τα λουμπάγκα μου. Πού να σκύψω να δώσω χαμηλά ράφια.
2: Καλά, σήμερα μη σκύβεις.
1: Πού να σκύψω εγώ τώρα να δώσω τη τιμή στα χαμηλά ράφια. Πάντως να το έχετε στο μυαλό σας. Ναι. Να τα κοιτάτε τα χαμηλά ράφια.
2: Ναι, ναι, να τα κοιτάτε. Και εγώ
1: γιατί
2: το κάνω.
1: Γιατί εκεί πάνε οι προσφορές και τα φθηνότερα προϊόντα. Αλλά υπάρχει και άλλο ένα κόλπο, Αμαλία.
2: Παρακαλώ.
1: Που πραγματικά σου εξασφαλίζει ότι θα κάνεις αγορές με λιγότερα χρήματα.
2: Για πες μου, αυτό με ενδιαφέρει.
1: Πάλι από την ίδια λοιπόν έρευνα και τις ίδιες οδηγίες που έχουν δοθεί προς τους καταναλωτές, εδώ δώστε μεγάλη προσοχή.
0: Λοιπόν, συμφωνώ πάρα πολύ με τον τελευταίο και θέλω να σταθούμε εδώ. Όχι ψώνια με άδειο στομάχι. Λοιπόν, ισχύει αυτό. Όταν πας πεινασμένος για ψώνια, ψωνίζεις περισσότερα.
3: Περίεργος, αλλά στοχευμένος τρόπος είναι να μην πηγαίνουμε για ψώνια με άδειο στομάχι. Έρευνες έχουν δείξει ότι όταν κάνουμε αγορές ενώ πεινάμε, τότε αγοράζουμε πολύ περισσότερα προϊόντα από αυτά που πραγματικά χρειαζόμαστε.
0: Και είναι απολύτως αληθές.
2: Οπότε φάτε ένα κιλό ψωμί πριν πάτε για φάτε. Πάτε κάτω το καρβέλι, φάτε το να χορτάσετε ή βράστε μακαρόνια με τυράκι και τα ορφανά. Δεν θέλετε πολλά. Φάτε έτσι που είναι και ξέρεις, σε κρατάνε και μετά πηγαίνει στο σούπερ μάρκετ. Εγώ αυτό καταλαβαίνω.
1: Δεν πάμε ποτέ με άδειο στομάχι, παιδιά. Ποτέ.
2: Ωραίο
1: γιατί
2: αυτό.
1: Υπάρχει εκεί το αίσθημα της πείνας.
2: Οπότε αγοράζεις παραπάνω.
1: Οπότε περνάει υποσυνείδητα και παίρνεις παραπάνω χωρίς να τα χρειάζεσαι.
2: Έτσι. Κατάλαβε. Μπράβο, παιδί μου.
1: Οπότε κάτσουν να το ξεχάσεις πλέον. Ψώνια μόνο με γεμάτο στο
2: μάτι. Λοιπόν, χορτάτη. Διαβάζω το μήνυμα του Μέλιου, γιατί είναι πρώτη φορά που στέλνει. Αμαλία, χρόνια πολλά. Εντάξει, να είσαι πάντα καλά, γερή κτλ. Ευχαριστώ. Σας ακούμε καθημερινά στο αυτοκίνητο, πηγαίνοντας στο μικρό σας σχολείο και είστε κομμάτι της καθημερινής σας πρωινής παρέας. Ο μικρός είναι μεγάλος φαν. Τελευταία σας χάνουμε λίγο λόγω τιμών πετρελαίου, αλλά σας σκεφτόμαστε πάντα. Συγγνώμη κιόλας που δεν στέλνω συχνά μηνύματα, συνήθως σας ακούμε εν κινήσει. Καλαμαράκι σε πολλούς φίλους μου. Καλή συνέχεια, παιδιά. Μέλιο όμως, ευχαριστούμε πάρα
1: καλημέρα,
2: πολύ για τις ευχές και για το πολύ ωραίο μήνυμα. Φιλάκια στο μικρό.
1: Καλημέρα και στο Θοδωρή. Εγώ πάντως λέω όταν πηγαίνω στο σούπερ μάρκετ παίρνω και το λογιστή μαζί μου. Και πολύ καλά κάνεις, Θοδωρή. Ο Παναγιώτης Βολάνιος βρίσκεται στο στούντιο για την νεότερη ενημέρωση για την κίνηση στους δρόμους. Έλα, Παναγιώτη.
4: Καλημέρα και πάλι, καλή εβδομάδα. Θέλω να ρωτήσω αν το ηχητικό απόσπασμα που ακούσαμε πριν με τα κυπριακά παράπονα ήταν για την κατάσταση στην Αθήνα.
1: Όχι, ήταν για τη Λεμεσό.
4: Θα βγει και
1: έχουν
4: για
1: και
4: εδώ
1: εκεί, έχουν και εκεί τα ίδια προβλήματα, μην ανησυχείς.
2: Σίγουρα.
4: Και για να απαντήσω και σε ένα μήνυμα του ακροατή, δεν είπα για την κίνηση στην Τούμπα, γιατί δεν με έχουν αναθέσει να ενημερώνω για τη Θεσσαλονίκη γι' αυτό.
1: Ρωτάει και ο Μιχαλέλης, ο Δημήτρης, να ξέρεις. Για πάμε, Παναγιώτη.
4: Μποτιλιάρισμα χιλιομέτρων επικρατεί στον Κηφισό, στην άνοδο από Εγάλεο μέχρι Νέα Φιλαδέλφια και στην κάθοδο από Κόκκινο Μήλο μέχρι Περιστέρι. Αυξημένη κίνηση στο ρεύμα εξόδου της Αθηνών από Χαϊδάρι μέχρι Σκαραμαγκά και στο ρεύμα εισόδου από Ελαιώνα μέχρι Μεταξουργείο. Στο κόκκινο η Αρδιτού, Βασιλιάς Κωνσταντίνου, Βασιλής Σοφίας, Βασιλής Αμαλίας και στην Ομόνια Ιπατσίων Πειραιός Μάρνη στο κέντρο της Αθήνας. Πυκνή ροή στο ρεύμα προς Αθήνα της λεωφόρου Συγκρού από το ύψος του Νέου Κόσμου. Ουρές οχημάτων στην άνοδο της Κηφισίας από Ψυχικό μέχρι Χαλάνδρη και στην κάθοδο στο ύψος του Αμαρουσίου και από Ψυχικό μέχρι Χαλάνδρη. Δυσκολίες σημειώνονται στα δύο ρεύματα της Μεσογείου στο ύψος του Χολαργού. Κυκλοφοριακή δυσχέρεια έχουμε στο ρεύμα προς Πειραιά της Ποσειδώνος από Άλυμο μέχρι Φάληρο και στο ρεύμα προς Γλυφάδα από τις Τζιφιές μέχρι Ελληνικό. Καθυστερήσεις 25 έως 30 λεπτών από τον κόμμο Φιλής μέχρι τον κόμμο Κηφισίας στο ρεύμα προς αεροδρόμιο Τσατικής Οδού. 15 έως 20 λεπτών από τον κόμμο Βανθούσας μέχρι τον κόμμο Κηφισίας στο ρεύμα προς Ελευσίνα και 20 έως 25 λεπτών από τον κόμμο Αγίας Παρασκευής μέχρι τον κόμμο Κηφισίας στην περιφερειακή Μητού.
1: Ευχαριστούμε πολύ τον Παναγιώτη Βολάνιο.
2: Να σε καλά, Παναγιώτη μου. Αν θέλετε κι εσείς να κάνετε τη ζωή σας πιο εύκολη, πιο ποιοτική, αλλά και να προστατέψετε το περιβάλλον, ο πορτοποριακός επιτραπέζιος ψύκ της αφής της Rainbow Waters είναι εδώ για εσάς. Χάρη στην οθόνη αφής που διαθέτει, με ένα απλό άγγιγμα απολαμβάνετε απεριόριστο φιλτραρισμένο νερό σε τρεις θερμοκρασίες. Έτσι λέτε αντίο στα πλαστικά μπουκάλια και καλωσορίζετε έναν πιο υγιεινό και βιώσιμο τρόπο ζωής. Και χάρη στο κομψό του design και την απίστευτη ευκολία στη χρήση του, όλη η οικογένεια θα ξαναγαπήσει την κουζίνα σας. Καλέστε τώρα στο 801-11-34-34-34 και ανακαλύψτε τον κόσμο της Rainbow Waters.
1: Τώρα, έχεις αγαπημένο βιβλίο που δεν σταματάς να προτείνεις? Ήρθε η στιγμή να το αναδείξεις. Τα βραβεία βιβλίου Public 2026 ξεκίνησαν. Μπες στο publicbookawards.gr και ψήφισε τα βιβλία που ξεχώρισες την περασμένη χρονιά. Μυθιστορήματα, ποίηση, παιδικά, ακόμα και audiobooks. Ό,τι και αν σε άγγιξε, αξίζει την ψήφο σου. στο publicbookawards.gr για τα βραβεία βιβλίου Public 2026.
5: Ο Τορέρο Eleva la cava στο sombrero.
6: Real FM. Η ιστορία των ευρωπαϊκών κυπέλων ποδοσφαίρου μέσα από τη συχνότητα του Real FM. Με την ευγενική υποστήριξη της Bet365.
7: Η Γερμανία είναι η χώρα που έχει εκπροσωπηθεί από τις περισσότερες ομάδες στην ιστορία του Champions League. Συνολικά 15 σύλλογοι έχουν συμμετάσχει στη διοργάνωση, αλλά μόλις δύο το έχουν κατακτήσει. Η Bayern Μονάχου τρεις φορές, το 2001, το 2013 και το 2020, και η Borussia Dortmund το 1997.
8: Υπάρχει μια απίστευτη έκτακτη είδηση από την Bet365.
9: Η Bet365 πληρώνει πριν καν τελειώσει το παιχνίδι.
8: Μπορείς δηλαδή να κερδίσεις πριν το τελικό σφύριγμα.
9: Σωστά. Μπορείτε να στοιχηματίσετε σε μια ομάδα και αν προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει.
8: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Διατίθεται μόνο σε επιλέξιμους πελάτες σε επιλεγμένες διοργανώσεις. Ισχύει για μονά και παρολή στοιχήματα πριν την έναρξη του αγώνα στη βασική αγορά τελικού αποτελέσματος. Περιορισμοί στοιχηματισμού και όροι ισχύουν. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
10: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα Σταλίνη. Ελληνικός φυσικός χυμός πορτοκάλι, 1 λίτρο, 20% φθηνότερα, 1,34. Ελιές πράσινες γεμιστές με κόκκινη πιπεριά, 400 γραμμάρια, 25% φθηνότερα, 2,29. Και Κάσιους 200 γραμμάρια, 20% φθηνότερα, 2 ευρώ και 5 λεπτά. Lidl. Γιατί αξίζει.
11: Μηχανικέ, ξεκινάμε τα μετά στο υπόγειο.
12: Το σκυρόδαμα σήμερα θα περιέχει Πένετρον Άντμιξ της Πένετρον.
11: Άρα, τέλος οι μεμβράνες και τα μπαλώματα. Στεγανοποίηση από μέσα.
12: Σωστά. Χρόνια χρησιμοποιείται η Πένετρον στα μεγάλα έργα, παρέχοντας προϊόντα κρυσταλλικής δράσης και για στεγανοποίηση υφιστάμενων κατασκευών. Πένετρον. Για έργα που αντέχουν στο χρόνο.
13: Hey, Σταροβά, πού πας τα επαγγελματικά σου Mercedes και Mitsubishi?
14: Στην Drag Service του ομίλου Kuss Group. Εξειδικευμένο σέρβις Vito, Sprinter, Atengo, Fuso και με πωλήσεις από το 1956.
13: Drag Service Kuss Group. Ιερά Οδός 95 Αθήνα. 210-3463-314.
14: Δείτε μας και στο kussgroup.gr και δείτε τη διαφορά. Α, μην το ξεχάσω. Το Kuss με κάπα.
15: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
16: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
17: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
16: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
18: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
19: Στο μικρόφωνο Γρηγόρης Διβάνης. Την έναρξη επιχείρησης ασφαλούς διέλευσης πλοίων από τα στενά του Ορμούς ανακοίνωσε ο Ντόναλντ Τραμπ. Κάθε αμερικανική ανάμειξη στο θαλάσσιο πέρασμα θα συνιστούσε παραβίαση της εκεχηρίας, δηλώνει η Τεχεράνη. Τρία άτομα συνελήφθησαν για διακίνηση ναρκωτικών στην περιοχή της Αττικής. Κατασχέθηκαν περισσότερα από 15 κιλά κάναβης, ποσότητα κοκαίνης και χρηματικό ποσό άνω των 20.000 ευρώ. Αρχίζει σήμερα η υποβολή αιτήσεων στο πρόγραμμα κοινωνικού τουρισμού για συνταξιούχους πρώην ελεύθερους επαγγελματίες. Περισσότερα στο real.gr.
20: Η κίνηση στους δρόμους της Αθήνας με την υποστήριξη της ΕΙΔΑΠ.
19: Πολύ αυξημένη στο Κηφισό και στα δύο ρεύματα από Περιστέριος Νέα Φιλαδέλφια, στην Ποσειδόνος από Φάληρο έως Σάλιμο και στην Κηφισία στο τμήμα Ψυχικό Μαρούσι. Καθυστερήσεις στην Αττική Οδό από Φιλής έως Κηφισίας, από Ανθούσα έως Κηφισίας και στην Περιφερειακή Μητώ από Αγία Παρασκευή έως Κηφισίας. Στην Παλίνη η ΕΙΔΑΠ κατασκευάζει δίκτυο αποχέτευσης που αναβαθμίζει την περιοχή και προστατεύει το περιβάλλον. Στη Λεωφόρο Μαραθώνος ισχύουν κυκλοφοριακές ρυθμίσεις αντιδρόμησης από την Οδό Χρυσοστόμου Σμύρνης έως την Οδό Ισμήνης μέχρι και τις 31 Μαΐου. Πρόκειται για προσωρινή όχληση για ένα μόνιμο έργο που θα βελτιώσει την καθημερινότητα των κατοίκων του Δήμου Μαραθώνος.

0: Θα κάνουμε εκπομπή ή θα μείνεις έξω να δέχεις ευχές?
1: Τι να κάνω τώρα.
0: Να κάνεις τώρα. Τι να κάνεις τώρα, τέλος πάντων. Ναι. Βρήκε το δρόμο, έκατσε. Επιστροφή λοιπόν μετά τους τίτλους των ειδήσεων. Σας δώσαμε και tips για να κάνετε πιο έξυπνα τις αγορές σας από τα σούπερ μάρκετ. Πρώτον, δεν πηγαίνουμε ποτέ, μα ποτέ νηστική να κάνουμε ψώνια, μόνο με γεμάτο στομάχι. Και δεύτερον, κοιτάμε τα χαμηλά ράφια.
1: Ναι.
0: Εκεί κρύβονται οι προσφορές και οι καλύτερες τιμές.
1: Εγώ για το γεμάτο στομάχι έδωσα μια ιδέα. Φάτε ένα καρβέλι ψωμί, θα χορτάσετε σίγουρα, δεν σας στοιχείς και πολύ και πηγαίνετε χορτάτη στο σούπερ μάρκετ. Ευχαριστώ για τις πολύ ωραίες ευχές στον Κώστα στο
0: ταξί. Από το ταξί.
1: Να είναι καλά. Ευχαριστώ Κώστα μου, όλα τα καλά σου εύχομαι.
0: Και ο Νικόλαος θέλει τις ευχές
1: του.
0: Και ταυτόχρονα λέει, πολύ κυνήγι ρε παιδιά, προσφορές, τιμές, χρήματα κτλ. Πού να τα βρούμε, πού να βρούμε χρόνο για έρωτες? Γιατί πρέπει να ψάχνει όλα τα υπόλοιπα. Έχει ένα δίκιο εδώ ο Νικόλας. Καλημέρα Νικόλα. Πάμε σιγά σιγά παρακάτω.
1: Λοιπόν, να πάμε λίγο στην πολιτική επικαιρότητα.
0: Πάμε, ναι.
1: Α, καβό, καβό.
0: Πάμε, πάμε, πάμε. Πάμε στην πολιτική επικαιρότητα, γιατί εκεί έχουμε...
1: Εκεί έχουμε
0: αντιπαράθεση σε δύο επίπεδα, μεταξύ κυβέρνησης και ΠΑΣΟΚ.
1: Ναι.
0: Το ένα είναι οι ανεξάρτητες αρχές.
1: Ναι, ναι, γιατί ο κύριος Παύλος Μαρινάκης, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, είπε, ουσιαστικά τι είπε, ότι ο κύριος Ανδρουλάκης την ώρα που έκλεινε το μάτι στην κυβέρνηση για τον επικεφαλής, τους επικεφαλής των ανεξάρτητων αρχών, την ίδια στιγμή έκλεινε το μάτι και στα κόμματα της αριστεράς.
0: Κάτσε να ακούσουμε ακριβώς τι είπε λοιπόν ο κυβερνητικός εκπρόσωπος.
2: Ξεκίνησε λοιπόν εδώ και μήνες μία συνεννόηση με τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ προσωπικά. Επικοινωνία προσωπική με τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ, με ανώτατο κυβερνητικό στέλεχος. Καταλήξαμε με τον κύριο Ανδρουλάκη, ο άνθρωπος που μιλούσε μαζί του, με τον κύριο Ανδρουλάκη, γιατί δεν ήθελε για την τρίτη ανεξάρτητη αρχή, σε δύο πρόσωπα για τις δύο εκ των τριών. Τη στιγμή που ο κύριος Ανδρουλάκης προσπαθούσε να συνεννοηθεί για να μην είναι ακέφαλες ανεξάρτητες αρχές με εμάς, με τη Νέα Δημοκρατία, έκλεινε και το μάτι στην υπόλοιπη αντιπολίτευση και τους έλεγε: εγώ δεν πρόκειται να συνεννοηθώ, εγώ θα συνεχίσω να πυρπολώ και να μην κάνω κάτι. Εκεί λοιπόν έφτασε στο σημείο να πατάει σε δύο βάρκες, έπεσε στη μέση και αντί να απολογηθεί, κουνούσε το δάχτυλο στην κυβέρνηση για πραξικόπημα και θεσμική ασυνέπεια.
0: Τι λέει λοιπόν η κυβέρνηση? Είχε γίνει λοιπόν συζήτηση για ανεξάρτητες αρχές, για το συνήγορο του πολίτη και για την αρχή προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.
1: Ναι.
0: Λέει λοιπόν η κυβέρνηση ότι ο κύριος Ανδρουλάκης βρισκόταν σε συζήτηση με τον κύριο Χατζηδάκη.
1: Για δύο.
0: Για μεγάλο διάστημα.
1: Για
0: τις δύο αυτές αρχές.
1: Ακριβώς, για τους δύο εκ των τριών επικεφαλής.
0: Και ότι είχαν συμφωνήσει στην πρόταση της Νέας Δημοκρατίας για το συνήγορο του πολίτη και στην πρόταση του ΠΑΣΟΚ, που ήταν η κυρία Συγκούνα, για την αρχή προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.
1: Ακριβώς.
0: Εμείς είχαμε δει την προηγούμενη εβδομάδα στη Βουλή μία κόντρα που είχε η κυρία Κωνσταντοπούλου με τον κύριο Δοδονή, που τον είχε κατηγορήσει,
1: ναι,
0: ότι έχετε κάνει συμφωνία με την κυβέρνηση, ότι άλλα μας λέγατε και άλλα κάνετε τελικά. Στη συνέχεια ήρθε στο προσκήνιο η δήλωση αυτή του κυρίου Μαρινάκη, που λέει ότι είχε γίνει συμφωνία με το ΠΑΣΟΚ και ότι υπαναχώρησε την τελευταία στιγμή. Το ΠΑΣΟΚ από την πλευρά του λέει ότι εμείς, αφού δώσαμε τη συνένεσή μας για το πρόσωπο της κυρίας Συγκούνα, γιατί δεν προχωρήσατε? Η κυβέρνηση λέει ότι η συμφωνία ήταν για δύο αρχές, για ένα πρόσωπο δηλαδή που είχε προτείνει η κυβέρνηση και για ένα πρόσωπο που είχε προτείνει το ΠΑΣΟΚ. Από εκεί και πέρα το ΠΑΣΟΚ διαψεύδει τους ισχυρισμούς της κυβέρνησης και λέει πρέπει να αποδείξετε αυτά που λέτε και πείτε μας γιατί δεν προχωρήσατε έστω στην μία αρχή, στην πρόταση δηλαδή για την κυρία Συγκούνα.
1: Ακριβώς.
0: Αυτό έχει προκαλέσει λοιπόν την αντιπαράθεση μεταξύ ΠΑΣΟΚ και κυβέρνησης, αλλά και ΠΑΣΟΚ και των άλλων κομμάτων της αντιπολίτευσης.
1: Των υπολείπων κομμάτων της αντιπολίτευσης, ακριβώς. Ότι κατηγορούν τον ΠΑΣΟΚ ότι πήγε να αντιλάρει με την κυβέρνηση και δεν του βγήκε με ένα τέτοιο τρόπο και τελικά τι, χωρίς να το έχει πει στην αντιπολίτευση, έλεγε το αντίθετο. Τώρα, τι να σου πούμε, εμείς παραθέτουμε τα γεγονότα και τις δηλώσεις.
0: Πάντως από την κυβέρνηση επιμένουν και λένε και συγκεκριμένα μάλιστα ότι ο κύριος Ανδρουλάκης συζητούσε για τις ανεξάρτητες αρχές με τον κύριο Ανδρουλάκη και ότι είχε γίνει συμφωνία σε αυτά τα δύο πρόσωπα. Το άλλο πεδίο αντιπαράθεσης είναι η τετραήμερη εργασία. Η πρόταση για συζήτηση δηλαδή που έριξε το ΠΑΣΟΚ λέγοντας ότι δεν προτείνουμε κάτι συγκεκριμένο, προτείνουμε να ανοίξει η συζήτηση.
1: Και όχι για όλους τους κλάδους.
0: Ναι.
1: Για, μετά το διευκρίνησε ο κ. Ανδρουλάκης την επόμενη μέρα για συγκεκριμένους κλάδους που μπορεί να εφαρμοστεί αυτό. Πάντως, κυρία Κεραμέως, άκουσε την απάντηση ότι αυτό θα σημάνει, αν γίνει, και κλείσιμο επικέλου κέτα και θα χαθούν πολλές θέσεις εργασίας. Έχει προκαλέσει πάντως έντονη συζήτηση και πολιτική αντιπαράθεση αυτή η πρόταση του Πασόκ για τετραήμερη εργασία.
0: Πάντως, όπου έχει εφαρμοστεί στην Ευρώπη, έχει εφαρμοστεί πιλωτικά. Δεν έχει γίνει ολιστική εφαρμογή δηλαδή του συγκεκριμένου μέτρου. Έχει εφαρμοστεί πιλωτικά και μάλιστα από επιχειρήσεις οι οποίες συμμετέχουν εθελοντικά σε αυτό το πρόγραμμα. Και μιλάμε κυρίως για επιχειρήσεις τεχνολογίας όπου μπορούν να υποστηρίξουν μια τέτοια μορφή εργασίας. Καλό θα ήταν πάντως κάποια στιγμή να ανοίξει αυτή η συζήτηση, να δούμε εδώ και σε ποιους κλάδους θα μπορούσε να εφαρμοστεί.
1: Και μέχρι σε ποιο βαθμό μπορεί να εφαρμοστεί. Και μπορεί να εφαρμοστεί γιατί υπάρχουν και νέες τεχνολογίες, αυτό που λέει το Πασόκ, όπως το AI ή κάποιες εταιρείες οι οποίες δουλεύουν με AI σε έναν βαθμό και με τηλεργασία. Να το δούμε αυτό. Make me explode, although you know the route. Ιωσήφ μου, σε βλέπω πολύ σκεπτικό σήμερα. Τι σου συμβαίνει?
0: Δεν ξέρω τι να παραγγείλω. Επειδή λέγαμε ότι πρέπει να είμαι χορτάτος και τα λοιπά, θέλω κάτι να παραγγείλω.
1: Μπορεί να μην ξέρεις τι θα φας, αλλά εγώ ξέρω πώς θα κερδίσεις.
0: Αυτό περιμένω, Αμαλία μου. Για πες μου λοιπόν.
1: Μπες στο My Day, στην ενότητα Day My Rewards Coupons και πάρε 10 ευρώ κουπόνι για το e-food για ό,τι τραβάει η όρεξή σου. Α! Και φυσικά μπορείς να ανακαλύψεις εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές για ψυχαγωγία, τεχνολογία και ό,τι άλλο ψάχνεις.
0: Έτσι όπως μου τα λες τώρα, έτσι όπως μου τα περιγράφεις, έχω αρχίσει και πεινάω περισσότερο.
1: Day My Rewards Coupons για φαγητό και κέρδος στο τσεπάκι σου.
0: Και τώρα που λες για φαγητό, όποιος ξέρει ότι εβδομάδα χωρίς ψάρι δεν γίνεται, ξέρει και πού θα το βρει φρέσκο. Όποιος ξέρει τι θα πει φρέσκο λαβράκι με baby πατάτες σωτέ με βούτυρο και μυρωδικά, ξέρει και πού θα το βρει. Όποιος ξέρει τι θα πει φρέσκο φαγκρί στη σχάρα με μια σαλάτα ρόκα παρμεζάνα από δίπλα, ξέρει και πού θα το βρει. Γι' αυτό έρχεσαι στα Lidl, γιατί ξέρεις ότι θα βρεις φρέσκα ψάρια που εκτρέφονται στις ελληνικές θάλασσες από επιλεγμένα ιχθυοτροφία και είναι εγγυημένα από τη Βέλτια. Έτσι, χάρη και στην ασφαλή μεταφορά τους, έρχονται δίπλα σου ολόφρεσκα, καθαρισμένα, συσκευασμένα, έτοιμα από τη θάλασσα κατευθείαν στο πιάτο σου. Εγώ τρώω και μία και δύο φορές την εβδομάδα ψάρι γιατί έχω κοντά μου τα Lidl. Κατάλαβες, Αμαλία μου?
1: Κατάλαβα.
0: Μπράβο. Και φρέσκο λαβράκι και φρέσκο φαγκρί, γιατί εβδομάδα χωρίς ψάρι δεν γίνεται. Lidl, γιατί αξίζει. Πάμε και στα πολιτικά, γιατί είχαμε και το μανιφέστο του Ινστιτούτου Αλέξη Τσίπρα.
1: Που ουσιαστικά δεν είναι το μανιφέστο για το κόμμα του, για το νέο κόμμα που θα δημιουργήσει ο Αλέξη Τσίπρας. Αυτό να το διαχωρίσουμε και να το πούμε. Είναι ένα μανιφέστο για την προοπτική που θα πρέπει να έχει πλέον η μια κυβερνόσα κεντροαριστερά. Τους βασικούς πυλώνες της κεντροαριστερής μιας προοδευτικής παράταξης, όλο αυτό. Και έχει προκαλέσει και πάρα πολύ μεγάλες συζητήσεις. Και βεβαίως πάρα πολλοί το συνδυάζουν αυτό, το μανιφέστο, με το ότι επιταχύνει τις κινήσεις του Αλέξη Τσίπρας και μέσα στον μήνα θα δούμε και το νέο του κόμμα.
0: Ταυτόχρονα είχαμε και ένα βίντεο από τη Μαρία Καριστιανού, την Πρωτομαγιά.
1: Ναι.
0: Εκεί όπου αναφέρθηκε φυσικά στο πνεύμα της ημέρας, αλλά συμπλήρωσε και είπε ότι ο Μάιος θα είναι ένας ιστορικός μήνας για την Ελλάδα και για το κίνημά μας. Προαναγγέλλοντας,
1: ουσιαστικά ναι,
0: τουλάχιστον αυτό καταλαβαίνουμε, ναι, την ανακοίνωση ίδρυσης του νέου κόμματος που θα γίνει μέσα στο Μάιο. Αρχίζουν λοιπόν και τοποθετούνται οι αρχηγοί των νέων πολιτικών φορέων που είναι έτοιμοι να δημιουργηθούν, και ο Αλέξης Τσίπρας και η Μαρία Καριστιανού,
1: που θα ανατρέψουν και θα ανακατέψουν την τράπουλα στο πολιτικό σκηνικό. Εγώ άκουσα κάποιους δημοσκόπους ή κάποιες αναλύσεις τέλος πάντων και των δημοσκοπήσεων να λένε ότι θα υπάρξει μάχη για τη δεύτερη θέση και φαίνεται ότι τη μάχη αυτή θα τη δώσουν το Πασόκ, το κόμμα του Τσίπρα και το κόμμα της κυρίας Χαριστιανού. Άρα καταλαβαίνετε, δεν είναι μόνο η πρώτη θέση που σύμφωνα με τις δημοσκοπήσεις θα πω, φαίνεται ότι θα είναι η Νέα Δημοκρατία στην πρώτη θέση, είναι και από εκεί και πέρα τι θα γίνει. Και από εκεί κάτω, δεύτερη, τρίτη θέση, είναι πάρα πολύ σημαντική αυτή η μάχη.
0: Στο Πασόκ τώρα συνεχίζεται η διεύρυνση. Είχαμε την έλευση του κυρίου Φαραντούρη τις προηγούμενες ημέρες. Είχε δημιουργηθεί ένας θόρυβος σχετικά με τις δηλώσεις που είχε κάνει η κυρία Γιανακοπούλου, η οποία όταν είχε ερωτηθεί για τον κύριο Φαραντούρη είχε πει στην αρχή «τον καλωσορίζω», αλλά στη συνέχεια συμπλήρωσε λέγοντας ότι η διεύρυνση δεν μπορεί να γίνει με ανθρώπους οι οποίοι έχουν φύγει από το Πασόκ και το έχουν βρήσει,
1: ναι,
0: αλλά και με γυρολόγους.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Χθες λοιπόν τοποθετήθηκαν εκ νέου και ο κύριος Φαραντούρης και η κυρία Γιανακοπούλου. Να ακούσουμε πρώτα τον κύριο Φαραντούρη, ο οποίος ρωτήθηκε λοιπόν για την υποδοχή που του έγινε στο Πασόκ.
3: Σας αγκάλιασαν οι συνάδελφοί σας στο κόμμα, για πείτε μας δύο λόγια, κύριε Φαραντούρη.
4: Ναι, με αγκάλιασαν και αυτό είναι πολύ συγκινητικό.
3: Χωρίς εξαιρέσεις.
4: Χωρίς εξαιρέσεις. Και είναι πάντα πολύ όμορφο να βρίσκεσαι με ανθρώπους που σε αγαπούν.
5: Είδαμε την κυρία Γιανακοπούλου να μιλάει για διεύρυνση που δεν μπορεί να γίνει με γυρολόγους. Δεν ξέρω αν εννοούσε εσάς. Πάντως η ερώτηση ήταν για εσάς.
4: Καταρχάς, η υποδοχή στο Πασόκ ήταν ενθουσιώδης. Η κυρία Γιανακοπούλου με καλωσόρισε και αναφέρθηκε μετά σε αυτά που είπατε. Δεν ξέρω ποιους αφορά. Θα τη ρωτήσετε προφανώς, δημοσιογράφοι, είτε να σας πω.
5: Δεν αισθάνεστε ότι αφορά εσάς?
4: Όχι, η γυναίκα με καλωσόρισε πρώτα.
6: Πρώτα σας καλωσόρισε και μετά σας βάρεσε.
4: Όχι, δεν αισθάνομαι ότι φάρουσε εμένα. Συνομιλώ με την κυρία Γιανακοπούλου. Έχουμε επικοινωνία με την κυρία Γιανακοπούλου.
0: Ήταν θερμή λοιπόν η υποδοχή που έγινε εκεί στο Πασό.
1: Ναι, εντάξει, δεν υποδέχτηκαν τον κύριο Φαραντούρη.
0: Δεν εννοούσε, λέει, εμένα ο κύριο Φαραντούρη, η κυρία Γιανακοπούλου.
1: Ναι.
0: Δεν
1: με μπέρδεψε, έτσι εδώ.
0: Δεν τον εννοούσε.
1: Δεν τον εννοούσε.
0: Δεν βαρούσε εκείνον.
1: Έχει παγωθεί. Δεν τον εννοούσε.
0: Για γυρολόγου και δεν έλεγε τον κύριο Φαραντούρη.
1: Όχι.
0: Ρωτήθηκε πάλι χθε η κυρία Γιανακοπούλου. Ναι. Ήταν και εκείνη καλεσμένη στο Open. Από εκεί ακούσαμε και το προηγούμενο απόσπασμα. Κυρία Γιανακοπούλου, σαν λίγο να τα γυρνάει. Είναι η αλήθεια. Τουλάχιστον έτσι κατάλαβα εγώ.
3: Πώς σας φάνηκε η αύξηση του κύριου Φαραντούρη?
5: Τα είπα, τον καλωσόρισα. Αυτοί οι γυρολόγοι ποιοι είναι? Όσον αφορά τον κύριο Φαραντούρη, σας είπα τον καλωσόρισα, δεν μιλάω ποτέ επί του προσωπικού. Ποτέ. Όσον αφορά το θέμα συνολικά της διεύρυνσης, όταν ρωτήθηκα ξανά, είπα την θέση του Πασόκ. Έχω μια πάγια θέση που είναι καθαρή, την έχω διατυπώσει, όμως δεν είναι αυτό το θέμα. Από εκεί και πέρα, υπάρχει Επιτροπή Διεύρυνσης που αποφασίζει για τα στελέχη και υπάρχει και ο πρόεδρος, ο οποίος χειρίζεται προσωπικά το θέμα των βουλευτών ή των ευρωβουλευτών. Εγώ δεν μπορώ να σας πω λοιπόν.
3: Καταλάβαμε ότι δεν το είδατε με καλό μάτι.
0: Λάθος είχαμε κάνει.
1: Έλα, εσύ λάθος. Μια ζωή.
0: Βιαστήκαμε να βγάλουμε συμπεράσματα τώρα. Τον καλωσόρισε η γυναίκα.
1: Α, μια χαρά.
0: Λέει, δεν είμαι εγώ αρμόδιο. Πρόεδρος θα χειρίζεται αυτά και η Επιτροπή Διεύρυνσης.
1: Ναι, ναι.
0: Εγώ δεν μπορώ να έχω γνώμη.
1: Απεταξάμι.
0: Αυτό. Αλλά βιαστήκαμε.
1: Ναι, παιδί μου, εσύ. Το μυαλό,
0: μυαλό μας είναι.
1: Το πονηρό.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, να δώσω μια ειδήση τελευταία στιγμή. Βρίσκεται στο νοσοκομείο 11χρονος μετά από σύγκρουση με πατίνι.
0: Άντε πάλι.
1: Σε πλατεία της Κυπαρισίας.
0: Άντε
1: και
0: πάλι.
1: Μεταφέρω την είδηση γιατί είχαμε το τραγικό περιστατικό στην Ηλία. Βλέπετε τι γίνεται με τα πατίνια. Τώρα στην πλατεία της Κυπαρισίας.
0: Μα το συζητήσαμε πάλι και την Παρασκευή και την Πέμπτη, το πρόβλημα αυτό με τα πατίνια.
1: Να το πούμε αυτό.
0: Ευτυχώς πάλι καλά, αλλά πόσα ατυχήματα πρέπει να γίνουν
1: αυτό, δεν
0: για
1: ξέρω.
0: Να ληφθούν επιτέλους μέτρα.
1: Ναι.
0: Δεν μπορεί τώρα τα παιδιά να κυκλοφορούν με τα πατίνια χωρίς μέτρα προστασίας, χωρίς κράνος, χωρίς να γνωρίζουν τον κώδικο οδικής κυκλοφορίας και μεγαλύτερη σε ηλικία.
1: Και μεγαλύτερη, βέβαια.
0: Τους βλέπεις εδώ μέσα στην πόλη, σε κεντρικές λεωφόρους. Δηλαδή στη Κηφισία, στη Συγκρού, να πηγαίνουν τώρα με το πατίνι χωρίς κράνος. Προς Θεού δηλαδή.
1: Προσοχή, προσοχή.
7: Real FM.
8: Βάζω τις προάλλες το χέρι στη τσέπη να πληρώσω και τι να δω?
9: Μήπως λεφτά?
8: Τα λες και λεφτά.
10: Coupons, coupons.
9: Από πού ακούστηκε αυτό?
8: Τι σου λέω τόση ώρα? Από την τσέπη μου.
7: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferris Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο thei.gr.
11: Τάκι μου, θα μου φέρεις ένα ποτήρι κρύο νερό?
12: Ό,τι θέλει το κορίτσι μου.
11: Α, Τάκι, όχι κρύο, θερμοκρασία δωματίου.
12: Εννοείται, αγάπη μου.
11: Α, μήπως να μου έφτιαχνες ένα τσάι καλύτερα?
12: Ζεστό νεράκι για το τσαγάκι σου. Έφτασε.
11: Τάκι, περίμενε. Τι θέλω άραγε?
12: Ξέρω εγώ τι θες, μωρό μου. Το νέο ψύκτη της Rainbow Waters.
9: αγάπη τραπέζιος ψύχτης αφής Rainbow Waters για περιόριστο, φιλτραρισμένο, φρέσκο νερό στη στιγμή σε όποια θερμοκρασία επιθυμείτε. Περιβάλλοντος, παγωμένο και ζεστό. Μπείτε τώρα στο rainbowwaters.gr και πείτε αντίο στα πλαστικά μπουκάλια. Rainbow Waters. Φρόντισε το περιβάλλον όπως αυτό εσένα.
13: Μπορεί να ακούς μόνο θόρυβο. Εμείς όμως ακούμε τους χιλιάδες επαγγελματίες που στήριξαν και στηρίζουν τα έργα και την εμπιστοσύνη τους στη Σιδενόρ. Τον Παλμό, μίας από τις μεγαλύτερες ελληνικές βιομηχανίες που είναι σύμμαχος της οικονομίας και του περιβάλλοντος. Ακούμε τη δύναμη του χάλιβου οπλισμού Σιδενόρ SD που εδώ και 60 χρόνια βρίσκεται πίσω από τα πιο μεγάλα και βιώσιμα κτίρια. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
14: Η διαχείριση της μισθοδοσίας της εταιρείας σας απαιτεί χρόνο και γνώσεις φορολογικής και εργατικής νομοθεσίας. Στη Revival Consulting Services αναλαμβάνουμε όλες τις υποχρεώσεις της επιχείρησής σας, εξοικονομώντας για εσάς πόρους και χρόνο και εξασφαλίζοντας ξενιασιά και ασφάλεια. Revival Consulting Services. We make it happen.
15: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένη με αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθένα eye drops ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
16: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Γλυκιά εκδίκηση. Μια ήρεμη επαρχιακή πόλη αναστατώνεται από ένα έγκλημα. Από τη συγγραφέα best-seller το New York Times, Karen Rose Smith. Μαζί, food and travel. Γαστρονομικό ταξίδι στα Κανάρια νησιά, λιχουδιές με δαμάσκηνα και συναρπαστικές εξορμήσεις σε όλο τον κόσμο. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
17: Εσείς ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
18: Ακούω Real FM, γιατί ενημερώνομαι σωστά.
17: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε τους. Real FM 91.

0: Για πες μου, Αμαλία, τώρα σε παρακαλώ, σε ποιο μευτήριο γεννήθηκες?
1: Νομίζω στο Αλεξάνδρα.
0: Στο Αλεξάνδρα?
1: Νομίζω στο Αλεξάνδρα, ναι.
0: Δεν είσαι σίγουρη?
1: Σχεδόν σίγουρη είμαι, στο Αλεξάνδρα.
0: Α, εντάξει, okay, γιατί έχει στείλει μήνυμα ο Γιάννης και ρωτάει σε ποιο μευτήριο γεννήθηκες. Εάν είχες γεννηθεί στο Έλληνας, θα ήσασταν δίπλα-δίπλα. Εγώ πάντως αυτό έχω γεννηθεί, στο Έλληνα.
1: Λες, δεν θυμάμαι, ναι, κάτσε.
0: Καλά, τότε δεν ήταν και πολλά. Έτσι, εκείνα τα χρόνια, στη δεκαετία του 70, δεν υπήρχαν και πάρα πολλά μευτήρια. Συγκεκριμένα ήταν. Στέλνει μήνυμα τώρα στη μαμά της.
1: Ναι, να μάθω. Δεν θυμάμαι τώρα. Νομίζω ή στο Έλληνα ή στο Αλεξάνδρα. Τώρα έχει δίκιο. Κανα δύο δεν ήταν. Δύο-τρία ήταν.
0: Κάπου εκεί. Ναι. Άντε, να ήταν λίγο παραπάνω. Καλημέρα και στον Θανάση. Στη Δράμα, λέει, είχαμε σύγκρουση με πατίνι που οδηγούσε ένα παιδί με αυτοκίνητο. Ευτυχώς δεν έγινε κάτι σοβαρό. Δυστυχώς, Θανάση, όπως το γράφεις, καταγράφονται καθημερινά τέτοια ατυχήματα. Καμιά φορά, όπως έγινε στην Ηλία, και δυστυχήματα. Καλημέρα και στον οδηγό ταξί. Θα συμφωνήσουμε απόλυτα ότι οι καλύτερες δημοσκοπήσεις και αν θέλεις να πάρεις μυρωδιά από το πολιτικό κλίμα, τότε μπες σε ένα ταξί.
1: Ναι, βεβαίως.
0: Εκεί έχεις αποτυπωμένη την εικόνα που υπάρχει στην κοινωνία. Και όχι μόνο για τις πολιτικές εξελίξεις, το κλίμα γενικά που επικρατεί. Σήμερα που ο μήνας έχει 4, έχουμε και την κλήρωση για το μεγάλο μας εβδομαδιαίο διαγωνισμό στην εκπομπή του Μάνου Νιφλή και του Μπάμπη Πάπα Δημητρίου. Πρώτο δώρο τριήμερο στο Γήθιο. Η Real FM και η Selecta Rendecar σας ταξιδεύουν σε έναν από τους πιο μαγευτικούς προορισμούς της Πελοποννήσου. Διεκδικήστε ένα τριήμερο για ένα τυχερό ζευγάρι στο Γήθιο με διαμονή, πρωινό σε ξενοδοχείο και αυτοκίνητο από τη Selecta Rendecar. Περισσότερα στο selectarendecar.com, σε 50 σημεία σε όλη την Ελλάδα για ξέγνιαστη και ασφαλή ενοικίαση αυτοκινήτου. Σήμερα στην κλήρωση σας περιμένει και διπλό στρώμα profile της GrecoStrom. Η GrecoStrom καλωσορίζει την άνοιξη με μοναδικά sleep combos και ο ύπνος σας αναβαθμίζεται. Δείτε τις συνδυαστικές αγορές στο grecostrom.gr και στα καταστήματα της GrecoStrom. Και το τρίτο δώρο, σετ συσκευών πρωινού Μόρις, 4 συσκευές, καφετιέρα εσπρέσο, βραστήρας, φούρνος μικροκυμάτων και τοστιέρα, όλα σε ρετρό σχεδιασμό για να ζήσετε την εμπειρία Μόρις. Προλαβαίνετε να δηλώσετε συμμετοχή στο διαγωνισμό μας, μπείτε τώρα στο real.gr. Εορταστικό βέβαια. Real.gr, εκεί θα βρείτε τον Real Player. Εκεί βρίσκονται οι οδηγίες, ακολουθήστε λοιπόν τις οδηγίες του διαγωνισμού και καλή επιτυχία.
1: Good morning, Your Honor. May I approach the bench? Λοιπόν, και τώρα το Ιράν απειλεί τις ΗΠΑ για την επιχείρηση ελευθερίας στα θάνατο Ορμούζ και λέει: αν πλησιάσετε, θα επιτεθούμε. Ωραία, μια χαρούμενη ατμόσφαιρα. Τι να πω, φανταστείτε να γίνει και αυτό. Τι θα γίνει, εγώ σκέφτομαι ότι θα γίνει στην ενεργειακή αγορά κυρίως.
0: Αυτό το οποίο διαμηνύει ο στρατός του Ιράν είναι ότι η ασφάλεια των στενών του Ορμούζ είναι στα δικά μας χέρια και ότι η ασφαλής διέλευση των πλοίων πρέπει να συντονιστεί με τις ένοπλες δυνάμεις μας. Αυτό είναι το μήνυμα το οποίο στέλνει το Ιράν. Ο Τραμπ λέει ότι θα ξεκινήσει την επιχείρηση Ελευθερία για να οδηγήσει πλοία τρίτων χωρών εκτός των ασθενών του Ορμούζ και ετοιμάζεται να στείλει αντιτορπιλικά 100 μαχητικά και 15.000 στρατιώτες. Ο Θεός να βάλει το χέρι του, η κρίση συνεχίζεται, οι τιμές εκτοξεύονται, η ανησυχία μεγαλώνει. Και τις συνέπειες φυσικά τις πληρώνουν όλοι. Καλημέρα και στη Χριστίνα, την ροκ πρώην τηλεφωνήτρια, η οποία σου στέλνει τις καλύτερες ευχές της.
1: Να είναι καλά, ευχαριστώ πολύ.
0: Είναι γνωστό, λέει, ότι το 1972 βγάζει καλά κρασιά και καλά παιδιά.
1: Έτσι.
0: Για
1: σωστά.
0: Τα καλά παιδιά δεν ξέρω. Για τα καλά κρασιά
1: δεν
0: σίγουρα.
1: Δεν τρέπεσαι.
0: Αυτό που λέμε, άντε και καλά κρασιά.
1: Ναι. Άλλη μια είδηση τελευταία στιγμή. Φωτιά, λέει, σε αστικό λεωφορείο. Εκδηλώθηκε το πρωί τώρα στη λεωφόρο Φιλή στο Ήλιον. Αμέσως πήγε η πυροσβεστική, έζησε η φωτιά. Ευτυχώς δεν αναφέρθηκε κάποιος τραυματισμός.
0: Καλημέρα και στη Μαρία στη Φραγκφούρτη. Καλημέρα και στον Θανάση τον προβοκάτορα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Ευχαριστούμε,
0: καλή εβδομάδα.
1: Μαρία. Ευχαριστούμε για τις ευχές. I'm guilty as
0: George. Σε αυτήν λοιπόν την εορταστική ημέρα, εδώ που γιορτάζει το κορίτσι μας, πέρασαν δύο ολόκληρες ώρες και του χρόνου να σε χαιρόμαστε,
1: να
0: είσαι υγιής πάνω απ' όλα.
1: Ακόμη και εσύ χωρίς λουμπάγκο του χρόνου, ε.
0: Το ελπίζω, θα το θυμάμαι πάντως το φετινό. Σε πολύ λίγο κοντά σας.
1: Ο Νίκος Χατζηνικολάου.
0: Ρώτησα το κορίτσι ποιο είναι το αγαπημένο του τραγούδι. Ποιο θα ήθελε να της αφιερώσουμε σήμερα για τα γενέθλιά της. Η επιλογή είναι αυτή που μόλις μπήκε. Χρόνια πολλά και πάλι, Αμαλία μου.
1: Ευχαριστώ, φιλαράκι μου. Να είσαι καλά. Ευχαριστώ όλους για τις ευχές σας. Να είστε καλά. Υγεία.

0: Τώρα στο νυν κεφαλονιά 89,2 είναι 10. Έμαθα να τρώω υγιεινά από μικρός. Έμαθα να αναγνωρίζω την καλή ποιότητα του τόπου μου. Έμαθα να στηρίζω τον κεφαλονίτη παραγωγό και χαίρομαι γιατί δεκάδες προμηθευτές του νησιού μας βρίσκουν ένα ξεχωριστό ράφι στα ΑΒ Food Market. Με τοπικά προϊόντα υψηλής ποιότητας. Φρέσκα φρούτα και λαχανικά, εξαιρετικά τυροκομικά, κρασί, λάδι, μέλι, όσπρια, προσεκτικά επιλεγμένα από δεκάδες παραγωγούς της Κεφαλονιάς. ΑΒ Food Market. Γιατί αυτή η οικογένεια στηρίζει το νησί μας.
1: MediOne Κεφαλονιά Healthcare. Το σύγχρονο πολυιατρείο στην Κεφαλονιά με ολοκληρωμένες υπηρεσίες υγείας και αισθητικής για όλη την οικογένεια. Με εξειδικευμένη ιατρική ομάδα, αποτελούμενη από καρδιολόγο, γενικό ιατρό, χειρουργό και πλαστικό χειρουργό. Ανακαλύψτε στο χώρο μας την αποτρίχωση με λέιζερ Αλεξανδρίτη. Μία από τις πιο σύγχρονες και αποτελεσματικές μεθόδους για μόνιμη μείωση της τριχοφυΐας για γυναίκες και άνδρες. Ειδική προσφορά. Ελάτε με τη φίλη σας και κερδίστε 20% έκπτωση στην επόμενη συνεδρία σας. MediOne Κεφαλονιά Healthcare. Κεφαλήνων 61, Περιφερειακός Εργοστολίου. Τηλέφωνο 26710-23451. MediOne Κεφαλονιά Healthcare. Υγεία και ομορφιά με φροντίδα και αξιοπιστία.
2: Πρωινή παραγγελία από τα παιδιά μου. Σφολιάτα και καφές από το φούρνο Καλούρι. Είχαμε και εμείς καφέ Χάσμπραν τότε. Θα πάρω φυσικά και χωριάτικο ψωμί και σίκαλης, κουλούρι και παξιμάδια να κρατάμε και τις παραδόσεις. Φούρνος Καλούρης στα Βλαχάτα. Εκεί που τα όμορφα πρωινά του σήμερα συναντούν την παράδοση. Σε ανακαινισμένο χώρο βρείτε ψωμί και αρτοποιήματα σε μεγάλη ποικιλία, φρεσκοψημένα και χειροποίητα, σάντουιτς και λαχταριστά γλυκά. Φούρνος Καλούρης. Εδώ και 55 χρόνια, κάθε μέρα κοντά σας, στον κεντρικό δρόμο εργοστολίου Πόρου, στα Βλαχάτα. Τηλέφωνο 31-231. Τώρα μπορείτε να βρείτε τα προϊόντα μας στο νέο κατάστημα Αρτοστόλη στην παραλία.
0: Νυν Κεφαλονιά 89,2. Συνδεόμαστε με τον Real FM.

Θα με συγχωρήσουν σήμερα το πρωί τα πολιτικά κόμματα αλλά και τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, γιατί θα κάνω μια επισήμανση με την οποία νομίζω ότι συμφωνεί η μεγάλη πλειονότητα των Ελλήνων, αλλά την οποία προφανώς δεν έχουν κάνει, δεν έχουν επεξεργαστεί ακόμη τα επιτελεία των κομμάτων και τα επιτελεία των δημοσιογραφικών μέσων, των μέσων μαζικής ενημέρωσης. Η επισήμανση είναι ότι το επόμενο διάστημα, ήδη, αλλά το επόμενο διάστημα ακόμη πιο έντονα, θα κυριαρχήσει στη ζωή μας το μεγάλο θέμα της οικονομίας. Δυστυχώς και το πολιτικό σύστημα, αλλά και η δημοσιογραφία ασχολείται με άλλα θέματα και προφανώς δεν έχει αντιληφθεί σε τι μεγάλη περιπέτεια μπαίνουμε. Η παράταση της εκκρεμότητας στη Μέση Ανατολή, η παράταση της εκκρεμότητας στον πόλεμο φέρνει πολύ μεγάλα δεινά. Και δεν ξέρω γιατί, έχω μια αίσθηση, μπορεί να κάνω λάθος, μπορεί να είναι δική μου ιδέα. Αν είναι και δική σας, στείλτε μου μηνύματα για να το κουβεντιάσουμε. Έχω την αίσθηση ότι δεν έχουμε αντιληφθεί σε όλη της την έκταση την καταστροφή που έρχεται. Ήδη τα πράγματα έχουν γίνει σκούρα για τις οικογένειες. Διαβάζω σε πολλά μηνύματα συμπολιτών μας στο διαδίκτυο ότι ένας από τους 12 μισθούς του χρόνου φεύγει πλέον για βενζίνη και καύσιμα. Και επίσης οι επιπτώσεις στις τιμές στο ράφι από την αύξηση των τιμών στο πετρέλαιο, στη βενζίνη, στο φυσικό αέριο είναι ήδη ορατές διαγυμνού οφθαλμού και κυρίως είναι ορατές μετά το πρώτο 15ήμερο του μήνα, όταν τα πράγματα ζορίζουν για τον οικοκυριό, καθώς τα χρήματα του μισθού, του αυξημένου μισθού, εξαντλούνται. Γιατί τις αυξήσεις των τελευταίων ετών τις έχει καταπιεί ο πληθωρισμός. Τις έχουν καταπιεί οι ανατιμήσεις στο ράφι. Και αν δεν τελειώσει γρήγορα αυτή η περιπέτεια στη Μέση Ανατολή και όλα δείχνουν ότι παρατείνεται, θα ζήσουμε πολύ χειρότερα τις επόμενες εβδομάδες και τους επόμενους μήνες. Είναι ακριβώς γι' αυτό που η συζήτηση για το πότε θα γίνουν εκλογές είναι κατά τη γνώμη μου χωρίς ουσία. Οι εκλογές θα γίνουν όταν και όποτε η κυβέρνηση και ο Πρωθυπουργός εκτιμήσουν ότι δεν έχουν άλλα περιθώρια και πρέπει να κατευθυνθούν προς την κάλπη. Και αν αυτή η οικονομική κατάσταση, η διαρκώς επιδεινούμενη, συνεχιστεί, οι εκλογές θα έρθουν πιο γρήγορα. Θα γίνουν πιο γρήγορα.

καλές είναι οι ενισχύσεις που έχουν μέχρι τώρα δοθεί και αυτές που προγραμματίζονται, περίπου 500 εκατομμύρια ευρώ προγραμματίζει η κυβέρνηση να δώσει ως ενισχύσεις τους επόμενους μήνες. Καλές θα είναι και οι εξαγγελίες ύψους, υπολογίζουν οι οικονομικοί συντάκτες άνω του 1 δισεκατομμυρίου ευρώ που θα έρθουν το Σεπτέμβριο από το βήμα της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης και από τα χείλη του Κυριάκου Μητσοτάκη, του Πρωθυπουργού. Αλλά αν ο πληθωρισμός συνεχίσει να τρέχει με τους ρυθμούς που βλέπουμε σήμερα και οι αυξήσεις στα καύσιμα επίσης, τότε θα βρεθούμε μπροστά σε τεράστιες δυσκολίες, σε μεγάλη οικονομική καταστροφή για ολόκληρο τον πλανήτη, ιδίως για την Ευρώπη και βέβαια για την Ελλάδα.

Ας ελπίσουμε και ας ευχηθούμε οι εκλογές που έχει μπροστά του ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών Ντόναλντ Τραμπ τον Νοέμβριο, οι λεγόμενες ενδιάμεσες εκλογές, να λειτουργήσουν ως επιταχυντής, να αναγκαστεί δηλαδή να οδηγηθεί πιο γρήγορα σε συμφωνία υπό τον φόβο ότι θα χάσει την εξουσία του, ότι θα χάσει τη δύναμη που σήμερα έχει στο εσωτερικό πολιτικό παιχνίδι στην Αμερική. Πάντως τα τελευταία νέα δεν είναι καλά. Από τη μία δηλώνει για άλλη μια φορά ότι οι διαπραγματεύσεις με το Ιράν πάνε καλά και από την άλλη έχει πλήρως απορρίψει τις προτάσεις της Τεχεράνης. Δεν βγαίνει νόημα. Δεν βγαίνει νόημα. Και επαναλαμβάνω, το μεγαλύτερο τίμημα, το οικονομικό τίμημα αυτού του πολέμου, το πληρώνει μέχρι στιγμής η Ευρώπη.

Όχι μόνο δεν έχουν προσεγγίσει οι δύο πλευρές, αλλά η αίσθηση όλων των διεθνών αναλυτών είναι ότι το ρήγμα βαθαίνει. Τώρα από την άλλη μεριά παρακολουθώ έκπληκτος όλη αυτή την κόντρα ανάμεσα σε Νέα Δημοκρατία και ΠΑΣΟΚ με θέμα την συνεννόησή τους για την ηγεσία των ανεξάρτητων αρχών. Διαπιστώνουμε για άλλη μια φορά δυστυχώς ότι η δημοκρατία μας δεν είναι μια όρημη ευρωπαϊκή δημοκρατία. Η συνεννόηση ανάμεσα στην κυβέρνηση και την αντιπολίτευση σε θέματα όπως ο ορισμός της ηγεσίας των ανεξάρτητων αρχών έπρεπε να είναι το κανονικό πράγμα. Έπρεπε να είναι ο κανόνας. Δυστυχώς ούτε σε αυτό είμαστε μια όρημη δυτική δημοκρατία.

και παρακολουθούμε εδώ και 2-24 ώρα ανταλλαγή πυρών και διαξυφισμών ανάμεσα στην κυβέρνηση και την αξιωματική αντιπολίτευση για ένα θέμα στο οποίο θα έπρεπε δημόσια να γίνεται η συνεννόησή τους μπροστά στους πολίτες.

Τις επόμενες μέρες θα ανέβει κι άλλο το θερμόμετρο ανάμεσα σε κυβέρνηση και αντιπολίτευση, καθώς θα έρθουν στη Βουλή οι προτάσεις του ΠΑΣΟΚ για Εξεταστική Επιτροπή για τις υποκλοπές και για Προανακριτική Επιτροπή για δύο πρώην υπουργούς, τον κύριο Λιβανό και την κυρία Αραμπατζή, για το θέμα του ΟΠΕΚΕΠΕ. Σε αυτή τη δεύτερη πρόταση,

Καλημέρα στον φίλο τον Ηρακλή που μου λέει: συμφωνώ απόλυτα, Νίκο, αλλά πώς ερμηνεύεις σε σχέση με την οικονομία, αλλά πώς ερμηνεύεις το ότι οι τουριστικοί προορισμοί ήταν υπερπλήρης την Πρωτομαγιά? Ανευθυνότητα, ανεμελιά, τι? Ένα τμήμα της ελληνικής κοινωνίας, δεν μπορώ να προσδιορίσω το ακριβές ποσοστό, έχει την οικονομική άνεση για να κάνει διακοπές, για να εκδράμει το Σαββατοκύριακο. Άλλο ένα τμήμα της ελληνικής κοινωνίας κάνει εκδρομή στο σπίτι, στο χωριό ή στο εξοχικό του φίλου, του συγγενή, του εξαδέλφου. Υπάρχει όμως και ένα τμήμα της κοινωνίας μας που ίσως να είναι και το 1 τρίτο, ίσως να είναι περί το 30-35%, το οποίο βρίσκεται σε δεινή οικονομική θέση και πολύ φοβάμαι ότι τα πράγματα με τον πόλεμο που συνεχίζεται θα χειροτερέψουν σε βαθμό που δεν θα τα βγάζουν καθόλου πέρα πλέον οι οικογένειες. Θα φτάσουν δηλαδή στην πλήρη φτώχεια. Αγαπητέ Νίκ, δεν θα διαβάσω καν το μήνυμά σου, διότι πρέπει πρώτα εσύ να διαβάσεις που ήταν ο πληθωρισμός τον προηγούμενο μήνα. Συνηθίζω δηλαδή να διαβάζω μηνύματα που έχουν μια στοιχειώδη λογική, έστω και αν διαφωνώ με αυτά. Δεν διαβάζω μηνύματα τα οποία είναι τελείως έξω από τα πράγματα και δείχνουν άγνοια του τι συμβαίνει. Έχει και ο φανατισμός στα όρια του. Καλημέρα και στον φίλο που μου γράφει: τα προβλήματα είναι μπροστά μας, είμαι αγρότης. Τώρα ξεκινάνε τα μεγάλα μας θέματα, καύσιμα, λιπάσματα και τα δύο πολύ πιο ακριβά από πέρυσι. Καλλιεργώ στα φύλλα, επί τραπέζια. Όταν έρθει η ώρα να πουλήσω, θα τα αγοράσει ο κόσμος, θα έχει χρήματα? Καλημέρα και στον Γεράσιμο. Έχεις απόλυτο δίκιο. Μπράβο που το αναφέρεις, μου γράφει. Δυστυχώς είμαστε απόλυτα αδύναμοι μπροστά στις αδυναμίες ενός ανθρώπου που κρίνει τις τύχες όλων μας, του Τραμπ. Καλημέρα και στον Φίλιππο που στέλνει το πρωινό του μήνυμα από τη Βιέννη. Οι τιμές των ξενοδοχείων πετάνε στα ύψη, μου γράφει. Τα αεροπλάνα βλέπω να μένουν στο έδαφος ή να τριπλασιάζουν τις τιμές των εισιτηρίων. Ας προσέξουν οι πατριώτες.

Καλημέρα και στο Real Blogger και καλή εβδομάδα. Να μην γελιόμαστε, μου γράφει Νίκο. Με ή χωρίς εκλογές, το πρόβλημα της ακρίβειας δεν λύνεται. Κάθε πρωί που ξυπνάμε, το μυαλό και το χέρι μας πάνε στην τσέπη. Και εκεί τα μαντάτα δεν είναι καλά.

Καλημέρα Κατερίνα, καλή εβδομάδα, με υγεία. Ο πόλεμος δεν είναι παιχνίδι, γράφει η Κατερίνα. Κοστίζει σε ζωές, σε πολιτική, σε οικονομία

Καλημέρα και στο Σωτήρι. Το πρόβλημα που αναφέρεις, μου γράφει η Νίκο, για τον πληθωρισμό οφείλεται στο γεγονός ότι όταν οι οικονομίες δέχονται σοκ, όπως τώρα με τον πόλεμο στην Ουκρανία και στο Ιράν, παρατηρείται το φαινόμενο της μείωσης της προσφοράς, ενώ η ζήτηση παραμένει ίδια. Αυτό δημιουργεί την αύξηση τιμών. Η αντιμετώπιση του προβλήματος με επιδόματα δημιουργεί στάσιμο πληθωρισμό. Η σωστή λύση, γράφει ο φίλος ο Σωτήρης, είναι η μείωση των κρατικών δαπανών και των εσόδων του κράτους, για παράδειγμα μέσω της μείωσης της φορολογίας των καυσίμων, όπως έκαναν η Ισπανία και η Ιταλία, καθώς με αυτόν τον τρόπο θα μειωθεί η ζήτηση με μια τεχνητή ύφεση. Όταν περάσει η κρίση, η αγορά θα επανέλθει η μόνη της, γράφει ο Σωτήρης. Αλλά η κυβέρνηση, λέει ο αγαπητός φίλος, εν ώψη εκλογών επιθυμεί να επηρεάζει τους πολίτες μέσω επιδομάτων. Καλημέρα και στον Κωνσταντίνο, τον Παρισόπουλο. Έχεις απόλυτο δίκιο, μου γράφει Νίκο, για την έλλειψη ωριμότητας της δημοκρατίας μας. Δεν είναι μόνο ότι δεν μπορούν τα κόμματα να συνεννοηθούν στα βασικά. Συνεχίζω να επισημαίνω ότι δεν ακούμε κανένα πρόγραμμα, κανέναν στρατηγικό σχεδιασμό για την οικονομία και για το πώς θα αντιμετωπιστεί η μεγάλη κρίση που σωστά περιέγραψες ότι έρχεται. Είναι απορίας άξιο, γράφει ο Κωνσταντίνος, με ποιο κριτήριο θα ψηφίσουν οι πολίτες στις εκλογές που έρχονται. Και ο Real Blogger συμπληρώνει στο προηγούμενο σχόλιο του: εδώ και κάτι χρόνια είμαστε πολλοί αυτοί που κάνουν διακοπές στο εξωτικό μπαλκονίσι, στο μπαλκόνι.

0: Καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους τα ραδιοφωνάκια κλειδωμένα εδώ στον Real FM στους 97,8 για την Αθήνα και στο Ράδιο Θεσσαλονίκη στους 94,5 για την αγαπημένη μου πόλη. Καλημέρα και από τα δεκάδες συμμαχικά ραδιόφωνα που αναμεταδίδουν αυτή την ώρα το πρόγραμμα του Real FM σε δεκάδες μικρές και μεγάλες πόλεις σε ολόκληρη την Ελλάδα. Νίκος Σαπρανίδης στη ρύθμιση του ήχου, Γιάννης Βασιλόπουλος στις μουσικές επιλογές, Ευανθία Τασοπούλου στη δημοσιογραφική υποστήριξη της εκπομπής, Ειρήνη Κούρτη στην επικοινωνία με τους ακροατές. 211-200-8200 το τηλεφωνικό κέντρο του Real FM. Νίκος Χατζηνικολάου στο μικρόφωνο, θα είμαστε μαζί μέχρι τις 12 και λίγο μετά τις 11 θα είναι μαζί μας ο Αντώνης Δελατόλας. Και θα έχουμε τρεις πολύ ενδιαφέρουσες συνεντεύξεις. Εκεί γύρω στις 11 παρατέταρτο, Παναγιώτης Λιαργκόβας, καθηγητής οικονομικών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου. 11 και 10 με 11 και 4, Μιλένα Αποστολάκη, βουλευτής και υπεύθυνη του τομέα οικονομίας του ΠΑΣΟΚ. Και στη συνέχεια, λίγο μετά τις 11 και μισή, Γιάννης Λοβέρδος, υφυπουργός εξωτερικών. Πάμε έτσι μουσικά στις διαφημίσεις και στους τίτλους των ειδήσεων σε λίγο και πάλι μαζί.
1: Real FM

0: Μπορεί κανείς να μην το ξέρει απ' έξω, αλλά κάποιοι θα το ζήσουν από μέσα. Γιατί τώρα η Cosmote TV σε στέλνει να δεις από κοντά το μεγάλο τελικό του UEFA Champions League και να ζήσεις το απόλυτο ποδοσφαιρικό τριήμερο στη Βουδαπέστη. Μπες στο Cosmote Telecom App, στην ενότητα Moments, δήλωσε συμμετοχή και μπορεί να είσαι εσύ ένας από τους 4 τυχερούς που θα ζήσει αυτή την αξέχαστη εμπειρία με το άτομο που θα επιλέξει. Cosmote Telecom. Συνδέομαι τον κόσμο σου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Η εποχή μας ζητά καινοτομία, σεβασμό στο περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και ποιοτικές κατασκευές. Η Interplast έχει την απάντηση. Με τις εξαγωγές σε 70 χώρες και 5 υπήρους, τη συμμετοχή σε μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο, τα προϊόντα που αναβαθμίζουν τις κατασκευές, τις πιστοποιήσεις που εδραιώνουν διεθνώς το κύρος της εταιρείας. Interplast. Η καινοτομία στο σπίτι της.
2: Άλλαξε τη ζωή σου, αλλάζοντας τον ύπνο σου με την Cocomat. Από 1η έως και 16 Μαΐου, με την αγορά στρώματος, σου κάνουμε δώρο το ανόστρωμα ή το κρεβάτι. Γιατί ο ύπνος Cocomat φαίνεται.
3: Τι σκέφτεται κάποιος που αντιμετωπίζει διατροφικές προκλήσεις?
4: Δεν έχω όρεξη να φάω και χάνω βάρος.
5: Στη δύσκολη μάχη που δίνω, η διατροφή είναι σημαντική.
3: Ακούσια απώλεια βάρους, ανάρρωση.
6: Είναι κεφαλονιά. 89,2.
7: Νέο βιολογικό αγρόκτημα Αντωνέλος στον δρόμο Αργοστολίου Πόρου μετά από τον πρώτο κόμβο. Σε μας θα βρείτε μεγάλη ποικιλία φρέσκων βιολογικών κυπευτικών δικής μας παραγωγής στις καλύτερες τιμές. Επιλέξτε αγνά βιολογικά κυπευτικά για σωστή και υγιεινή διατροφή από το βιολογικό αγρόκτημα Αντωνέλος. Τώρα και δωρεάν delivery από το χωράφι στο σπίτι σας στο 26710-25909.
8: Η Δημοτική Συγκοινωνία στο Αργοστόλι επαναλειτουργεί. Τώρα μπορείς και πάλι να μετακινήσεις γρήγορα και με ασφάλεια. Με δύο δρομολόγια την ώρα, από Δευτέρα έως Σάββατο, 7.30 το πρωί με 3.30 το μεσημέρι και δωρεάν για όλους. Με στάσεις ΚΤΕΛ, Αγορά, Οίκος Ευγερίας, Πορθμίου Λεξουρίου, Ξενία, Χαροκόπου, Νάπιερ, ΟΤΕ, Μητρόπολη, Ίκα, Άγιος Νικόλαος, Γεροκομείο, Κλειστό Γυμναστήριο και Τερματισμό στο ΚΤΕΛ. Δημοτική Συγκοινωνία Δήμου Αργοστολίου. Επόμενη στάση, η δική σου.
9: Θέλεις να συμβαδίζεις με τις εξελίξεις.
10: Αναζητάς τη λύση που σου ταιριάζει.
9: Και την έχεις.
10: Αμικροπληροφορική.
9: Μηχανογράφηση ξενοδοχείων σε συνεργασία με τις κορυφαίες εταιρείες Singular Logic και Epsilonet.
10: Εξασφαλίζουμε τις καλύτερες τιμές στην αγορά και κορυφαία υποστήριξη για να σου προσφέρουμε το καλύτερο.
9: Επειδή οι απαιτήσεις σου μεγαλώνουν, τη λύση βρίσκεις στην Αμικροπληροφορική και στο amicro.gr.
10: Πιστοποιημένος Gold συνεργάτης της Epsilonet και της Singular Logic.
9: Αμικροπληροφορική.
10: Από το 1992 υποστηρίζουμε με συνέπεια τις σημαντικότερες επιχειρήσεις σε Κεφαλονιά και Ιθάκη.
11: Στη Μέση Ανατολή. Αρχίζει σήμερα η υποβολή αιτήσεων στο πρόγραμμα κοινωνικού τουρισμού για συνταξιούχους πρώην ελεύθερους επαγγελματίες. Περισσότερα στο real.gr.
12: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
11: Αυξημένη στην κάθοδο του Κηφισού στο ύψος των ΚΤΕΛ και σε Βασιλίσσης Σοφίας και Αμαλίας προς Σύνταγμα. Καθυστερεί στην Αττική Οδό από μεταμόρφωση ως Κίνης και στις εξόδους για Λαμία.

0: Τώρα θα ξεφυλίσουμε μαζί τις σημερινές εφημερίδες. Έχουν πάρα πολύ ενδιαφέροντα θέματα. Να υπενθυμίσω προηγουμένως ότι την εκπομπή αυτή προσφέρει και σήμερα, όπως κάθε μέρα αυτή την ώρα, η Κοσμοτέ Τέλεκομ. Η συναυλία της χρονιάς είναι γεγονός. Στις 9 Μαΐου η Μετάλλικα θα μας ξεσηκώσουν όλους για άλλη μια φορά στο ΟΑΚΑ και η Κοσμοτέ Τέλεκομ θα είναι εκεί ως αποκλειστικός χορηγός. Αν είσαι λοιπόν από τους τυχερούς που έχουν το πολυπόθητο εισιτήριο, τότε την ημέρα της συναυλίας παίρνα από το Κοσμοτέ Τέλεκομ Booth στο ΟΑΚΑ, γιατί θα σε περιμένουν happenings και δώρα που θα απογειώσουν την εμπειρία σου. Και βέβαια μαζί μας, φίλες και φίλοι, όπως πάντα, η Προτέρια. Οι επιχειρήσεις γνωρίζουν πολύ καλά τις ανάγκες των πελατών τους, γνωρίζουν τις προκλήσεις και έχουν έτοιμες λύσεις για αυτούς πριν ακόμα τις αναζητήσουν. Έτσι και η Προτέρια γνωρίζει καλά τι θέλει κάθε επιχείρηση. Γι' αυτό προσφέρει προϊόντα ρεύματος και φυσικού αερίου στα μέτρα της, ενεργειακές λύσεις για κάθε ανάγκη της ίδιας αλλά και των πελατών της, κορυφαία εξυπηρέτηση με εξειδικευμένο προσωπικό έτοιμο να εξυπηρετήσει κάθε επιχειρηματία. Βρείτε αυτό που χρειάζεστε σε ένα από τα 85 καταστήματα Προτέρια σε όλη την Ελλάδα ή τηλεφωνικά στο 18311 18311. Πάμε τώρα, φίλες και φίλοι, στα πρωτοσέλιδα. Δευτέρα σήμερα, μόνον απογευματινές εφημερίδες. Ξεκινώ με την Κόντρα. Επαναφέρουν το παραμύθι για δήθεν συναλλαγή του με τον Γιούγκερ. Τρέμουν το Τζίπρα, άρχισαν τις αθλειότητες. Τι αναφέρει σε ανακοίνωσή του ο πρώην Πρωθυπουργός. Στην εναγώνια προσπάθειά τους, λέει η Κόντρα, να περιορίσουν την πρωτοφανή δυναμική που εμφανίζει ο Αλέξης Τσίπρας στην κοινωνία, οι εγκέφαλοι του μηχανισμού προπαγάνδας της κυβέρνησης καταφεύγουν στις γνωστές αθλειότητες και στις ψευδολογίες. Αναφέρεται ουσιαστικά η δήλωση Τσίπρα σε ένα ντοκιμαντέρ το οποίο ξεκινά από τον τηλεοπτικό σταθμό Sky για το 2015 και τα γεγονότα που έγιναν εκείνη την περίοδο. Το ντοκιμαντέρ κάνουν οι δημοσιογράφοι Ελένη Βαρβιτσιώτη και Βικτόρια Δενδρινού, οι οποίες έχουν γράψει και ένα βιβλίο για την ίδια περίοδο, στο οποίο βιβλίο μιλούν για συμφωνία που έγινε τότε κατά τις δικές τους εκτιμήσεις και πληροφορίες. Ο Αλέξης Τσίπρας το έχει διαψεύσει αυτό. Για συμφωνία που έγινε τότε με τον Γιούγκερ να προωθήσει η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ τη Συμφωνία των Πρεσπών με αντάλλαγμα τη μη περικοπή των συντάξεων. Το έχει διαψεύσει ο πρώην Πρωθυπουργός και με αφορμή αυτή την αναφορά στο βιβλίο των δύο δημοσιογράφων αρνήθηκε τώρα να λάβει μέρος να απαντήσει στα ερωτήματά τους για το ντοκιμαντέρ που ετοιμάζουν. Ακόμη από την πρώτη σελίδα της Κόντρα διαβάζω: θα μετατρέψουμε τα στενά του Ορμούς σε νεκροταφείο των Αμερικανών, απειλούν τις ΗΠΑ, οι φρουροί της Επανάστασης. Και σε απόγνωση νοικοκυριά και επιχειρήσεις, από τους υψηλότερους φόρους διεθνώς η Ελλάδα. Υπουργείο Ανάπτυξης, φρένο στα πανωτόκια, βάζει το νομοσχέδιο για τα καταναλωτικά δάνεια και τι ζητούν οι επιχειρήσεις, παραμένει άνεργος ένας στους 4 πτυχιούχους, γράφει η Κόντρα. Τα νέα έχουν κεντρικό θέμα σήμερα, υπομονή μια δεκαετία, καλές συγκοινωνίες, ραντεβού το 2035. Πώς θα επιτευχθεί, λέει η εφημερίδα, ο στόχος των 2.000 λεωφορείων, όταν σήμερα από τα 1.540 κυκλοφορούν καθημερινά λιγότερα από 1.000. Πώς θα υλοποιηθεί τάχιστα ο εξυγχρονισμός του μετρό, όταν ο διαγωνισμός για την προμήθεια 15 καινούριων σειρμών είναι στο περίμενε. Ακόμη από την πρώτη σελίδα των νέων διαβάζω: δασικές εκτάσεις, τι απαγορεύεται και τι επιτρέπεται, 15 συν 3 απαντήσεις για να αξιοποιηθούν χιλιάδες χαρακτηρισμένα στρέμματα και με αναδρομικότητα επιστροφή δύο ενοικίων από το 2025 σε γιατρούς, νοσηλευτές, εκπαιδευτικούς, χωρίς εισοδηματικά κριτήρια. Και υπόψη Κωνσταντίνου Τζαβέλα, τα ερωτήματα και οι αντιφάσεις ενός μπλόκου, γράφουν τα νέα, οι αποκαλύψεις του NGR για το σκάνδαλο των υποκλοπών και οι συνέπειες της απόφασης του εισαγγελέα του Αρείου Πάγου. Η εφημερίδα Δημοκρατία έχει τίτλο «41 άριστοι πρωταγωνιστές των σκανδάλων. Η κυβέρνηση έσπασε κάθε ρεκόρ σε υποθέσεις διαφθοράς», γράφει η Δημοκρατία. Η κυβέρνηση Μητσοτάκη είναι η μόνη στη μεταπολίτευση που, αν και εμφανίστηκε το 2019 ως υπόδειγμα αριστείας, τεχνοκρατισμού και εξυγχρονισμού, εξελίχθηκε σταδιακά σε ένα διεφθαρμένο οικοδόμημα. Η παραγωγή σκανδάλων, λέει η Δημοκρατία, μετατράπηκε σε καθημερινό φαινόμενο με εμπλεκόμενους 18 υπουργούς και υφυπουργούς, 11 βουλευτές, 12 γενικούς γραμματείς, κομματικά στελέχη και στενούς συνεργάτες του ίδιου του Πρωθυπουργού. Ακόμη μεγάλη συνέντευξη του Μάθιου Μπόιλ στην Δημοκρατία, όραμα του Τραμπ, η συμμαχία Ελλάδας-Κύπρου-Ισραήλ με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Μεγάλες βαρισίμαντες δηλώσεις στη Δημοκρατία του επικεφαλής του γραφείου της Breitbart News στην Ουάσιγκτον, ο οποίος διατηρεί, γράφει η εφημερίδα, προνομιακή πρόσβαση στο στενό περιβάλλον του Ντόναλντ Τραμπ. Ο πρόεδρος νοιάζεται βαθιά για τις θέσεις της Ελλάδας. Μη βλέπετε τι λέει για τον Ερντογάν, αλλά τι κάνει. Ο Ελεύθερος Τύπος, σύνταξη 7 χρόνια νωρίτερα και αύξηση έως 382 ευρώ με αναγνώριση πλασματικών ετών. Και θολό τοπίο για την επόμενη μέρα του ΝΑΤΟ. Διαβάζω στην πρώτη σελίδα του Ελεύθερου Τύπου τα 4 σενάρια για τις επόμενες κινήσεις Τραμπ μετά την απειλή για απόσυρση 5.000 στρατιωτών από τις αμερικανικές βάσεις στη Γερμανία. Η απογευματινή ισχυρό δίχτυ προστασίας στους ευάλωτους πολίτες. Η θετική ατζέντα Μητσοτάκη αντίδοτο στην τοξικότητα. 12 εθνικές δράσεις για άτομα με αναπηρία, 4 νέες ελαφρύνσεις για συνταξιούχους, 72 δόσεις μέσα από 10 ερωταπαντήσεις, διαβάζω στην απογευματινή σε ένα άρθρο που υπογράφει ο ευρωβουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Γιώργος Αυτιάς. Ακόμη στα γαλανόλευκα 4 φωνιάδες των υποβρυχίων. Οι ιταλικές φρεγάτες Μπεργκάμινι μαζί με τις Μπελαρά και την αναβάθμιση των Μέκο αλλάζουν τις ισορροπίες στη Μεσόγειο. Και το πανηγύρι στο ΣΥΡΙΖΑ μόλις άρχισε, λέει η απογευματινή, Πολάκης εναντίον Τσίπρα. Ο πρώην υπουργός έκανε μια ανάρτηση στην οποία αναφέρει ότι το μανιφέστο του Ινστιτούτου Τσίπρα είναι ουσιαστικά κλεμμένο από το πρόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ που ψηφίστηκε στο τελευταίο του συνέδριο. Εφημερίδα Εστία έχει τίτλο «Ανοησίες, η γενοκτονία των ποντίων και οι απειλές πολέμου, κύριε Ρέμο». Δεν ντρέπεστε να εμφανίζεστε στην Κωνσταντινούπολη Μάιο, τον μήνα της αλώσεως και των σφαγών των ποντίων από το Κεμάλ, και να τα χαρακτηρίζετε μπιπ όλα αυτά, διακηρύσσοντας πως είμαστε ενωμένοι. Με ποιους όρους ενωμένοι? Η εφημερίδα των συντακτών έχει τίτλο «Η απάτη Μητσοτάκη με το πλαφόν». Μεταμφίεσε, λέει η εφημερίδα των συντακτών, κοινοτική υποχρέωση σε κυβερνητική αγαθοεργία. Τι σημαίνει η πρωθυπουργική εξαγγελία για τα πανωτόκια και ποιους δανειολήπτες αφορά? Από τον Οκτώβριο του 2023 εκκρεμεί η ενσωμάτωση και επαπειλείται παραπομπή στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο. Κυβερνητικό δώρο στις τράπεζες, 3 χρόνια ελευθερίας στην άσκηση καταχρηστικών πρακτικών, λέει στο πρωτοσέλιδό της η εφημερίδα των συντακτών. Ακόμη, ρήγμα Ηνωμένων Πολιτειών Ευρωπαϊκής Ένωσης, ο Τραμπ πουλάει λιγότερα όπλα στην Ευρώπη και Παιδεία, ανακοινώνονται οι διορισμοί μόνιμων εκπαιδευτικών. Τέλος, εκεί που τους χρωστούσανε, στον αέρα, οι πυρόπληκτοι της Αμανής Χίου. Αυτά από την εφημερίδα των συντακτών. Το μανιφέστο, ηχηρή απάντηση της Ένωσης Εισαγγελέων στο αίτημα μελών του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών για παρέτηση Τζαβέλα. Ανεπίτρεπτη και αντιθεσμική παρέμβαση. Μιλούν στο μανιφέστο οι έγκριτοι νομικοί Ζώη Σταυρόπουλος και Δημήτρης Αναστασόπουλος. Βρήκε συνηγόρους, γράφει το μανιφέστο, η τοξική αντιπολίτευση. Ακόμη από την πρώτη σελίδα της εφημερίδας το μανιφέστο διαβάζω: σε σημασμένος για βιασμό 30χρονος Αλβανός διακινητής κοκαίνης συνελήφθη κατηγορούμενος για τη δολοφονία Λιγκερίδη, διώκεται ακόμη για κλοπές, παραβάσεις του νόμου περί όπλων και άλλες 6 υποθέσεις ναρκωτικών. Και συνέντευξη Άδωνη Γεωργιάδη στο μανιφέστο: πιστεύω ότι θα πάρουμε αυτοδυναμία και μάλιστα από την πρώτη Κυριακή. Η εφημερίδα Political κλιμακώνουν τις προκλήσεις. Διπλή επίθεση από τους Τούρκους. Αμφισβητούν τα κυριαρχικά δικαιώματα της Ελλάδας και επιχειρούν να επιβάλλουν τετελεσμένα το σχέδιο του ψευδοκράτους με τις πλάτες της Άγκυρας για επέκταση των υποκατοχή εδαφών. Η Ελεύθερη Ώρα, συγκλονισμένη η πιστή σε εκκλησία της Αργολίδας. Εμφανίστηκε η Παναγία τη Μεγάλη Πέμπτη. Φωτογραφίες ντοκουμέντο από τον απόκοσμο σχηματισμό που παραπέμπει στη μορφή της Θεοτόκου ακριβώς κάτω από το φωτοστέφανο που την περιβάλλει στην Πλατιτέρα. Όλα όσα θαυμαστά έγιναν κατά τον στολισμό του επιταφείου και τι σημαίνουν για τα επερχόμενα στην Ελλάδα, γράφει η Ελεύθερη Ώρα. Και οι ναυτεμποροικοί, γεμάτα ταμεία για επενδύσεις οι εισηγμένες. Άνοδος του καθαρού δανεισμού κατά 12,5% το 2025. Ο προβληματισμός για τις συνέπειες της γεωπολιτικής κρίσης. Ακόμη, οι Ηνωμένες Πολιτείες Ιράν, πάντα από την ναυτεμπορική, βαθαίνει το ρήγμα, εντείνεται η ανησυχία, χωρίς αντίκρισμα η αύξηση της παραγωγής από τον ΟΠΕΚ. Μικρή διακοπή, όταν επιστρέψουμε θα είναι κοντά μας ο καθηγητής οικονομικών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, ο κύριος Παναγιώτης Λιαρκόβας.
1: Real FM. Καλημέρα.
2: Καλώς τον.
1: Θα ήθελα ένα...
2: Έφτασε.
1: Α, και...
2: Εννοείται.
1: Με...
2: Ξέρω.
1: Χωρίς...
2: Βεβαίως.
3: Ξέρεις καλά τι θέλουν οι πελάτες σου πριν καν το ζητήσουν. Και εμείς στην Προτέργεια ξέρουμε καλά τι θέλει η επιχείρησή σου. Γι' αυτό προσφέρουμε προϊόντα ρεύματος και φυσικού αερίου στα μέτρα της. Ενεργειακές λύσεις για κάθε της ανάγκη και κορυφαία εξυπηρέτηση. Βρες αυτό που χρειάζεσαι σε ένα από τα 85 καταστήματά μας σε όλη την Ελλάδα στο 18311 ή στο protergia.gr. Η επιχείρησή σου θέλει Προτέργεια. Την ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Και τώρα επίλεξε το Proteria Value Sure 12 μήνες για επαγγελματίες και απόλαυσε σταθερή τιμή για έναν ολόκληρο χρόνο με δώρο 3 πάγια. Ισχύει έως 30 Απριλίου. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕΗ.
4: Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Περιμένετε παρέα? Για πόσους να βάλω νεράκια?
5: Για τρεις. Για τρεις, αγόρι μου. Έλα, βάλτο. Βάλτο. Ναι, ναι, το έβαλε. Ναι.
6: Τι δροσιά του να έχετε.
4: Στην υγειά σας. Και αφού παίζετε Big Win, θα φέρω και πατατάκια.
7: Όλοι ξέρουν ότι με προσφορά χωρίς κατάθεση και άπεκτα δώρα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.

0: Επιτέλους, τα φάρμακα υψηλού κόστους, τα οποία για χρόνια διέθετε μόνο ο ΕΟΠΗ, επιστρέφουν στα φαρμακεία όλης της χώρας. Απευθύνσου στο φαρμακείο της γειτονιάς σου και γλίτωσε αναμονή σε ουρές και ταλαιπωρία. Ρώτησε το φαρμακοποιό σου μόλις λάβεις τη συνταγή από το γιατρό σου. Ενημερώσου υπεύθυνα και με ασφάλεια. Για φροντίδα, χωρίς ταλαιπωρία. Ένα μήνυμα από τον Πανελλήνιο Φαρμακευτικό Σύλλογο.
1: Στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνει δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια. Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στην Νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
2: Η Health Aid συμπληρώνει την υγεία.
3: Ξύπνα Βασίλη! Για τον προστάτη παίρνουμε Προστάβιταλ.
4: Εξειδικευμένη φόρμουλα για τον προστάτη. Προστάβιταλ. Και κοιμήσου ήσυχος.
2: Health Aid από τη Pharmacenter. Με κέντρο την υγεία.
4: Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
5: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Πάμε τώρα, φίλες και φίλοι, να καλημερίσουμε, όπως προαναγγείλαμε, τον καθηγητή οικονομικών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, τον κύριο Παναγιώτη Λιαργκόβα, και να ζητήσουμε τα φώτα του για την οικονομική κατάσταση που διαμορφώνεται, ιδιαίτερα στην Ευρώπη και στην Ελλάδα, εξ αφορμής του πολέμου στον Περσικό κόλπο, και κυρίως να δούμε τι έρχεται το επόμενο διάστημα. Κύριε καθηγητά, καλή σας ημέρα, καλή εβδομάδα.
1: Καλημέρα, κύριε Χατζη Νικολάου, καλημέρα.
0: Πώς βλέπετε να διαμορφώνονται τα πράγματα? Η τιμή του πετρελαίου έχει και των άλλων καυσίμων, του φυσικού αερίου, της βενζίνης, έχει πάρει την ανιούσα. Όλοι ανησυχούμε, καθώς βλέπουμε και τον πληθωρισμό να είναι ανεβασμένος.
1: Βέβαια.
0: Και το μεγάλο ερώτημα είναι τι έρχεται για την Ευρώπη και για την Ελλάδα.
1: Κοιτάξτε, αυτό που βλέπουμε είναι ότι συνεχίζεται μια αβεβαιότητα, η οποία είχε ξεκινήσει βέβαια από την έναρξη του πολέμου, αλλά ακόμα και να λήξει ο πόλεμος και ο αποκλεισμός τώρα των στενών του Ορμούς, νομίζω ότι έχει ήδη διαμορφωθεί ένα άλλο τοπίο. Και το άλλο τοπίο είναι ότι πάντοτε θα υπάρχει καχυποψία, πάντοτε θα υπάρχουν κάποιες αιστείες, πάντοτε θα είναι δύσκολες οι αλυσίδες, οι εφοδιαστικές αλυσίδες. Που σημαίνει ότι αν δεν δώσουμε έμφαση στην απεξάρτησή μας από εισαγόμενη ενέργεια, δηλαδή να ενισχύσουμε τις δικές μας πηγές περισσότερο, και εμείς και η Ευρώπη, όσο αυτό δεν έχει γίνει, θα έχουμε πρόβλημα. Θα εξαρτώμαστε, θα αγωνιούμε, θα ταλαιπωρούμαστε, θα έχουμε πληθωρισμούς.
0: Κύριε καθηγητά, ακόμη και αν τέλειωνε ο πόλεμος σήμερα, οι συνέπειες του οικονομικές θα κρατούσαν καιρό?
1: Νομίζω ναι, νομίζω ότι θα κρατούσαν για πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα, γιατί έχει αλλάξει πλέον το τοπίο. Έχει αλλάξει ριζικά. Δεν ξέρουμε αν αύριο το πρωί αποκλειστούν κάποια άλλα στενά. Ξέρω εγώ, στο παγκόσμιο οικονομικό σύστημα,
0: ναι, ναι,
1: υπάρχουν διάφορα περάσματα τα οποία μπορεί να ανατρέψουν.
0: Έχουν στρατηγική σημασία.
1: Και έχουν στρατηγική σημασία. Άρα πρέπει να ενεργήσουμε διαφορετικά οι Ευρωπαίοι και εμείς στην Ελλάδα, να προσπαθήσουμε να βρούμε πιο κοντινές εφοδιαστικές αλυσίδες σε ενέργεια. Το κατά προτίμηση δικές μας, να αναπτύξουμε πιο πολύ τις δικές μας δυνατότητες με τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, με τις προσπάθειες αυτές που γίνονται με τους διαδρόμους, με όλα αυτά. Εκεί πρέπει να πέσει το βάρος.
0: Τώρα, έχω και μια ερώτηση που είναι σχετικά δύσκολη, διότι έχει και πολιτικό πρόσημο.
1: Ναι.
0: Λένε πολλοί ότι η τακτική των επιδομάτων και των εκτάκτων ενισχύσεων σε περιόδους κρίσης όπως η σημερινή δεν δίνει λύση, και ότι είναι προτιμότερο κανείς να πάρει μόνιμα μέτρα που να έχουν και ένα βάθος, μια προοπτική, όπως για παράδειγμα η μείωση της φορολογίας, ναι, της έμεσης, του ΦΠΑ ή στα είδη πρώτης ανάγκης στο ράφι του σούπερ μάρκετ ή στην αντλία, στη βενζίνη. Mm-hmm.
1: Mm-hmm. Εγώ θα έλεγα περισσότερο συμμερίζομαι αυτή την άποψη. Γιατί και ιστορικά να το δούμε, δεν έχουν πετύχει. Τα επιδόματα ξεκίνησαν εδώ και πολλά χρόνια, δεν είναι σημερινή κατάσταση. Δεν έχουν καταφέρει να μειώσουν ούτε την απόσταση που μας χωρίζει από την Ευρωπαϊκή Ένωση σε όρους αγοραστικής δύναμης, ούτε την φτώχεια και τον αποκλεισμό των πιο ευάλωτων. Έχουν πολύ μικρή αποτελεσματικότητα, γιατί είναι βραχύβια, είναι προσωρινά μέτρα ανακούφισης. Τα μόνιμα μέτρα, ναι, είναι πιο αποτελεσματικά, και αν παρατηρήσατε, ο πληθωρισμός ο οποίος ανέβηκε σε εμάς αυτό το διάστημα που πήγε 4,6%.
0: Πολύ ανησυχητικό αυτό.
1: Ανέβηκε περίπου μια μονάδα σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα, ενώ σε άλλες χώρες που πήραν μόνιμα μέτρα, μειώσεις φορολογίας δηλαδή, ο πληθωρισμός ήταν πολύ μετριασμένος. Στην Ισπανία για παράδειγμα. Άρα μήπως τελικά αυτά τα επιδόματα, τα οποία αντιλαμβάνεστε είναι μέτρα τα οποία στοχεύουν στη ζήτηση, δηλαδή να συνεχίσει η ζήτηση, η κατανάλωση, δίνει τα 50 ευρώ για να συνεχίσει, ναι, ναι, να αγοράζει. Αυτά τρέφουν ταυτόχρονα όμως και τον πληθωρισμό. γιατί είναι στην πλευρά της ζήτησης. Τι θέλουμε, τι μέτρα θέλουμε? Θέλουμε μέτρα στην πλευρά της, του κόστους. Θα μειωθεί το κόστος για την παραγωγή. Τέτοια μέτρα μείωση του κόστους είναι και τα φορολογικά.
0: Τώρα, η αίσθηση που έχετε είναι ότι η Ευρώπη, ίσως λόγω της εξάρτησής της από τρίτες χώρες για την ενέργεια, πληρώνει μεγαλύτερο αντίτιμο για τον πόλεμο αυτό σε σχέση με τους υπόλοιπους.
1: Σίγουρα ο μεγάλος χαμένος είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση, η Ευρώπη γενικότερα, γιατί είναι πιο πολύ εξαρτημένη. Κερδισμένοι είναι οι Αμερικανοί και οι Διαμερικανοί, γιατί έχουν πετρέλαιο, και οι Ρώσοι, κατά κύριο λόγο. Άρα ποιος πληρώνει όλη αυτή τη φασαρία? Η Ευρώπη. Ποιος πληρώσει τη φασαρία με την Ουκρανία? Πάλι η Ευρώπη. Είναι απανωτές κρίσεις και συνέπειες των γεωπολιτικών ανακατατάξεων, οι οποίες επηρεάζουν την Ευρώπη, την απομακρύνουν, τις βάζουν φρένο στην ανάπτυξη, τις δημιουργούν περισσότερο πληθωρισμό, όλα τα δεινά δηλαδή, τα υφίσταται η Ευρώπη.
0: Το τελευταίο μου ερώτημα θα ακουστεί απλοϊκό και ίσως δεν υπάρχει και εύκολη απάντηση. Αυτό που ακούμε, ότι η ελληνική οικονομία είναι σε καλύτερη φάση, πόσο ισχυρή είναι, πόσο μπορεί να αντέξει στις πιέσεις που έρχονται λόγω του πολέμου?
1: Εντάξει, είναι σε καλή δημοσιονομική κατάσταση με τα πλεονάσματα. Δεν κινδυνεύουμε όπως στο παρελθόν. Αυτό είναι ένα, και δεν είναι λίγο, δεν πρέπει να το υποτιμάμε. Απ' την άλλη πλευρά, έχουμε ακόμα βαρύδια, έχουμε υψηλό χρέος. Αυτή τη στιγμή εξακολουθεί να είναι υψηλότερο. Έχουμε δομικά προβλήματα στην οικονομία μας που δεν έχουμε επιλύσει, δηλαδή μεγάλη εξάρτηση από την κατανάλωση στο παραγωγικό μας μοντέλο. Έχουμε μεγάλες, πολλές εισαγωγές και οι εξαγωγές μας χρησιμοποιούν μεγάλο ποσοστό εισαγόμενων πρώτων υλών. Άρα δεν έχουμε φτάσει σε αυτό το σημείο να πούμε ότι ναι, είμαστε σίγουροι ότι δεν θα μας ξανασυμβεί κάτι όπως μας είχε συμβεί στο παρελθόν.
0: Θέλει προσοχή λοιπόν, πολύ μεγάλη προσοχή. Ευχαριστούμε θερμά, κύριε καθηγητά. Ήταν ο καθηγητής οικονομικών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, ο κύριος Παναγιώτης Λιαργκόβας.
2: Τα αθλητικά highlights της ημέρας από την The Win. Οι στιγμές που ξεχώρισαν και όλη η αθλητική επικαιρότητα.
0: Τα αθλητικά highlights της ημέρας είναι μαζί μας λοιπόν, παρέα με την Big Win. Η Big Win βάζει τη σφραγίδα της στα κορυφαία αθλητικά events της Ελλάδας και στις 15 με 17 Μαΐου δίνει ραντεβού στις Πέτσες και στη γραμμή εκκίνησης του Σπέτσαθλων για ένα μοναδικό multi-sport τριήμερο. Πάμε να καλημερίσουμε τον Δημήτρη Σταυρακάκη. Καλημέρα και καλή εβδομάδα, Δημήτρη.
3: Καλημέρα, καλή εβδομάδα. Η ΑΕΚ έχασε την ευκαιρία χθες το βράδυ στη Λεωφόρο να κλειδώσει τον τίτλο Super League, αφού ήρθε ισόπαλη 0-0 με τον ψυχωμένο Παναθηναϊκό στην τρίτη αγωνιστική των play-off. Δεν μπόρεσε η ΑΕΚ να εκμεταλλευτεί το γεγονός ότι ο αντίπαλος έπαιζε με 10 παίκτες λόγω αποβολής του Χάβι Ερνάντεθ από το 17ο λεπτό. Όμως παρά το γεγονός ότι δεν κέρδισε, παρέμεινε σε θέση ισχύως, έχοντας 6 βαθμούς διαφορά από τον ΠΑΟΚ και τον Ολυμπιακό. Η ΑΕΚ είχε αρκετά καλές στιγμές, όμως απέναντί της ήταν ο τροφλάκας του Παναθηναϊκού Ολαφών. Εξαιρετική παρουσία, έσωσε πολλές φορές την αισθία του. Στις καθυστερήσεις με τον Μπακασέτα, ο Παναθηναϊκός θα μπορούσε να πάρει και το παιχνίδι. Είχε μια πολύ σημαντική ευκαιρία. Στην Τούμπα, ο ΠΑΟΚ έβγαλε αντίδραση μετά την ήττα στο τελικό του κυπέλου από τον Όφη. Επικράτησε 3-1 του Ολυμπιακού, παίρνοντας προβάδισμα για τη δεύτερη θέση, τη στιγμή που ο Ολυμπιακός πλέον απομακρύνεται πολύ η ιστορία του τίτλου και οι ελπίδες που έχει. 2 γκολ ο Γερεμέγεφ, 1 ο Αντρίγια Ζίβκοβιτς για τον ΠΑΟΚ, ο Ελκαμπή σκόραρε για τον Ολυμπιακό που ήταν τραγικός στην άμυνα. Η ΑΕΚ έχει 67 βαθμούς, ο ΠΑΟΚ 61, ο τρίτος Ολυμπιακός επίσης 61, τέταρτος οριστικά ο Παναθηναϊκός με 51 βαθμούς. Έρχεται την Κυριακή η τέταρτη αγωνιστική ΑΕΚ Παναθηναϊκός και Ολυμπιακός ΠΑΟΚ που θα είναι νομίζω και πολύ κομβική. Τέλος, στην Ιταλία για 21η φορά στην ιστορία της Ίντερ κατακτά το πρωτάθλημα. Ανοίξε 2-0 την Πάρμα. Τρεις αγωνιστικές πριν το φινάλε, 12 βαθμούς είναι μπροστά από την Νάπολη, κλειδώντας έτσι και μαθηματικά τον τίτλο στη γειτονική μας χώρα.
0: Ευχαριστούμε την Big Win και το Δημήτρη Σταυρακάκη.
4: Μήπως η πισίνα από απόλαυση έχει γίνει βραχνάς?
5: Έλα τώρα στο εξειδικευμένο κατάστημα του νησιού για τη φροντίδα της. Ζουγανάτος ΑΕ στη ΒΙΠΕ.
4: για πιστοποιημένα χημικά άριστης ποιότητας στις καλύτερες τιμές. Για καθαριστικά, απόχες, τεστ νερού, λάμπες, φίλτρα, αντλίες, αυτόματα συστήματα επεξεργασίας νερού, ρομποτικές σκούπες.
5: Με εξειδικευμένη τεχνική υποστήριξη για τον επαγγελματία και τον ιδιώτη. Τζουγανάτος ΑΕ στη ΒΠΕ Αργοστολίου. Η ευκαιρία σας περιμένει.
6: MediOne Κεφαλονιά Healthcare. Το σύγχρονο πολυιατρείο στην Κεφαλονιά με ολοκληρωμένες υπηρεσίες υγείας και αισθητικής για όλη την οικογένεια. Με εξειδικευμένη ιατρική ομάδα, αποτελούμενη από καρδιολόγο, γενικό ιατρό, χειρουργό και πλαστικό χειρουργό. Ανακαλύψτε στο χώρο μας την αποτρίχωση με λέιζερ Αλεξανδρίτη. Μία από τις πιο σύγχρονες και αποτελεσματικές μεθόδους για μόνιμη μείωση της τριχοφυΐας για γυναίκες και άνδρες. Ειδική προσφορά. Ελάτε με τη φίλη σας και κερδίστε 20% έκπτωση στην επόμενη συνεδρία σας. MediOne Κεφαλονιά Healthcare. Κεφαλήνων 61, Περιφερειακός Εργοστολίου. Τηλέφωνο 26710 23 451. MediOne Κεφαλονιά Healthcare. Υγεία και ομορφιά με φροντίδα και αξιοπιστία.
7: Πρωινή παραγγελία από τα παιδιά μου. Σφολιάτα και καφές από το φούρνο Καλούρι. Είχαμε και εμείς καφέ Χάσμπραν τότε. Θα πάρω φυσικά και χωριάτικο ψωμί και σίκαλης, κουλούρι και παξιμάδια να κρατάμε και τις παραδόσεις. Φούρνος Καλούρης στα Βλαχάτα. Εκεί που τα όμορφα πρωινά του σήμερα συναντούν την παράδοση. Σε ανακαινισμένο χώρο βρείτε ψωμί και αρτοποιήματα σε μεγάλη ποικιλία, φρεσκοψημένα και χειροποίητα, σάντουιτς και λαχταριστά γλυκά. Φούρνος Καλούρης. Εδώ και 55 χρόνια, κάθε μέρα κοντά σας, στον κεντρικό δρόμο Αργοστολίου Πόρου, στα Βλαχάτα. Τηλέφωνο 31231. Τώρα μπορείτε να βρείτε τα προϊόντα μας στο νέο κατάστημα Αρτοστόλη στην παραλία.
8: Η ώρα στο Ιν Κεφαλονιά 89,2 είναι 11. Ιν Κεφαλονιά 89,2. Συνδεόμαστε με τον Real FM. Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
9: Είναι ώρα για την ενημέρωσή σας και ώρα να προετοιμαστείτε για τη σεζόν με το Business Banking Τουρισμό της Eurobank.
10: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι και καλή εβδομάδα. Είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο η Κασιάνη Βραχά. Την έναρξη επιχείρησης ασφαλούς διέλευσης πλοίων από τα στενά του Ορμούζ ανακοίνωσε ο Ντόναλντ Τραμπ. Σε ανάρτησή του έκανε λόγο για ανθρωπιστική παρέμβαση υπέρ ουδέτερων χωρών που δεν εμπλέκονται στη σύγκρουση και τα πλοία τους βρίσκονται εγκλωβισμένα στην περιοχή. Κάθε αμερικανική ανάμιξη στο θαλάσσιο πέρασμα θα συνιστούσε παραβίαση της εκεχηρίας, προειδοποίησε εκπρόσωπος του Ιράν. Περισσότερα στο enikos.gr. Μικρή υποχώρηση κατέγραψαν οι τιμές του πετρελαίου μετά τις νέες δηλώσεις Τραμπ. Αυτή την ώρα το Brent διαμορφώνεται στα 109 δολάρια το βαρέλι. Οι οικονομικές επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή θα βρεθούν στο επίκεντρο της σημερινής συνεδρίασης του Eurogroup υπό την προεδρία του Κυριάκου Πιερακάκη. Υπέρ των μόνιμων μέτρων όπως η μείωση φόρων τάχθηκε μέσω Real FM ο καθηγητής οικονομικών Παναγιώτης Λιαργόβας. Αρχίζει σήμερα η υποβολή αιτήσεων στο πρόγραμμα κοινωνικού τουρισμού για συνταξιούχους πρώην ελεύθερους επαγγελματίες. Αφορά συνολικά 25.000 δικαιούχους και προσφέρονται έως 10 δωρεάν διενυκτερεύσεις. Σε 11 συλλήψεις προχώρησαν οι αρχές για τη συμπλοκή με δύο νεκρούς στις φυλακές Νιγρήτα Σερών. Τα πρώτα στοιχεία της αστυνομίας δείχνουν ξεκαθάρισμα λογαριασμών μεταξύ κρατουμένων. Στο νοσοκομείο κατέληξε 16χρονος στη Θεσσαλονίκη μετά από υπερβολική κατανάλωση αλκοόλ. Συνελήφθη ο 25χρονος υπεύθυνος του καταστήματος που σέρβιρε αλκοόλ στον ανήλικο. Συνελήφθη ο οδηγός 23 ετών που κινούνταν τα ξημερώματα με 178 χιλιόμετρα την ώρα στην Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης Νέων Μουδανιών, όπου το επιτρεπόμενο όριο είναι 90 χιλιόμετρα. Αποκαταστάθηκε η κυκλοφορία των οχημάτων στην οδό Φυλή στο Ήλιον, όπου νωρίτερα είχε εκδηλωθεί φωτιά σε λεωφορείο. Ο οδηγός και οι επιβάτες απομακρύνθηκαν με ασφάλεια.
9: Στη Eurobank στηρίζουμε τις τουριστικές επιχειρήσεις 365 ημέρες το χρόνο με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός για κάθε ανάγκη σε κάθε εποχή.
11: Αν όταν βλέπεις χιόνι, σκέφτεσαι παγωτό, αν ο καιρός θέλει ομπρέλα και εσύ ψάχνεις για ξαπλώστρες, αν όλοι ανυπομονούν να κλείσουν για καλοκαίρι
12: και εσύ να ανοίξεις, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση. Και φυσικά, σκέφτεσαι το καλοκαίρι 365 μέρες το χρόνο. Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό σε στηρίζουμε με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός. Εξασφάλισε τη ρευστότητα που χρειάζεσαι και προετοιμάσου έγκαιρα για τη σεζόν με το POS Cash Advance και την Business Credit Mastercard της Eurobank. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
13: Το δελτίο αθλητικών ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Intervetten.
14: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
10: Ο 19χρονος Ιταλός Κίμι Αντωνέλη με Mercedes ήταν ο νικητής του Grand Prix της Formula 1 που έγινε στο Μαϊάμι. Στην δεύτερη θέση τερμάτισε ο κατόχος του τίτλου Λάντο Νόρις με McLaren και στην τρίτη θέση ο Όσκαρ Πιάστρη. Περισσότερα στο philathlos.gr.
15: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Intervetten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Intervetten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
14: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
10: Έθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Τοπικές βροχές στις νησιωτικές περιοχές. Άνεμη μεταβλητή ως 8 μποφόρ. Ηλιοφάνεια σε Αττική και Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 20 βαθμούς Κελσίου.

0: Λοιπόν, έχουμε χαρά σήμερα στην εκπομπή, διότι επέστρεψε ο άσωτος ιός. Ο άσωτος αδελφός, όχι ιός.
1: Επανήλθα στις εργοστασιακές ρυθμίσεις.
0: Καλώς τον Αντώνη. Πέρασε μια μικρή περιπετιούλα ο Αντώνης, αλλά τον βλέπω με στρωμένη επιδερμίδα. Πολύ δυνατό. Πολύ
1: με σκανάρανε κανονικά και...
0: Όλα καλά όμως τώρα.
1: Πάμε για τα επόμενα. Και όπως είπε έτοιμος. Και ο Μακρόν, είμαι εδώ για ό,τι χρειαστείτε.
0: Ξέρεις τι λέω εγώ κάθε φορά που αντιμετωπίζω κάτι ανάλογο? Περάσαμε πάλι κταίο. Κταίω.
1: Και πρέπει να έχω και το χαρτί μαζί, όπως τώρα που είναι τα πρόστιμα ακριβά.
0: Τι γίνεται, Αντώνη, τι βλέπεις πολιτικά?
1: Τι βλέπω? Κοίταξε, σκεφτόμουν τι να πρωτοπώ, λέω στον Νίκο το πρωί. Κοίταξε, βλέπω κάτι το οποίο δύο πράγματα έχουν ενδιαφέρον που είναι και συνδέονται. Το ένα είναι τρομερή τοξικότητα στο πολιτικό σκηνικό. Η οποία θα επηρεάσει τις εκλογές, τις οποίες εγώ εκτιμώ ότι θα γίνουν το τέλος Οκτωβρίου.
0: Και εγώ εκεί τις βλέπω.
1: Ναι, ναι. Και το δεύτερο είναι η ακρίβεια, η οποία είναι πραγματικά εντυπωσιακή, ακόμα και για μεσαία και πάνω εισοδήματα. Δηλαδή πάει ο άλλος που έχει μια άνεση οικονομική μηνιαία ή δεν ξέρω τι με τις επιχειρήσεις του και βλέπει πώς ξανομίζονται τα χρήματα. Φαντάσου ο εργαζόμενος που είναι στα επίπεδα των περισσότερων εργαζομένων που είναι χαμηλά. Είναι πάρα πολύ ακριβή. Εκτιμώ λοιπόν ότι αυτά τα δύο πράγματα θα παίξουν καθοριστικό ρόλο σε εκλογές. Η οξύτητα, η οποία τροφοδοτείται από τα ζητήματα που έχουν να κάνουν με επικαιρότητα, ο ΠΚΠ, υποκλοπές, και με ένα λόγο το οποίο εμείς τώρα που είμαστε και παλιοί μας ξυνίζει. Λέω, ας πούμε τώρα, Ρενικό, ας πούμε ο εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ, ο οποίος είναι και συμπαθής και τον έχουμε στηρίξει πολύ,
0: ο κύριος Τσουκαλάς.
1: Τσουκαλάς. Λέει, ας πούμε, η συμμορία του Μαξίμου.
0: Ναι.
1: Παλιότερα ο Παπανδρέου,
0: ακραία πράγματα.
1: Ακραία
0: βαριά
1: πράγματα.
0: Και ακραία.
1: Ναι, ναι. Πες για το Μητσοτάκι, για το Κλοπές, για όλα αυτά.
0: Κάνε κριτική σε όλα.
1: Κάνε κριτική.
0: Σημείο προς σημείο, με επιχειρήματα.
1: Δηλαδή, μετά από τη συμμορία, τι θα πεις?
0: Συμμορία. Ναι, το επόμενο.
1: Τι θα πεις μετά?
0: Ποιο
1: το
0: είναι?
1: Παραπάνω ποιο είναι? Παλιότερα ο Ανδρέας Παπανδρέου με το Μητσοτάκι, τον πρεσβύτερο, τσακώνονταν στη Βουλή με σκληρούς χαρακτηρισμούς, αλλά ποτέ δεν περάσανε τώρα. Το άλλο, ο Παπανδρέου, ας πούμε, είπε το Μητσοτάκι εφιάλτη.
0: Ναι,
1: μας
0: ναι.
1: Έμεινε 30 χρόνια.
0: 30 χρόνια έμεινε.
1: Είχαν ένα στυλ. Ο Παπανδρέου μας είχε πει εκείνο που το μάθαμε και στα χωριά, το μέα κούλμπα, που σήμαινε, παιδιά, συγγνώμη.
0: Για να μην πει τη λέξη συγγνώμη.
1: Ναι, και μας εισήγαγε, ας πούμε, στα λατινικά, για αυτούς που δεν ξέραμε. Λοιπόν, με ένα στυλ, εδώ τώρα, έχουν εκτραχυνθεί τα πράγματα. Πού θα πάει η κατάσταση, ας πούμε?
0: Ξέρω εγώ, ο Κώστας Καραμαλής έλεγε για τον Σιμίτη ο αρχιερέας της διαπλοκής. Δεν τον έλεγε συμμορία. Δεν τον έλεγε.
1: Ούτε κλέφτη τον είπε.
0: Ούτε
1: ποτέ.
0: Κλέφτη.
1: Με την έννοια.
0: Αρχιερέα.
1: Αρχιερέα. Ό,τι διέθενε, ας πούμε, τα μεγάλα συμφέροντα. Δεν ξέρω τι τώρα. Δηλαδή, εντάξει, αυτό τώρα δεν ξέρω πού θα μπει φρένο, αν θα μπει. Και επίσης, μένει να δούμε και τα δύο κόμματα, τα νέα, το ένα μισαγωγικό, το άλλο θα είναι νέο. Ανάλογα τι θα πρεσβεύει, βέβαια, ενώ τη Χριστιανού και του Τσίπρα που νέο δεν θα είναι. Αλλά είναι μια επανέκδοση. Θα δούμε αν χρησιμοποιήσουν διαφορετικό λόγο, αν και δεν είμαι και πολύ πεπισμένος γι' αυτό.
0: Πάντως βλέπεις και εσύ εκλογές στο φθινόπωρο, όπως
1: ναι, ναι, βλέπω εκλογές. Θεωρώ ότι ο Μητσοτάκης.
0: Η οικονομία θα οδηγήσει εκεί τα πράγματα.
1: Η οικονομία θα οδηγήσει τα πράγματα και νομίζω ότι ο Μητσοτάκης δεν έχει, λέω, παρά ότι λέει διάφορα διαφορετικά σε ένα βαθμό πια. Επιμένει για το τέλος. Νομίζω ότι δεν έχει κανένα λόγο να πάει σε ένα χειμώνα ο οποίος δεν ξέρει τι τον περιμένει και στα πλευρά της οικονομίας και για τα νοικοκυριά, και να πάει τώρα μέσα στο Πάσχα του 27 να κάνει εκλογές.
0: Να το πω διαφορετικά, Αντώνη. Αν το καλοκαίρι είναι καλό,
1: ναι,
0: και
1: ναι,
0: δεν γίνει κάποιο μεγάλο. Δεν υπάρχει
1: κάποιο μια φωτιά τον Αύγουστο, ας
0: ναι,
1: πούμε,
0: ναι,
1: πρώτα.
0: Τεράστια.
1: Ναι, ναι, προφανώς.
0: Και αν καταφέρει αρχές Σεπτεμβρίου στην Διεθνή Έκθεση να δώσει ένα πακέτο οικονομικό σοβαρό, πάμε για Οκτώβρη.
1: Συμφωνώ και εγώ.
0: Δύο συνεντεύξεις θα έχουμε μαζί με τον Αντώνη Δελατόλα στη δεύτερη ώρα της εκπομπής. Πολλά μηνύματα εδώ που τον υποδέχεστε με πολύ αγάπη, και η Σοφία η Μαραγκίδου και να, η Κατερίνα καλά. Η Κάβουρα και ο Γιάννης και ο Σταύρος, ο Παναγιώτης, πολλά μηνύματα από φίλους που υποδέχονται με χαρά και με αγάπη τον Αντώνη Δελατόλα πάλι στα μικρόφωνα του Real. Δύο συνεντεύξεις λοιπόν, Μιλένα Αποστολάκη, βουλευτής, υπεύθυνη οικονομίας του ΠΑΣΟΚ, και αμέσως μετά Γιάννης Λοβέρδος, υφυπουργός εξωτερικών. Την εκπομπή αυτή, φίλες και φίλοι, προσφέρει και σήμερα, όπως κάθε μέρα, αυτή την ώρα, η Κοσμοτέ Τέλεκομ. Να πας ταξίδι στη Βουδαπέστη, ωραία εμπειρία. Να δεις το μεγάλο τελικό του UEFA Champions League από κοντά, τρομερή εμπειρία, όμως και ταξίδι και τελικός, ανεπανάληπτο. Αλλά και εφικτό, γιατί με την Cosmote TV μπορείς να κερδίσεις ένα μοναδικό ταξίδι για δύο, για τον μεγάλο τελικό στη Βουδαπέστη, και να είσαι εκεί που χτυπάει η καρδιά του ποδοσφαίρου. Μπες στο Cosmote Telecom App, στην ενότητα Moments, και δήλωσε συμμετοχή. Ζήσε μια εμπειρία που δεν έχει προηγούμενο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Και βέβαια μαζί μας, φίλες και φίλοι, και σήμερα, όπως κάθε μέρα, αυτή την ώρα, η Προτέρια. Φανταστείτε ολόκληρος ο κόσμος της ενέργειας του σπιτιού ή της επιχείρησής σας να βρίσκεται στο χέρι σας. Το Προτέρια App σας δίνει αυτή τη δυνατότητα, προσφέροντας πρόσβαση σε υπηρεσίες παρακολούθησης της ενέργειάς σας, άμεση online εξόφληση των λογαριασμών σας και εύκολη καταχώρηση ενδείξεων με το πάτημα ενός κουμπιού. Επιπλέον, μέσα από το Προτέρια App απολαμβάνετε όλα τα προνόμια, τις εκπτώσεις και τις προσφορές του Προτέρια Club για μια καθημερινότητα με περισσότερη αξία. Κατεβάστε σήμερα το Προτέρια App δωρεάν σε iOS ή Android και κάνετε τη διαχείριση της ενέργειάς σας πιο εύκολη από ποτέ. Προτέρια Club και Προτέρια App. Πάμε τώρα, φίλες και φίλοι, όπως προαναγγείλαμε, μαζί με τον Αντώνη Δελατόλα να καλημερίσουμε την βουλευτή, πρώην υπουργό, υπεύθυνη σήμερα του ΚΤΕ Οικονομίας του ΠΑΣΟΚ, την κυρία Μιλένα Αποστολάκη. Κυρία Υπουργέ, καλημέρα και καλή εβδομάδα.
2: Καλή εβδομάδα, καλημέρα κύριε Χατζη Νικολάου. Κύριε Δελατόλα, καλημέρα στους ακροατές σας.
1: Να είστε καλά. Κυρία Αποστολάκη, επειδή είστε τακτική στη Βουλή και δεν είναι και πολύ αυτή, από όλα τα κόμματα εννοώ, θέλω να ρωτήσω κάτι που αφορά τις διαδικασίες στη Βουλή. Υπάρχει πια μια ένταση και μια ασυνοησία σε ό,τι αφορά τη συγκρότηση των ανεξάρτητων αρχών. Η Νέα Δημοκρατία σας κατηγορεί, όσοι σας προσωπικά ενώ το ΠΑΣΟΚ, ότι ενώ είχατε συνοηθεί, κάνατε πίσω μετά την απόφαση του κ. Τζαβέλα για τις υποκλοπές, ακούγεται αυτό, ότι ελέγχθη, και ο κ. Κακλαμάνης προσπάθησε να βρει μια λύση. Πού βρισκόμαστε σε αυτό, αν μπορείτε να μας πείτε, θα ήταν χρήσιμο.
2: Κοιτάξτε, επιχειρήθηκε μία απόλυτη διαστρέβλωση της πραγματικότητας που έρχεται νομίζω από την κυβέρνηση και την παρουσίασε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, που έρχεται να διαχειριστεί τον τρόπο με τον οποίο η κυβέρνηση επιχειρεί να χειραγωγήσει τις ανεξάρτητες αρχές. Τον τρόπο με τον οποίο η κυβέρνηση έχει συμπεριφερθεί μέχρι σήμερα στις ανεξάρτητες αρχές, νομίζω τον έχουν αντιληφθεί όλοι οι Έλληνες, για ανεξάρτητες αρχές που είχαν έναν κρίσιμο ρόλο εκ της συστάσεώς τους σε ό,τι αφορά σκάνδαλα που έχουν κυλιδώσει τη δημόσια ζωή. Αναφέρομαι τόσο στην ΑΔΑΕ με την συμπεριφορά απέναντι στον κύριο Ράμο, τη συμπαιγνία με την ελληνική λύση του κυρίου Βελόπουλου, αλλά και στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα. Μετά από όλα αυτά που είναι μια πραγματικότητα...
0: Να σας κάνω μια μικρή διακοπή. Βεβαίως. Χρησιμοποιήσατε τη λέξη συμπαιγνία για τη συνεννόηση ενός κόμματος της αντιπολίτευσης, της ελληνικής λύσης και του κυβερνητικού κόμματος για την στελέχωση μιας ανεξάρτητης αρχής. Γιατί είναι συμπαιγνία? Αυτό δεν πρέπει να συμβαίνει στις όριμες δυτικές δημοκρατίες, να συνεννοούνται τα κόμματα μεταξύ τους για το ποιοι θα μετέχουν.
1: Και για τις ανεξάρτητες αρχές.
0: Δηλαδή όλο αυτό που ζούμε τώρα μοιάζει περίεργο. Κανονικά θα έπρεπε δημόσια να γίνεται αυτή η συζήτηση και να συμφωνείτε στα πρόσωπα.
1: Και κυρία Αποστολάκη, αν μου επιτρέπετε να προσθέσω σε αυτό που λέει ο Νίκος που αφορά μια ευρύτερα, ένα πολιτικό πολιτισμό, ας το πούμε έτσι, δευτεριάτικο, λίγο πιο cool να το εκφράσω, αφορά και συνταγματική επιταγή. Πρέπει στις αρχές της ανεξάρτητης να υπάρχει συνένεση, προβλέπει.
2: Αφήστε με να αιτιολογήσω τον όρο μου και μπορεί να συμφωνήσετε.

0: πλάσμα το οποίο το Σύνταγμα απαιτούσε. Υπήρχε δηλαδή.
1: Τι εννοείται
0: μια...
1: τα πρόσωπα, τι εννοείται.
0: Όχι, όχι, υπήρχε ένα άθροισμα, το οποίο αν θυμάστε καλά, είχε βγει, το άθροισμα ήταν 16,7 για παράδειγμα και όχι 17, έτσι όπως αθροίζονταν στο σύνολο της διάσκεψης των Προέδρων, αθροίζοντας κανείς τους βουλευτές της πλειοψηφίας μαζί με τους βουλευτές της Ελληνικής Λύσης, υπολείπονταν του ακέραιου αριθμού, ο οποίος θα αντιστοιχούσε στο κλάσμα το οποίο το Σύνταγμα απαιτούσε. Και γι' αυτό το λόγο χρησιμοποίησα τον όρο συμπαιγνία. Δεν τον χρησιμοποίησα για την συνεννόηση. Πέραν βεβαίως του γεγονότος ότι, όπως ξέρετε, θεωρητικά ο Πρωθυπουργός και η κυβερνητική πλειοψηφία πάντοτε θεωρούν και δεσμεύονται για το ότι δεν υπάρχει καμία δυνατότητα συνεννόησης με το συγκεκριμένο κόμμα σε οποιοδήποτε πεδίο. Αλλά εδώ κλείνω την παρένθεση, γιατί όπως είχε πει ο Κωνσταντίνος Καραμαλής, στην πολιτική μερικά πράγματα γίνονται αλλά δεν λέγονται και μερικά λέγονται αλλά δεν γίνονται. Εγώ χρησιμοποίησα τον όρο συμπαιγνία, γιατί αναφέρθηκα στο άθροισμα το οποίο υπολοιπόταν από εκείνο το οποίο το
1: Ωραία,
0: Σύνταγμα.
1: Πού βρισκόμαστε τώρα και τι προτίθεστε να κάνετε.
0: Στο οποίο αναφερθήκατε. Κοιτάξτε, η παραμονή των ανεξάρτητων αρχών ακέφαλων είναι ένα τεράστιο πρόβλημα. Καθένας μπορεί να φανταστεί τι θα είχε συμβεί το 2022 εάν δεν ήταν επικεφαλής ο κύριος Μενουδάκος στην ανεξάρτητη αρχή για διασφάλιση του απορρίτου επικοινωνιών σε σχέση με αυτή τη μεγάλη κοιλίδα, το σκάνδαλο των παρακρατικών υποκλοπών. Άρα εμείς ήμασταν εκείνοι οι οποίοι θέταμε συνέχεια το ζήτημα, ζητώντας μία διαφανή αξιολόγηση με την υποβολή βιογραφικών, προκειμένου οι ανεξάρτητες αρχές, οι τρεις ανεξάρτητες αρχές που σήμερα είναι ακέφαλες, γιατί δεν είναι δύο, είναι ο συνήγορος του πολίτη, είναι ναι. η ΑΔΑΕ και είναι και η Αρχή Διασφάλισης του Απορρίτου των Επικοινωνιών, των προσωπικών δεδομένων, με συγχωρείτε, να επιταχυνθεί. Και νομίζω ότι μέσα από αυτή την συνεχή δική μας παρότρινση, κάποια στιγμή η κυβέρνηση αντελήφθη ότι δεν είναι δυνατόν να παρατείνεται αυτό το πράγμα. Και ενημερωθήκαμε την προηγουμένη από τον πρόεδρο της Βουλής ότι θα γίνει συνεδρίαση στην οποία η κυβέρνηση θα φέρει πρόταση μόνο για τις δύο από τις τρεις ακέφαλες αρχές. Αυτό είναι ήδη ένα πρώτο ζήτημα το οποίο κανείς οφείλει να
1: σε άλλη συνεδρίαση να πήγαινε η επόμενη. Πού είναι το πρόβλημα?
0: Το πρόβλημα είναι ότι υπήρξαν...
1: Προτάθηκε η κυρία Σιγκούρα, νομίζω αν λέω το όνομά της καλά, της κυρίας, και δεν τη γνωρίζω, και ο κύριος Μακρυδημήτρης, ο οποίος είναι διαπρεπής επιστήμων.
0: Κοιτάξτε, καταρχήν όλοι διαπρεπείς είναι. Όσοι έχουν υποβάλει τα βιογραφικά τους είναι είτε ανώτατοι δικαστές, είτε ακαδημαϊκοί. Θα έλεγα λοιπόν να μην μπούμε σε αυτή την ad persona με αξιολόγηση, γιατί και ο κύριος Μακρυδημήτρης είναι διαπρεπής και ο κύριος Δερβιτσιώτης είναι διαπρεπής. Είναι όλοι τους καθηγητές στο Πανεπιστήμιο. Να επισημάνω λοιπόν ότι κατά την άποψή μας το γεγονός ότι η τρίτη αρχή, για την τρίτη αρχή, ενώ υπήρχε όχι απλώς επαρκές, αλλά άφθονο χρονικό διάστημα για την αξιολόγηση των 22 βιογραφικών, η κυβέρνηση επέλεξε να κατέβει χωρίς πρόταση, το θεωρώ περίεργο και σίγουρα όχι συμβατό με την υποχρέωσή της να σπεύσει, ούτως ώστε αυτή η θεσμική, ας πούμε, αυτή η θεσμική εκκρεμότητα να αντιμετωπιστεί. Πέραν αυτού, βεβαίως εδώ θα μπορούσε κανείς να επισημάνει αυτό το οποίο έχει επισημανθεί, ότι αυτή τη στιγμή υπάρχει μια τέτοιου είδους διαμόρφωση στην ανεξάρτητη αρχή αυτή, μετά την καθότι ο κύριος Ράμος πλέον δεν βρίσκεται στην στην αρχή και ο κύριος Μενουδάκος έχουν αποσυρθεί. Το γεγονός ότι αυτή η αρχή, εν πάση περιπτώσει, παρέμενε ακέφαλη, ίσως και να βολεύει την κυβέρνηση. Κλείνω όμως την παρένθεση και συνεχίζω λέγοντας ότι η κυβέρνηση έφερε τις προτάσεις της. Απέναντι σε αυτές τις προτάσεις, το ΠΑΣΟΚ, έχοντας το ίδιο αξιολογήσει τα βιογραφικά με πολύ μεγάλη ευθύνη και σοβαρότητα, σημαίνει μία πρόταση συνέπεψε η πρότασή του και η αξιολόγησή του με εκείνη της κυβέρνησης, άρα δεν είχε αντίρρηση για την επιλογή της κυρίας Σιγκούνα. Σε ό,τι αφορά όμως τον συνήγορο του πολίτη, είχαμε μια διαφορετική αξιολόγηση και προτείναμε και αξιολογήσαμε ως πρότασή μας τον κύριο Άλκη Διαβητιώτη, καθηγητή στο Δημοκρίτιο Πανεπιστήμιο. Αντί να γίνει λοιπόν

0: και ολοκληρώνω. Αντί να γίνει λοιπόν το προφανές, να προχωρήσει η διάσκεψη των Προέδρων στην επιλογή της κυρίας Σιγκούνα, αφήνοντας την άλλη θέση στην οποία δεν υπήρξε συμφωνία κενή, και να επανέλθει η κυβέρνηση μαζί με την τρίτη ανεξάρτητη αρχή, την οποία σκοπίμως άφησε χωρίς πρόταση, επέλεξε να πει, αφού δεν συμφωνείτε και στα δύο, με έναν θεσμικό εκβιασμό θα πω εγώ, αφού δεν συμφωνείτε και στα δύο, τα παίρνουμε πίσω.
1: Να,
0: διότι αυτή
1: αυτό,
0: η λογική παραπέμπει σε παζάρια και σε συνεννοήσεις κάτω από το τραπέζι.
1: Ενώ ελπίζουμε εμείς να βρεθεί μια λύση
0: στο προσκήνιο.
1: Ελπίζουμε να βρεθεί μια λύση. Να σας πάω σε ένα άλλο θέμα τώρα.
0: Όλοι το ελπίζουμε αυτό.
1: Βλέπω ότι η Νέα Δημοκρατία, και νομίζω ότι είναι σχεδόν αποφασισμένο, θα πει όχι σε προανακριτική για την κυρία Ραπατζή και τον κύριο Λιβανό σε ό,τι αφορά την ανάμειξή τους στο θέμα του ΟΠΕΚΕΠΕ. Πώς το σχολιάζετε αυτό και τι στάσεις σας κρατήσετε στη Βουλή?
0: Κοιτάξτε, ακούω όπως είπατε ότι βλέπετε και παρακολουθώ και εγώ τα δημοσιεύματα, επισημένοντας ότι πριν από 20 περίπου μέρες τα δημοσιεύματα είχαν εντελώς διαφορετικό περιεχόμενο.
2: Ναι, αυτό που λένε, τα δημοσιεύματα που τα έχω δει και εγώ από το πρωί, είναι ότι μετά την ανάγνωση, την αναλυτική της δικογραφίας, θεωρούν στη Νέα Δημοκρατία αδικαιολόγητη την πρόταση του ΠΑΣΟΚ. Ενώ ήταν θετική καταρχήν, η ανάγνωση της δικογραφίας τους οδηγεί στο συμπέρασμα ότι δεν υπάρχουν ποινικά αδικήματα.
0: Ναι. Κάποια άλλη ανάγνωση θα μπορούσε να πει ότι αυτό έχει να κάνει και με μια τρικυμιασμένη αυτή τη στιγμή κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας, διαβάζοντας πάντα τα δημοσιεύματα, κύριε Χατζηνικολάου. Εγώ δεν έχω, λέω μια προσωπική εκτίμηση.
2: Δεν υπάρχει επίσημη τοποθέτηση, ακόμη δεν υπάρχει.
0: Ναι, με βάση αυτά τα δημοσιεύματα θα μπορούσε κανείς να εντάξει αυτή την ας πούμε διαφοροποίηση στα αρχικά δημοσιεύματα και στο γεγονός ότι διαβάζω ότι η επικείμενη συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδας και σε κάθε περίπτωση η κατάσταση στο εσωτερικό της κοινοβουλευτικής ομάδας από άποψη έτσι συνοχής και σύμπνοιας δεν είναι καλή. Άρα το τι θα κάνει η Νέα Δημοκρατία την αφορά έχει να κάνει πάντως σε κάθε περίπτωση, ό,τι και να κάνει. Η αίσθησή μου είναι, κύριε Χατζηνικολάου, ότι στη Νέα Δημοκρατία έχει καταλογιστεί με έναν τρόπο θα έλεγα πλέον αμετάκλητο το κίνητρο της συγκάλυψης. Και αυτό το πράγμα έχει καταλογιστεί λόγω της συμπεριφοράς.
1: Αφού ακόμα είναι δικαστικά και είστε και δικηγόρος και καλή.
0: Έχει καταλογιστεί το κίνητρο της συγκάλυψης. Όχι σε ό,τι αφορά.
1: Ποιος το κρίνει?
0: Κύριε,
2: πολιτικά τώρα, το λέει. Πολιτικά,
1: πολιτικά αυτό λέει. Το αμετάκλητο πάει στην νομικό όρο, γι' αυτό λέω εγώ.
0: Ναι, το αμετάκλητο έχει να κάνει με μια διαμόρφωση, με την εδραίωση αυτή τη διαμορφωμένη.
1: Τώρα το λέτε πολιτικά, πολύ ωραία. Ξέρετε εσείς. Αν κάνετε το λάθος, το αλλάζετε με έναν τρόπο, όπως ο Παπανδρέου το μέα κούλμπα.
0: Κοιτάξτε, δεν νομίζω ότι έκανα ένα λάθος. Όταν μιλάει κανείς προφορικά, έχει μία ροή ο λόγος του. Αυτό που ήθελα να πω είναι το εξής. Ναι. Από την αρχή αυτής της αποκάλυψης αυτού του σκανδάλου, ενός σκανδάλου που αφορά τη λειτουργία ενός εγκληματικού δικτύου, με στόχο τελικά την εκλογική και την πολιτική επιρροή, με το εμπόριο αυτής της επιρροής, η Νέα Δημοκρατία έκανε ό,τι μπορούσε για να το συγκαλύψει. Αναφέρομαι στη μεθόδευση για την αμνίστευση Βορύδη και Αυγενάκη με την εκτροπή της επιστολικής ψήφου. Αναφέρομαι στο τρόπο με τον οποίο διενεργήθηκαν οι εργασίες της Εξεταστικής Επιτροπής, στο πώς κάποια στιγμή επιβραβεύτηκε από τη Νέα Δημοκρατία και τον Πρωθυπουργό ο εισηγητής της πλειοψηφίας, ο οποίος ήταν και ο φορέας της άποψης ότι δεν υφίσταται σκάνδαλο στον ΟΠΕΚΕΠΕ. Και αυτό το πράγμα φαίνεται να συνεχίζεται. Κατά συνέπεια, το ΠΑΣΟΚ έχει μία θεσμική ευθύνη. Από τη στιγμή που η πρώτη δικογραφία ήρθε στη Βουλή, με μία θεωρούμε, και αυτή είναι μία νομική εκτίμηση, κύριε Δελατόλα, ότι έχει μία σοβαρή τεκμηρίωση, μια σοβαρή νομική τεκμηρίωση, η δικογραφία, είναι χρέος μας όχι να δικάσουμε και πολύ περισσότερο να καταδικάσουμε. Είναι χρέος μας όμως να διασφαλίσουμε στο πλαίσιο ακριβώς του πνεύματος του Πρωθυπουργού, ο οποίος ισχυρίζεται ότι επιθυμεί να τροποποιήσει το άρθρο 86 του Συντάγματος, ότι η ισονομία
1: Κλείστε με αυτό να πάμε σε ειδήσεις για να τα
0: και θα το εγγυηθούμε αυτό.
2: Σας τηλεφωνούμε σε 3-4 λεπτά. Πρέπει να πάμε σε τίτλους ειδήσεων. Έχουμε ένα-δύο τελευταία ερωτήματα.
0: Ναι, ναι.
2: Ευχαριστώ.
3: Real FM. Εισιτήρια για τους Metallica στη συναυλία της χρονιάς. Τσεκ. Όρεξη για τελείωτο headbanging. Τσεκ. Απίστευτα δώρα από την Κοσμοτέ Telecom. Τσεκ. Η Κοσμοτέ Telecom, αποκλειστικός χορηγός της συναυλίας των Metallica, σε περιμένει στο ΆΚΑ στις 9 Μαΐου για να απογειώσει την εμπειρία σου. Επισκέψου το booth της και διεκδίκησε μοναδικά δώρα για να ζήσεις την απόλυτη μουσική εμπειρία. Κοσμοτέ Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Είναι Κεφαλονιά, 89,2. Η Δημοτική Συγκοινωνία στο Αργοστόλι επαναλειτουργεί. Τώρα μπορείς και πάλι να μετακινήσεις γρήγορα και με ασφάλεια. Με δύο δρομολόγια την ώρα, από Δευτέρα έως Σάββατο, 7.30 το πρωί με 3.30 το μεσημέρι και δωρεάν για όλους. Με στάσεις, ΚΤΕΛ, Αγορά, Οίκος Ευγυρίας, Πορθμίου Λεξουρίου, Ξενία, Χαροκόπου, Νάπιερ, ΟΤΕ, Μητρόπολη, Ίκα, Άγιος Νικόλαος, Γεροκομείο, Κλειστό Γυμναστήριο και Τερματισμό στο ΚΤΕΛ. Δημοτική Συγκοινωνία Δήμου Αργοστολίου. Επόμενη στάση, η δική σου. Είναι Κεφαλονιά 89,2. Συνδεόμαστε με τον Real FM.
4: Happen. Είσαι οδηγός φορτηγού ή λεωφορείου. Έλα στην έκθεση Transport Show. Ημέρες καριέρας για επαγγελματίες οδηγούς. 8 με 10 Μαΐου στο Metropolitan Expo. Επιχειρήσεις μεταφορών και τουρισμού ζητούν οδηγούς. Να είσαι εκεί. Ημέρες καριέρας για επαγγελματίες οδηγούς στην έκθεση Transport Show. 8 με 10 Μαΐου στο Metropolitan Expo. Είσοδος οδηγών ελεύθερη. Πληροφορίες transportshow.gr.
3: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
5: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
3: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
6: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
7: Στο μικρόφωνο Γρηγόρης Διβάνης. Έκριθμη παραμένει η κατάσταση στα στενά του Ορμούζ μετά από την ανακοίνωση Τραμπ ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες αρχίζουν επιχείρηση για την αποκατάσταση της ναυσιπλοείας, με αντίπεινα προειδοποιεί εκπρόσωπος του Ιράν. Πάνω από $110 το βαρέλι διαμορφώνεται η τιμή του πετρελαίου Brent. Οι οικονομικές επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή θα βρεθούν στο επίκεντρο της σημερινής συνεδρίασης του Eurogroup υπό την προεδρία του Κυριάκου Πιερακάκη. Στο νοσοκομείο μεταφέρθηκε 16χρονο στη Θεσσαλονίκη μετά από υπερβολική κατανάλωση αλκοόλ. Συνελήφθη ο υπεύθυνος του καταστήματος. Περισσότερα στο real.gr.
3: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
7: Αυξημένη στην Πειραιώς στο ύψος του Μοσχάτου, στο ρεύμα προς Αθήνα και στο κέντρο του Πειραιά, κυρίως στην Κόνονος και τη Γούναρη.

0: Πάμε τώρα, φίλες και φίλοι, πίσω στην συζήτησή μας με τη βουλευτή και πρώην υπουργό του ΠΑΣΟΚ, υπεύθυνη του ΚΤΕ Οικονομίας του κόμματος, την κυρία Μιλένα Αποστολάκη. Κυρία Υπουργέ.
1: Σας ακούω.
0: Αντώνη, ξεκινάς ή να ξεκινήσω?
2: Ναι, εγώ. Ναι. Αφού ήρθα ο Εξάτος, θα συνεχίσω. Κυρία Αποστολάκη, να πάμε... Ναι, να είστε καλά. Να πάω λοιπόν στην πίστα σας, τα οικονομικά. Είδαμε στην ανάρτηση του Πρωθυπουργού χθες αναφορές για διευκολύνσεις στα δάνεια, στα πανωτόκια, με δάνεια από, για πολύ κόσμο, 100.000 από τράπεζα με ευνοϊκούς όρους, να μην υπερβαίνουν οι τόκοι και τα πανωτόκια στις 15.000 στις 100.000 δάνειο. Τώρα ποια τράπεζα θα τα δώσει δεν ξέρω, αλλά αυτή είναι η εξαγγελία του Πρωθυπουργού. Πώς τη βλέπετε στο πλαίσιο μιας διευκόλυσης δανειοληπτών και ανθρώπων που έχουν ανάγκη?
1: Κύριε Δελατόλα, η κυβέρνηση βαφτίζει μια ευρωπαϊκή υποχρέωση ως εθνική πρωτοβουλία. Το λέω αυτό γιατί αυτά στα οποία αναφέρθηκε ο Πρωθυπουργός, ενώ την προηγούμενη εβδομάδα τα είχε εξαγγείλει ο κύριος Θεοδωρικάκος, έχουν να κάνουν με την υποχρεωτική.
2: Ο Νίκος μου γνέφει ότι ισχύει μάλλον αυτό που λέει.
0: Νομίζω ότι έχει δίκιο η κυρία Αποστολάκη,
2: καταφατικά, ναι,
0: ότι θα μπορούσε αυτό να έχει γίνει εδώ και 3 χρόνια.
1: Αναφέρεται στην εσωμάτωση της οδηγίας 22-25 του 23 για την καταναλωτική πίστη. Άρα εδώ να πούμε ότι υπάρχει μια καθυστέρηση μεγάλη και κυρίως υπάρχει και μια προσπάθεια έτσι παρουσίασης μιας πραγματικότητας που δεν αντιστοιχεί στο αληθές. Είναι μια ευρωπαϊκή υποχρέωση. Σε κάθε περίπτωση όμως θέλω να πω ότι αυτό συμβαίνει γιατί με αυτόν τον τρόπο θέλουν να αντιμετωπίσουν μια πραγματικότητα σε ό,τι αφορά την αυξανόμενη υπερχρέωση των νοικοκυριών και θα έλεγα πλήρη απουσία της κυβέρνησης.
2: Άμα θέλουν να το αντιμετωπίσουν.
1: Ακούστε, ναι. Δεν θέλουν να το αντιμετωπίσουν. Και πλήρως την απουσία της κυβέρνησης σε ό,τι αφορά τα ζητήματα του υπεύθυνου δανεισμού, μέτρα κατά της υποχρέωσης και δυνατότητες επιβολής ανώτατων όριων στο κόστος της πίστωσης. Τι θέλω να πω? Θέλω να πω ότι πριν από λίγες μέρες το ΠΑΣΟΚ στο πλαίσιο της συζήτησης ενός σχετικού νομοσχεδίου κατέθεσε μία πρόταση με 3 πυλώνες για την αντιμετώπιση των προβλημάτων στη λειτουργία του τραπεζικού τομέα. Αφορούσε την έκτακτη εφάπαξη εισφορά για το 25 και το 26 με τον ίδιο ακριβώς τρόπο που το έχει κάνει η Ισπανία, η Ιταλία ή η Πολωνία, που θα έφερνε στα δημόσια ταμεία 370 εκατομμύρια για το 25 και άλλα τόσα για το 2026, μια σειρά από παρεμβάσεις σε καταχρηστικές και υπέρογγες χρεώσεις και προμήθειες που συμπιέζουν πάρα πολύ κυρίως νοικοκυριά αλλά και μικρομεσαίες επιχειρήσεις και μια παρέμβαση στο αναβαλλόμενο φόρο. Η κυβέρνηση προφανέστατα αρνήθηκε να υιοθετήσει τις απόψεις αυτές και αυτή της η παρέμβαση σε μια τραπεζική αγορά όπου με την ανοχή της κυβέρνησης η διαφορά στα επιτόκια καταναλωτικής πίστης στην Ελλάδα παραμένουν από τα υψηλότερα στην Ευρωπαϊκή Ζώνη με το μέσο επιτόκιο νέων δανείων να φτάνει στο 9,94 έναντι 7,15 στην Ευρωζώνη. Αντιλαμβάνεστε ότι είναι πάρα πολύ καθυστερημένα και πάρα πολύ αργά και πάρα πολύ ανεπαρκή σε ό,τι αφορά μία κατάσταση λειτουργίας του τραπεζικού συστήματος που δεν επί της ουσίας αιματοδοτεί και την οικονομία αλλά και οδηγεί τα νοικοκυριά σε ασφυκτικές καταστάσεις.
0: Να πω ότι πριν από λίγο κατατέθηκε στη Βουλή κοινή πρόταση ΣΥΡΙΖΑ και Νέας Αριστεράς για προκαταρκτική επιτροπή για Σπήλαιο Λιβανό και Φωτεινή Αραμπατζή. Σας πρόλαβαν στη γωνία. ΣΥΡΙΖΑ και Νέα Αριστερά και κατέθεσαν.
1: Τι εννοείτε μας πρόλαβα?
0: Είχατε πει ότι θα καταθέσετε εσείς.
1: Μα την έχουμε καταθέσει εμείς.
0: Πότε την καταθέσατε εσείς?
1: Την Πέμπτη.
0: Α, με συγχωρείτε, έχω χάσει τεύχη. Γιατί καταθέτουν χωριστή? Δεν μπορείτε να συνεννοηθείτε μεταξύ σας?
1: Κοιτάξτε, δεν το γνωρίζω τώρα αυτό, ούτε μπορώ να ξέρω τη στρατηγική.
0: Εγώ είδα τώρα την είδηση και λέω για να την καταθέτουν, δεν έχει καταθέσει ακόμη το ΠΑΣΟΚ.
1: Εμείς την καταθέσαμε την Πέμπτη το απόγευμα, στις 30 Απριλίου δηλαδή.
0: Και καταθέτουν δεύτερη χωριστή? Αυτό δεν δημιουργεί ένα θέμα σε σχέση με την ψηφοφορία? Τι θα γίνει στη Βουλή?
1: Κοιτάξτε, στην ψηφοφορία μπορεί ο καθένας να ψηφίσει όποιες προτάσεις θέλει, είτε τη μία εκ των δύο, είτε και τις δύο. Δεν δημιουργείται δηλαδή.
0: Δίνει μια εικόνα τώρα αυτό.
1: Κοιτάξτε, δίνει μια εικόνα.
2: Πώς θα προωθηθεί η συνένωση και η συνεργασία των προοδευτικών δυνάμεων για την επόμενη μέρα?
1: Εντάξει, κοιτάξτε, για μας έχουμε πει το εξής, κύριε Δελατόλα, επειδή θέτετε το θέμα. Μας ενδιαφέρουν πάρα
2: και
1: πολύ.
2: Και κάτι άλλο που θέλω
0: και για τον κύριο Τσίπρα πρέπει να μας πείτε. Το μανιφέστο του. Και έκανε ένα σχόλιο ο Αντώνης Δελατόλας πριν και θα ήθελα την απάντησή σας. Έκανε το σχόλιο ότι έχει αρχίσει το ΠΑΣΟΚ μια αντιπολιτευτική στάση έχει ξεκινήσει που ορισμένες φορές καταφεύγει σε ακραίες διατυπώσεις. Η συμμορία του Μαξίμου, ας πούμε, που θυμίζουν ΣΥΡΙΖΑ της πρώτης περίοδου. Πρώτης εκλογής Τσίπρα στην Πρωθυπουργία.
1: Θα προσπαθήσω να τα απαντήσω.
0: Τι γίνεται, έρχεται ο Τσίπρας και προσπαθείτε να ανεβάσετε στο κόκκινο την αντιπολίτευση για να τον προλάβετε?
1: Κύριε Χατζηνικολάου, η στρατηγική του ΠΑΣΟΚ δεν επηρεάζεται από ενδεχόμενες αφήξεις νέων κομμάτων στη Βουλή. Η στρατηγική του ΠΑΣΟΚ έχει μία αυτοτέλεια και η αυτοτέλειά της ξεκινά από την πολιτική της αυτονομία. Ξεκινώντας λοιπόν αυτό που ήθελα να πω, μας ενδιαφέρουν σημαντικά και επιδιώκουμε τις κοινωνικές πλειοψηφίες, το να μπορέσουμε να συναντηθούμε με ευρύτερα κόμματα, με ευρύτερα στρώματα της κοινωνίας που σήμερα αισθάνονται περιθωριοποιημένα, φτωχοποιημένα, με τις ανισότητες να αυξάνονται και υποφέρουν και από τις επιθέσεις του κράτους δικαίου. Αυτή είναι η συμμαχία που μας ενδιαφέρει. Άρα, το λέω αυτό σε απάντηση και με το σχόλιο σας για την πρόταση για τη σύσταση προανακριτικής επιτροπής. Τώρα, το μανιφέστο του κύριου Τσίπρα, του έριξα μια ματιά το Σαββατοκύριακο, είναι ένα θεωρητικό κείμενο. Αυτό που θέλω να πω.
2: Θα μπορούσατε και εσείς να το υπογράψετε αυτό, νομίζω, είναι, στα περισσότερα σημεία.
1: Εντάξει, εγώ δεν έχω την ανάγκη να υπογράψω κείμενα. Βρίσκομαι σε έναν φορέα του οποίου ο προγραμματικός λόγος και οι αρχές του με εκφράζουν απόλυτα.
2: Θέσεις, εννοούσα το ΠΑΣΟΚ, δηλαδή οι θέσεις που εκφράζει.
1: Αυτό δεν είναι, θέλω να
2: τα περισσότερα είναι κοινοτυπίες κατά τη γνώμη μου, αλλά μπας
1: πιο ξεπερασμένα. Αυτό θέλησα να πω με πιο ευγενικό τρόπο. Τώρα, κοιτάξτε, ο ΣΥΡΙΖΑ βρίσκεται σε μια διαρκή περιδίνηση. Ενδεχόμενη επικείμενη νέα διάσπασή του από τον πρώην πρόεδρό του και πρώην πρωθυπουργό θα είναι, όπως αντιλαμβάνεστε, άλλη μία μεγάλη κρίση και αποτελούν εξελίξεις που δεν αφορούν το ΠΑΣΟΚ. Το ΠΑΣΟΚ άντεξε μετά τη δραματική περιπέτεια της κρίσης, μετά από την προσπάθεια κάποιων να το υποδείξουν ως το αποκλειστικά υπαίτιο για αυτή τη δραματική περιπέτεια, και σήμερα έχει επιστρέψει ως αποτέλεσμα των βαθιών ριζών που διαθέτει και των βαθιών δεσμών με την ελληνική κοινωνία. Μέσα λοιπόν από μια, κατά την άποψή μου, θεσμικά σοβαρή και υπεύθυνη αντιπολίτευση, ξέρετε, εμείς έχουμε αυτή τη στιγμή γίνει ένα αλεξικέραυνο που ακούμε είτε ότι κάνουμε ακραία αντιπολίτευση, είτε από αλλούς που έχουν κίνητρο για να μας το πούν αυτό. Δεν εννοώ εσάς, κύριε Χατζηνικολάου, που αναφερθήκατε σε...
0: Εγώ μετέφερα σχόλιο του Αντώνη Δελατόλα.
1: Όχι, και ο κύριος Δελατόλας μεταφέρει...
2: Εμένα με βγάζετε στην απέξω, κύριε Αποστολάκη, να διαμαρτυρηθώ.
1: Όχι, να σας συμπεριλάβω με χαρά. Υπάρχει μια κριτική από τα αριστερά, από δυνάμεις που αυτό προσδιορίζονται ως αριστερότερα του ΠΑΣΟΚ και από δυνάμεις που αυτοπροσδιορίζονται ως το υπεύθυνος λόγος της λογικής κτλ. Λοιπόν, αντιλαμβάνομαι ότι ενοχλεί πολύ το ΠΑΣΟΚ και αυτό το αντιλαμβάνομαι ως μια απόδειξη του επιτεχούς ορθού δρόμου που ακολουθεί, ως ένα κόμμα ευθύνης και όχι ως ένα κόμμα αποδοχής, αποδέκτη, οργής και αγανάκτησης. Εμείς έχουμε ένα ιστορικό χρέος. Είμαστε παράταξη ευθύνης και διακυβέρνησης. Και με αυτή την πιεξίδα θα πάμε μέχρι τις εκλογές. Της σοβαρότητας, της ευθύνης και φυσικά της έντονης.
0: Ευχαριστούμε θερμά
1: και μαχητικότητας.
0: Την κυρία Μιλένα Αποστολάκη. Καλημέρα, Υπουργέ.
1: Καλή σας μέρα.
3: Real FM.
4: Σήμερα στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM 97,8 στις 2. Όσο πόλεμο στη Μέση Ανατολή βυθίζει την παγκόσμια οικονομία σε ενεργειακή κρίση, οι άμεσες συνέπειες στις τιμές των καυσίμων στη χώρα μας μειώνουν πτήσεις και αυξάνουν το κόστος των εισιτηρίων αεροπορικές εταιρείες. Οι λεπτομέρειες για το σχέδιο ελευθερίας στα στενά του Ορμούζ. Μάστιγα τα ηλεκτρικά πατίνια στη χώρα, δύο νέα σοβαρά περιστατικά σε Κυπαρισία και Ερείο. Ανήλικοι νοσηλεύονται και χειρουργούνται μετά από επικίνδυνες συγκρούσεις σε δημόσιους χώρους. Τι λένε οι ειδικοί στον Real FM για τους κανόνες οδήγησης. Το νέο πλαίσιο για τις εξώσεις εξπρες που τέθηκε σε ισχύ. Πιστοποιημένοι δικηγόροι και όχι δικαστές θα εκδίδουν πλέον τις διαταγές απόδοσης μισθίου και πληρωμής. Όλες οι αλλαγές για ενοικιαστές και ιδιοκτήτες.
5: Ο Βασίλης Τερζάκης και η Ελισάβετ Σαλαμάρα στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM 97,8 καθημερινά στις 2 το μεσημέρι.
6: Καλημέρα.
7: Καλώς τον.
6: Θα ήθελα ένα...
7: Έφτασε.
6: Α, και...
7: Εννοείται.
6: Με...
7: Ξέρω, ξέρω.
6: Χωρίς...
7: Βεβαίως.
8: Ξέρεις καλά τι θέλουν οι πελάτες σου πριν καν το ζητήσουν. Και εμείς στην Προτέργεια ξέρουμε καλά τι θέλει η επιχείρησή σου. Γι' αυτό προσφέρουμε προϊόντα ρεύματος και φυσικού αερίου στα μέτρα της. Ενεργειακές λύσεις για κάθε της ανάγκη και κορυφαία εξυπηρέτηση. Βρες αυτό που χρειάζεσαι σε ένα από τα 85 καταστήματά μας σε όλη την Ελλάδα στο 18311 ή στο protergia.gr. Η επιχείρησή σου θέλει Προτέργεια. Την ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Τώρα επίλεξε το Proteria Value Sure 12 μήνες για επαγγελματίες και απόλαυσε σταθερή τιμή για έναν ολόκληρο χρόνο με δώρο 3 πάγια. Ισχύει έως 30 Απριλίου. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕΗ.
9: Συγγνώμη, ξέρετε αν αργεί το 14?
10: Είμαστε στις καθυστερήσεις. Το νούμερο 14 προσπερνάει έναν, προσπερνάει δεύτερο. Φτάνει δίπλα στο τέρμα και ναι! Να το, ήρθε.
9: Αχ, ευχαριστώ. Και συγγνώμη κιόλας, παίζατε Big Win και σας διέκοψα.
11: Όλοι ξέρουν ότι με 0% γκανιώτα και advanced στατιστικά από την Όπτα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
12: Το ζήτησες. Το έχεις. Λύσεις 5 αστέρων για το ξενοδοχείο σου από την Credia Bank. Και Prime Business λογαριασμός με επιτόκιο 1,15%. Και σύγχρονες λύσεις POS με έκπτωση στα πάγια. Και 50% έκπτωση στα εξερχόμενα εμβάσματα έως 30 Ιουνίου. Και δωρεάν εισερχόμενα εμβάσματα. Και χρηματοδότηση για ρευστότητα και επενδυτικά σχέδια χωρίς έξοδα εξέτασης έως 30 Ιουνίου. Για ό,τι χρειάζεται το ξενοδοχείο σου. Credia Bank. Η τράπεζά σου.
13: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
14: Μαμά και μπαμπά, τι φάση, ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Ιζωμά Thermo System. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο boomers πια!
15: Ιζωμάτ Thermo System. Με την εγγύηση ποιότητας Ιζωμάτ που ξέρεις.
14: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
5: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Γλυκιά εκδίκηση. Μια ήρεμη επαρχιακή πόλη αναστατώνεται από ένα έγκλημα. Από τη συγγραφέα best seller το New York Times, Karen Rose Smith. Μαζί, Food and Travel, γαστρονομικό ταξίδι στα Κανάρια νησιά, λιχουδιές με δαμάσκηνα και συναρπαστικές εξορμήσεις σε όλο τον κόσμο. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
3: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Πάμε τώρα, φίλες και φίλοι, μαζί με τον Αντώνη Δελατόλα να καλημερίσουμε τον Υφυπουργό Εξωτερικών, τον κύριο Γιάννη Λοβέρδο. Κύριε Υπουργέ, καλημέρα.
1: Καλημέρα, κύριε Χατζηνικολάου. Καλημέρα, κύριε Δελατόλα.
2: Καλημέρα, Υπουργέ. Να ξεκινήσω με ένα ερώτημα που σχετίζεται με την επικαιρότητα σε όλο το εύρος και αφορά τις δημοσκοπήσεις. Η Νέα Δημοκρατία, η κυβέρνηση πριν 20 μέρες μοίρασε καμιά 500 εκατομμύρια, με την καλή έννοια το λέω, σε ευπαθείς ομάδες, με ένα πρόγραμμα εκεί που ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός και ο Υπουργός Οικονομικών, και μετά ήρθε ο Λαζαρίδης και ο ΠΚΠ και διάφορα και πήγε 2,5 μονάδες κάτω. Φαίνεται λοιπόν ότι όταν μοιράζεται για την οικονομία και δημιουργείται ένα καλό κλίμα, αυτό χαλάει μέσα από μια διαδικασία που αφορά άλλα πολιτικά ζητήματα. Τι προσδοκά αυτό είναι, με τι προσδοκία πάτε σε μια εκλογική αναμέτρηση με αυτό το πάνω κάτω που εμφανίζεται συνεχώς στις δημοσκοπήσεις?
1: Πρώτα απ' όλα, αυτά 500 εκατομμύρια στα οποία αναφερθήκατε ακόμα δεν έχουν φανεί στη τσέπη του καταναλωτή και των ευπαθών τάξεων. Επίσης, χθες ήταν μια πολύ σημαντική απόφαση που έλαβε ο Πρωθυπουργός για την κατάργηση των πανωτοκίων από τα τραπεζικά δάνεια, το οποίο είναι πολύ σημαντικό και θα ανακουφίσει πολλούς δανειολήπτες.
0: Η αντιπολίτευση βέβαια σας κατηγορεί ότι έπρεπε να το είχατε κάνει εδώ και 3 χρόνια που υπήρχε η ευρωπαϊκή οδηγία.
1: Okay. Όπως ξέρετε, κύριε Χατζηνικολάου, είστε πολύ έμπειρος δημοσιογράφος. Πάντα η αντιπολίτευση κατηγορεί την κυβέρνηση για όποιο μέτρο και αυτό.
0: Όχι, η οδηγία υπήρχε όμως. Επειδή είμαι πολύ έμπειρος, σας λέω ότι υπήρχε η οδηγία. Μπορούσατε να την αξιοποιήσετε.
1: Δεν έχω αντίρρηση. Όλα γίνονται στην ώρα τους σύμφωνα με τους κυβερνικούς σχεδιασμούς.
2: Αυτό δεν έγινε στην ώρα τους τώρα. Γι' αυτό το επισημαίνει ο Νίκος Γιάννη. Τώρα δεν μου τα γυρίζει κι εσύ.
1: Έγινε τώρα όμως. Έγινε τώρα και αυτό είναι σημαντικό. Και επίσης να πω ότι αυτά όλα είναι η κυβερνητική πολιτική. Τα άλλα που μου είπατε, ο ΠΚΠ και Μπακάρης Λαζαρίδης και όλα αυτά, δεν έχουν να κάνουν με την κυβερνητική πολιτική. Έχουν να κάνουν δυστυχώς με κάποιες ιστορίες οι οποίες προκύπτουν και που είναι στα όρια της σκανδαλολογίας. Εμένα δεν μ' αρέσει να μιλάω για σκανδαλολογία, δεν με εκφράζει η σκανδαλολογία, δεν πιστεύω.
0: Γιατί μιλάτε για σκανδαλολογία, δεν είναι σκάνδαλο ο ΠΚΠ?
1: Ότι υπήρξε κακή διαχείριση δημοσίου χρήματος, αυτό δεν το αφισβητώ.
2: Πώς λέγεται αυτό, θέμα?
1: Αυτό δεν το αφισβητώ και δεν το αφισβητήσα ποτέ.
2: Πώς λέγεται, Γιάννη, αυτό? Δεν λέγεται σκάνδαλο, τι λέγεται?
1: Φυσικά. Από εκεί πάνω στη βάση όμως αυτού του υπαρκτού σκανδάλου που κάποια λαμόγια πήρανε χρήμα που δεν δικαιούντο, έρχονται τώρα να χτίσουν στην αντιπολίτευση μια ιστορία ότι δήθεν υπάρχει μια τιμωρία με κεντρική καθοδήγηση η οποία ελέγχεται από το Μαξίμου. Τίποτα από όλα αυτά δεν είναι μακρύτερα από την αλήθεια, δεν ισχύει. Άλλο πράγμα τα λαμόγια, τα οποία εκμεταλλεύτηκαν τις όποιες αδυναμίες του συστήματος για να βγάλουν παρανόμως χρήμα και τα οποία δεν είναι απαραίτητα νεοδημοκράτες και δεν με ενδιαφέρει από πού προέρχονται, γιατί τα λαμόγια δεν έχουν κομματική ιδεολογική ταυτότητα. Και άλλο να λέμε ότι ευθύνεται η Νέα Δημοκρατία ότι τόστησε αυτή την ιστορία. Δεν την έστησε η Νέα Δημοκρατία και είναι άδικο να λέγεται για όλους εμάς που δεν έχουμε διασπαθήσει ούτε ένα ευρώ δημοσίου χρήματος.
2: Τώρα, με αφορμή το ερώτημα που κάναμε και ο Νίκος σωστά επισήμανε ότι έστω και καθυστερημένα το εφαρμόζεται για τα πανωτόκια κλπ. Εννοούμε την ευρωπαϊκή οδηγία. Βλέπουμε ότι η ακρίβεια, βλέπετε κι εσείς ενδεχομένως, είναι εδώ, καλπάζει, συνδυαζόμενη, συγχροτίζεται, να το πω έτσι λίγο αδόκιμα, με τα γεγονότα του πολέμου στο Περσικό και αυτή την αδημονία που υπάρχει αν θα έχουμε ειρήνη κάποια στιγμή ή όχι. Δεν θα είναι πάλι η οικονομία το πρώτο πράγμα που θα παίξει ρόλο στην επόμενη κοινωνική?
1: Προφανώς και δεν θα παίξει μόνο στις εκλογές. Θα παίξει στην πορεία της Ελλάδος και της Ευρώπης και του κόσμου ολόκληρου το προσεχές μέλλον. Αυτό είναι το μείζον θέμα, κύριε Δελατόλα. Με αυτό έπρεπε να ασχολούμαστε όλοι νυχτεμερών. Η κυβερνήση ασχολείται πράγματι και να μην το βλέπουμε επαρχιώτικα εδώ στο εσωτερικό μόνο. Η κατάσταση στην οικονομία είναι κρίσιμη. Όσο συνεχίζεται αυτή η ιδιότυπη κατάσταση, δεν την έλεγα και πόλεμο, είναι μια υβριδική κατάσταση που υπάρχει στη Μέση Ανατολή. Όσο συνεχίζεται αυτή η κατάσταση, τόσο σφίγγουν πάρα πολύ τα όρια αντοχής των οικονομιών, όχι μόνο της Ελλάδος, του κόσμου ολόκληρου. Και δεν σας κρύβω ότι έχω μεγάλη αγωνία, μη τυχόν αν συνεχιστεί αυτή η κατάσταση, βρεθούμε προενώπιον μιας μεγάλης παγκόσμιας κρίσης, την οποία η Ελλάδα και η Ευρώπη πρέπει να κρατήσουμε αντιστάσεις και να είμαστε πάντα προετοιμασμένοι να αντιμετωπίσουμε και το χειρότερο δυνατό ενδεχόμενο. Γι' αυτό η κυβέρνηση δύο φορές έχει κρατήσει άμυνες, για να μπορεί να μην είναι εκτεθειμένη στο δημόσιο στο δανεισμό, ο οποίος ήταν ο βρόχος που πάντα έσφυγε, η θηλιά που έσφυγε πάντα την ελληνική οικονομία. Και ο δεύτερος είναι να υπάρχουν αποθέματα να αντιμετωπίσουμε το ενδεχόμενο μιας παγκόσμιας οικονομικής κρίσης.
0: Κύριε Λοβέρδο, πριν από λίγο, μετά το ΠΑΣΟΚ και ΣΥΡΙΖΑ και Νέα Αριστερά, οι δύο κοινοβουλευτικές ομάδες μαζί κατέθεσαν στη Βουλή αίτηση για τη σύσταση προκαταρκτικής επιτροπής για τον κύριο Λιβανό και την κυρία Αραμπατζή. Ποια θα είναι η στάση της Νέας Δημοκρατίας? Θα συνενέσει στη δημιουργία προανακριτικής επιτροπής? Και σας ρωτώ, γιατί διαβάζω σήμερα διάφορα δημοσιεύματα που είναι σε διαφορετικό κλίμα από ό,τι πριν μια εβδομάδα. Δηλαδή, διαβάζω και ακούω ότι προσανατολίζεται η Νέα Δημοκρατία να πει όχι.
1: Δεν το γνωρίζω αυτό, δεν μπορώ να σας απαντήσω. Δεν το αποκλείω να πει όχι. Αυτό είναι κάτι το οποίο θα το αποφασίσει ο ίδιος ο Πρωθυπουργός. Θα κρίνει τα δεδομένα και ανάλογα με το πώς θα τα κρίνει, θα πάρει και τις αποφάσεις του. Αλλά να ξέρετε ότι ό,τι κάνουμε θα το κάνουμε με πλήρη συνέστηση της κατάστασης, χωρίς να εξοραίζουμε πράγματα, αλλά με υπευθυνότητα απέναντι στον ελληνικό λαό και απέναντι στο κράτος δικαίου. Δεν πρόκειται να στείλουμε στα σκυλιά κανέναν χωρίς να υπάρχουν οι προϋποθέσεις εκείνες που προβλέπονται από την ένομη τάξη, αλλά και δεν πρόκειται να αποκρύψουμε το παραμικρό, όπως κατά τη γνώμη μου κάναμε σε όλες τις υποθέσεις.
0: Αν πείτε όχι, δεν θα δημιουργηθεί η αίσθηση, το είπε η κυρία Αποστολάκη πριν, της συγκάλυψης. Θέλω να πω μήπως είναι προτιμότερο να πάνε στο φυσικό δικαστή και εκείνος να κρίνει αν υπάρχουν ευθύνες ή όχι.
1: Είναι μια άποψη αυτό, γιατί πραγματικά και εγώ φοβάμαι ότι με το κλίμα το οποίο έχει δημιουργηθεί η αντιπολίτευση πάλι θα κάνει καιροσκοπικά, θα λέει αυτά τα πράγματα που λέτε. Θα λέει δηλαδή ότι δεν συγκαλύπτουμε. Εμένα η πρόθεσή μου δεν είναι να συγκαλυφθεί τίποτα. Όλα να βγουν στο φως. Και νομίζω ότι αυτή την άποψη την εκφράζει και ο Πρωθυπουργός και το σύνολο της Νέας Δημοκρατίας. Αλλά ας περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει. Πάντως, εκείνο που ήθελα να ολοκληρώσω σε αυτό που έλεγα προηγουμένως, κύριε Χατζηνικολάου, είναι ότι η παρέμβαση Μητσοτάκη για την κοινή ευρωπαϊκή οικονομική πολιτική στα θέματα αυτά που τώρα πλήττουν ολόκληρη την Ευρώπη, νομίζω ότι είναι πάρα πολύ σημαντική πρωτοβουλία και πρέπει να χαιρετίζουμε και αυτού του είδους πρωτοβουλίες. Μην τα βλέπουμε μόνο με την τοξικότητα που πολύ συχνά επικρατεί στο δημόσιο διάλογο τον τελευταίο καιρό, αλλά να είμαστε υπεύθυνοι μπροστά στην ευρύτερη εικόνα. Και η ευρύτερη εικόνα είναι η συνέχιση αυτής της ιδιότυπης κατάστασης στη Μέση Ανατολή και στα στενά του Ορμούς, τα οποία βέβαια έχουν επιβαρύνει δυσθεώρητα την κατάσταση στην οικονομία και κανείς δεν ξέρει που θα καταλήξει. Αυτή πρέπει να είναι η πρώτη μας προτεραιότητα και εκεί πρέπει να έχουμε μια υπεύθυνη κυβέρνηση όπως η κυβέρνηση Μητσοτάκη, για να μπορέσουμε να τα βγάλουμε πέρα σε αυτούς τους δύσκολους καιρούς που ζούμε.
2: Τώρα να τελειώσουμε μια ερώτηση που έχει να κάνει με τα κυβερνητικά σας καθήκοντα. Βλέπω εδώ την καλή εφημερίδα Εστία, η οποία ψέγει τον Αντώνη Ρέμο για μια τοποθέτησή του στην Κωνσταντινούπολη. Εγώ θα πω στο φίλο μου το κοτάκι κάτω τα χέρια από το Ρέμο, αλλά και ο Ρέμος από τα σκούτια αντιπολιτικά δεν είναι και το καλύτερό του. Λέγοντας ότι είμαστε ενωμένοι, είμαστε φίλοι και οι γείτονες κλπ.
0: Έχουμε μια είδηση της τελευταίας στιγμής. Συγγνώμη, Αντώνη. Ναι. Έφυγε από το ΠΑΣΟΚ ο Χάρης Καστανίδης. Μόλις παρετήθηκε από το ΠΑΣΟΚ. Ιστορικός τέλεχος του ΠΑΣΟΚ, υπουργός του Ανδρέα Παπανδρέου, υπήρξε και υποψήφιος αρχηγός στην τελευταία εκλογή.
1: Πολύ αξιόλογος συνάδελφος, κύριε Χατζηνικολάου.
0: Πραγματικά συγκροτημένος, σοβαρός πολιτικός. Υποθέτω ότι μπορεί να έχουν βάσει τα σενάρια περί ενδεχομένου προσχώρησης του στο νέο πολιτικό σχηματισμό του Αλέξη Τσίπρα.
1: Δεν το ξέρω αυτό και δεν θα ήθελα να το σχολιάσω.
0: Ούτε εγώ το ξέρω, αλλά το ακούω έντονα.
2: Επανέρχομαι λοιπόν.
1: Ένα γενικό σχόλιο, μια στιγμή θα το πω. Όλες αυτές οι μετακινήσεις, δεν λέω μεταγραφές γίνονται στο ποδόσφαιρο. Όλες αυτές οι μετακινήσεις συνεχώς πολιτικών από το ένα κόμμα στο άλλο και μετά σε τρίτο και σε τέταρτο, Προσωπικά εμένα, ίσως είμαι παλιά σχολή, με ενοχλούν λιγάκι.
2: Για, δε πείτε μας λοιπόν, με αφορμή το σχόλιο εδώ της καλής εφημερίδας, είναι κάπως διαφορετικές το κλίμα, μάλλον διαφορετικό το κλίμα το τελευταίες μέρες ανάμεσα στις δύο χώρες σε σχέση και με τα διάφορες δηλώσεις που έχουμε ακούσει τουλάχιστον από την τουρκική πλευρά?
1: Από τη δική μας πλευρά όχι. Καταρχάς να πω ότι είμαι θαυμασής του κυρίου Ρέμου. Είναι εξαιρετικός τραγουδιστής, ο οποίος έχει αφήσει ιστορία στο ελληνικό πεντάγραμμο και πάντα τον θαυμάζουμε και τον ακούμε. Τώρα ο καθένας σε φόρη τάχθη όμως, έτσι. Εγώ δεν θα πάντα τραγουδήσω ποτέ. Και καλό είναι να μην κάνουμε και πολιτικές δηλώσεις όταν δεν τα ξέρουμε και πολύ καλά τα θέματα γενικά. Σε ό,τι αφορά τη σχέση προς αυτή τη στιγμή Ελλάδος-Τουρκίας, για μας δεν έχει αλλάξει τίποτα. Αυτό είμαστε στο πλαίσιο αυτό. Θέλουμε σχέση καλής γειτονίας. Είμαστε μια χώρα η οποία είναι φιλειρηνική και σέβεται πλήρως το διεθνές δίκαιο. Δεν απειλούμε κανέναν, αλλά και δεν απειλούμαστε από κανέναν, κύριε Δελατόλα. Η Ελλάδα αυτή τη στιγμή είναι μια ισχυρή και περήφανη χώρα που είναι σε θέση και να προστατεύσει τα σύνορά της και να προστατεύσει την ελληνική της κυριαρχία, σύμφωνα πάντα με το διεθνές δίκαιο. Και εκφράζω τη λύπη μου, διότι πράγματι οι δηλώσεις των Τούρκων αξιωματούχων και του τουρκικού τύπου το τελευταίο διάστημα είναι εξαιρετικά εκτός πραγματικότητας. Εδώ μιλάνε ακόμα ότι η Ελλάδα προετοιμάζει σήμερα, το άκουγα, και πόλεμο εναντίον. Εμείς δεν προετοιμάζουμε πόλεμο εναντίον κανενός. Εμείς είμαστε όμως έτοιμοι να αμυνθούμε σε κάθε...
0: Ευχαριστούμε θερμά τον Υφυπουργό Εξωτερικών, τον κύριο Γιάννη Λοβέρδο. Καλημέρα, κύριε Υπουργέ.
1: Καλημέρα σας, κύριε Χατζηνικολάου.
0: Λοιπόν, έχω την ανακοίνωση, Αντώνη, της παρέτησης του κυρίου Καστανίδη, τη δήλωσή του. Δεν παρετούμε από το Πασόκ των ιδεών του δημοκρατικού σοσιαλισμού. Παρετούμε από το κόμμα του κυρίου Ανδρουλάκη. Τον αποχαιρετώ με τη διατύπωση του Σατοβριάνδου. Όσο πιο ασήμαντοι είναι αυτοί που κατέχουν την εξουσία, τόσο πιο πολύ ρέπουν προς τη μικρότητα. Κρατώ μέσα στην καρδιά μου τους κοινούς αγώνες που δώσαμε με πολλούς φίλους και συντρόφους, αγώνες που θα συνεχιστούν. Το αγώνες που θα συνεχιστούν σημαίνει ότι δεν αποχωρεί από την πολιτική, ναι, ο κύριος Καστανίδης. Κάπου θα είναι υποψήφιος στις εκλογές.
2: Θα συνταχθεί.
0: Εγώ λέω από αυτά που ακούω και μαθαίνω ότι είναι πολύ πιθανό να τον δούμε στο νέο πολιτικό σχήμα υπό τον Αλέξη Τσίπρα.
2: Για να δούμε.
0: Εμείς έχουμε ραντεβού 7 παρατέταρτο στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Αντένα και αύριο το πρωί την ίδια ώρα πάλι εδώ. Πολλά φιλιά σε όλες και σε όλους. Καλή συνέχεια.

0: Real FM. Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε, οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένη μη αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθένα eye drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
1: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας.
2: Η ώρα στον Ιν Κεφαλονιά 89,2 είναι 12.
3: Μήπως η πισίνα από απόλαυση έχει γίνει βραχνάς?
4: Έλα τώρα στο εξειδικευμένο κατάστημα του νησιού για τη φροντίδα της. Ζουγανάτος ΑΕ στη ΒΙΠΕ.
3: Για πιστοποιημένα χημικά άριστης ποιότητας στις καλύτερες τιμές. Για καθαριστικά, απόχες, τεστ νερού, λάμπες, φίλτρα, αντλίες, αυτόματα συστήματα επεξεργασίας νερού, ρομποτικές σκούπες.
4: Με εξειδικευμένη τεχνική υποστήριξη για τον επαγγελματία και τον ιδιώτη. Τζουγανάτος ΑΕ στη ΒΙΠΕ Αργοστολίου. Η ευκαιρία σας περιμένει.
5: Εάν οι πωλήσεις, τα ρούχα και η μόδα είναι το πάθος σου, τότε βρήκες το εργασιακό σου σπίτι. Έλα να εργαστείς σαν store ή σαν assistant store manager στο απόλυτο fashion brand και να ξεδιπλώσεις το ταλέντο σου παρέχοντας προτάσεις για την άρτια λειτουργία του καταστήματος ευθύνης σου στην Κεφαλονιά. Μην αργείς και στείλε μας το βιογραφικό σου σημείωμα στο cvcontact@axf.gr.
6: Πρωινή παραγγελία από τα παιδιά μου. Σφολιάτα και καφές από το φούρνο Καλούρι. Είχαμε και εμείς καφέ Χάσμπραν τότε. Θα πάρω φυσικά και χωριάτικο ψωμί και σίκαλης, κουλούρι και παξιμάδια να κρατάμε και τις παραδόσεις. Φούρνος Καλούρης στα Βλαχάτα. Εκεί που τα όμορφα πρωινά του σήμερα συναντούν την παράδοση. Σε ανακαινισμένο χώρο βρείτε ψωμί και αρτοποιήματα σε μεγάλη ποικιλία, φρεσκοψημένα και χειροποίητα, σάντουιτς και λαχταριστά γλυκά. Φούρνος Καλούρης. Εδώ και 55 χρόνια, κάθε μέρα κοντά σας, στον κεντρικό δρόμο Αργοστολίου Πόρου, στα Βλαχάτα. Τηλέφωνο 31-231. Τώρα μπορείτε να βρείτε τα προϊόντα μας στο νέο κατάστημα Αρτοστόλη στην παραλία.
7: Θέλεις να συμβαδίζεις με τις εξελίξεις. Αναζητάς τη λύση που σου ταιριάζει. Και την έχεις. Άμικρο Πληροφορική. Είμαστε δίπλα σου για να δώσουμε τη μέγιστη όθηση στην επιχείρησή σου με εγκατάσταση δικτύων και Wi-Fi. Τηλεφωνικά κέντρα με χρήση smartphone. Ταμιακές μηχανές και ταμιακά συστήματα. Συστήματα παρακολούθησης και συναγερμοί. Επειδή οι απαιτήσεις σου μεγαλώνουν, τη λύση βρίσκεις στην Άμικρο Πληροφορική και στο amicro.gr. Άμικρο Πληροφορική. Από το 1992 υποστηρίζουμε με συνέπεια τις σημαντικότερες επιχειρήσεις σε Κεφαλονιά και Ιθάκη.
8: e-pavlaargostoli.gr. Η υπηρεσία του Δήμου Αργοστολίου για ηλεκτρονική υποβολή αιτημάτων των δημοτών προς επίλυση. Υποβάλλετε εύκολα και γρήγορα αιτήματα για τον ηλεκτροφωτισμό, την καθαριότητα, το περιβάλλον, το οδόστρωμα, τον πρωτογενή τομέα. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα e-pavlaargostoli.gr και αναφέρετε το πρόβλημά σας ακόμη και χωρίς εγγραφή στην υπηρεσία. e-pavlaargostoli. Ο Δήμος Αργοστολίου του αύριο, σήμερα. Η υπηρεσία λειτουργεί και τηλεφωνικά με τη γραμμή Δημότη στο 26710 26 999.
2: Είναι Κεφαλονιά 89,2.

0: Transmission από την Νιούντε Φαλονιά 89,2.
1: Στο μικρόφωνο η Ελευθερία Κουλουριώτου. Το Σάββατο 2 Μαΐου πραγματοποιήθηκε σύσκεψη από την Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Κεφαλονιάς και Ιθάκης με συμμετέχοντες τους βουλευτή Κεφαλονιάς και Ιθάκης Παναγή Καπάτο, τον αντιπεριφερειάρχη Περιφερειακής Ενότητας Κεφαλονιάς κύριο Κουρή και τους δημάρχους Αργοστολίου, Λιξουρίου, Σάμις, Ιθάκης, τον πρόεδρο Επιμελητηρίου Κεφαλονιάς και Ιθάκης και πρόεδρο Ξενοδόχων Κεφαλονιάς και Ιθάκης. Από τον πρόεδρο της Ένωσης κύριο Γρηγορόπουλο Κωνσταντίνο έγινε λεπτομερής ενημέρωση. Ζητήθηκε ισχυρή παρέμβαση όλων των θεσμικών φορέων που παραβρέθηκαν και συμφωνήθηκε όμως η συλλογική επίσκεψη όλων των παρευρισκόμενων στον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη και τον Αρχηγό της Ελληνικής Αστυνομίας για να δοθεί επιτέλους μία μόνιμη λύση στα αδιέξοδα διαχρονικά προβλήματα. Το Φιλανθρωπικό και Πολιστικό Σωματείο Λυσίπη Παραρτήματων Θυγατέρων Πινελόπης της ΕΧΕΠΑ διοργάνωσε στην Κεφαλονιά το ετήσιο συνέδριο Ελλάδας και Κύπρου των Θυγατέρων της Πινελόπης, το οποίο πραγματοποιήθηκε στο Δημοτικό Θέατρο Αργοστολίου Κέφαλος την προηγούμενη εβδομάδα. Στο συνέδριο συμμετείχαν περισσότερες από 100 σύνεδροι και η διοργάνωση συγκέντρωσε εκπροσώπους από την Ελλάδα, την Κύπρο αλλά και το εξωτερικό, και στόχος του συνεδρίου ήταν η προώθηση του ελληνικού πολιτισμού και η ανάδειξη του σημαντικού φιλανθρωπικού έργου των Θυγατέρων της Πινελόπης. Μέσα από τις εργασίες το ενισχύθηκε η ανταλλαγή ιδεών και η κοινή δράση για την κοινωνική προσφορά. Η Ιθάκη ανανέωσε τη συμμετοχή της για τη διετία 2026-2028 ως μέλος στο Συμβούλιο Ακτοπλοϊκών Συγκοινωνιών του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, εκπροσωπώντας το Ελληνικό Δίκτυο Μικρονησιών. Σάββατο 2 Μαΐου πραγματοποιήθηκε επίσκεψη του διοικητή της 3ης Περιφερειακής Διοίκησης Λιμενικού Σώματος Ελληνικής Ακτοφυλακής, Πλοίαρχου Λιμενικού Σώματος Κωνσταντίνου Κορίζη, στην Έπαρχο Ιθάκης, κυρία Σαρδελή. Κατά τη διάρκεια της συνάντησης συζητήθηκαν ζητήματα που αφορούν την εύρυθμη λειτουργία του Λιμεναρχείου Ιθάκης, με ιδιαίτερη έμφαση στο πρόβλημα της υποστελέχωσης, καθώς και στη δυσκολία εξεύρεση καταλυμάτων για το νέο προσωπικό. Με την αρμόζουσα εκκλησιαστική μεγαλοπρέπεια πραγματοποιήθηκε το απόγευμα της Κυριακής η λιτανία της Ιεράς Εικόνας Παναγίας των Συσσίων στο κάστρο του Αγίου Γεωργίου. Της τελετής προέστη ο Μητροπολίτης Κεφαλνίας κ. Δημήτριος, πλαισιωμένος από ιερείς και πλήθος πιστών. Η εικόνα της Παναγίας πρόκειται να αναχωρήσει από το κάστρο του Αγίου Γεωργίου με κατεύθυνση την έδρα της στην Ιερά Μονή Συσσίων την Κυριακή της Σαμαρίτιδος 10 Μαΐου. Με αφορμή την εμφάνιση στη Ζάκυνθο αυτή την περίοδο κρουσμάτων λεπτοσπύρωσης, ένα εκ των οποίων θάνατη φόρο, μεταξύ ατόμων που εκτελούσαν αγροτικές και υπαίθριες εργασίες, εφιστάται η προσοχή όλων από την περιφέρεια Ιωνιονήσων και ιδιαίτερα όσων απασχολούνται σε αγροκτηνοτροφικές και υπαίθριες εργασίες για την τήρηση των βασικών μέτρων προφύλαξης από τη μόλυνση. Το Σάββατο 2 Μαΐου πραγματοποιήθηκε ο τελικός του κυπέλου ΕΠΣΚΙ στο Δημοτικό Γήπεδο Σκάλας με αντιπάλους στον ΑΠΣ Πιλαριακό και τον Αθλητικό Όμιλο Παλιξουριακό. Ο Παλιξουριακός κατάφερε να φτάσει σε μια εμφαντική νίκη με σκορ 7-0, κατακτώντας για ακόμη μια φορά το κύπελο της φέτινης διοργάνωσης. Ο Αθλητικός Σύλλογος Κεφαλνιακός κατέκτησε και επίσημα το πρωτάθλημα της Α2 SKI για τη σεζόν 2025-2026. Η απονομή πραγματοποιήθηκε σε πανηγυρικό κλίμα στο κλειστό Αντώνη Στρίτση στο Αργοστόλι, παρουσία πλήθους φιλάθλων, με τον πρόεδρο της ΕΟΚ Βαγγέλη Λιόλιο να παραδίδει το τρόπαιο στον αρχηγό της ομάδας Ευάγγελο Καραπέτσα. Πολύ καλή εμφάνιση πραγματοποίησε ο Κεφαλονίτης Φεροβόλος Δημήτρης Αντωνάδος στους αγώνες Rock Shake Classic που διεξήχθησαν το διήμερο 1η με 2 Μαΐου στο Λόρενς του Κάνσας. Με καλύτερη βολή στα 17 και 45 μέτρα, στην 5η του προσπάθεια ο αθλητής κατέκτησε την πρώτη θέση.

0: 4 Μαΐου και Δευτέρα, καλό μεσημέρι, μέρα μεσημέρι και εγκεφάλο 89,2 η αστεία μας. Στην επιμέλεια και παρουσίαση της εκπομπής η Ελευθερία Κουλουριώτου. Και ναι, μπαίνω ενεργά στο Μάιο. Στο Μάιο ο οποίος πάντα έχει μυστικά.
1: Το σκοτεινά και χείλη πικραμένο. Έχει και ένα μοντρελό που κουβαλάει τη γύρι και πυροβάτης της καρδιάς στο Μέγα Πανηγύρι. Ο Μάης είναι μουσική από παλιά τραγούδι. Δηλαδή ροδακινιάς και απολεύκα σου νούμε. Δεν έχει λαμδότερο στη γλώσσα να βουλιάζει. Από αλφα καθαρό και τον

Να ευχηθούμε, αγαπητοί μου, στη Μόνικα, στην Πελαγία και στον Πελάγιο χρονιά πολλά. Έχουν την τιμητική του σήμερα, 4 Μαΐου. Επίσης σήμερα είναι Διεθνή ημέρα πυροσβεστών, χρόνια πολλά στο πυροσβεστικό σώμα. Έχει καθιερωθεί αυτή η ημέρα στις χώρες της Δύσης, καθολικές και προτεσταντικές, με συγχωρείτε, ως Διεθνής ημέρα πυροσβεστών, εθελοντών και επαγγελματιών, με αφορμή τον εορτασμό της μνήμης του Αγίου Φλωριανού που αποτελεί τον προστάτη Αγιό τους. Οι Έλληνες πυροσβέστες έχουν ως προστάτη τους τρεις παιδες εν καμίνο, Αζαρία, Ανανία και Μισαήλ, η μνήμη των οποίων εορτάζεται κάθε χρόνο 17 Δεκεμβρίου.

Επίσης, η σημερινή ημέρα έχει οριστεί ως ημέρα του πολέμου των άστρων. Οι απανταχοφίλοι της επικής σειράς επιστημονικής φαντασίας «Πόλεμος των άστρων» γιορτάζουν το κινηματογραφικό κατόρθωμα του Τζορτζ Λούκας, που αποτελεί ένα από τα κορυφαία επιτεύγματα του είδους. Η 4η Μαΐου, λοιπόν, επελέγει από την παραφθορά της πιο γνωστής ατάκας της σειράς.

φέρεις κι αυτόν. Σαν σήμερα σημαντικό όντας, το 1941 ο Χίτλερ εξυμνεί την Ανδρεία των Ελλήνων. Σε λόγο του που εκφωνεί στο Reichstag αναφέρει: «Η ιστορική δικαιοσύνη με υποχρεώνει να διαπιστώσω ότι από όλους τους αντιπάλους τους οποίους αντιμετωπίσαμε, ο ελληνικός στρατός πολέμησε με ύψιστο ηρωισμό και αυτοθυσία».

Ο Μάιος των Μυστικών, αλλά και των λουλουδιών είναι εδώ, αγαπητοί. Εορτάστηκε η πρώτη του μήνα, την προηγούμενη Παρασκευή, σε όλη την Ελλάδα, με διάφορες εκδηλώσεις και με στοιχειοθέτηση και κατά κάποιο τρόπο επισήμανση των δικαιωμάτων των εργαζομένων.

Βέβαια, ο πόλεμος στο Ιράν παγώνει κατά κάποιο τρόπο κάποιες καταστάσεις που αφορούν στον τουρισμό. Ως προς το παρόν, δεν διαφαίνεται να υπάρχει μεγάλο πρόβλημα παρά μόνο από κάποιες συγκεκριμένες αγορές. Κατά τα άλλα, όσον αφορά τη λυπή επικαιρότητα, πολλά είναι αυτά τα οποία μας αναστατώνουν, μας μιζεριάζουν, όμως εκ των πραγμάτων πρέπει να συνεχίσουμε το βηματισμό μας. Συμπεριφορές πολιτικών, αλλά και όχι μόνον και πολιτών, μας ανακόπτουν το βηματισμό και είναι λογικό, διαφορετικά δεν θα λεγόμασταν άνθρωποι, έτσι.

επιστολή που κοινοποίησε. Κάποια στιγμή ήταν και υποψήφιος πρόεδρος για το κόμμα. Καταλήγει με το «Δεν παρετούμε από το Πασόκ των ιδεών του δημοκρατικού σοσιαλισμού, παρετούμε από το κόμμα του Ανδρουλάκη». Τον αποχαιρετώ με τη διατύπωση του Σάτο Βριάνδου. «Όσο πιο ασήμαντη είναι αυτοί που κατέχουν εξουσία, τόσο πιο πολύ ρέπουν προς τη μικρότητα». Κρατώ μέσα στην καρδιά μου τους κοινούς αγώνες που δώσαμε με πολλούς φίλους και συντρόφους, αγώνες που θα συνεχιστούν. Μάλιστα. Προς τα που θα οδεύσει, θα δείξει. Ο καιρός καλεί και δεν καλύπτει.

ευχαριστήσουμε τον Βαγγέλη, ο οποίος ήδη τηλεφώνησε. Να είσαι καλά, Βαγγέλη. Χαίρετα τον πατέρα του Διονύση και στην Αθήνα, το φίλο τον Κώστα στο Λιξούρι, τον Βικέντιο από το Λιξούρι, τον Γιώργο το Χαλαβαζή, του συνεργάτη εδώ στο σταθμό τη Ιατηλαβά. Εμείς επίσης την Τασούλα από τον Κορυδαλό. Το Χαράλαμπο από το Πατήσια, το Βασίλη από τον Αγιάννη το Ρέντ. Τη Σωτηρία και τον κύριο Γιώργο από την Κουνόπετρα. Τη Μαρία και Σπύρο από Λιξούρι, επίσης τη Σοφία, την Ευανθία, την Ειρήνη, την Αγγελική, την Άννα, τον Διονύση, τον Νικόλα, τον κύριο Ανδρέα, το Γεράσιμο από την Κοντογενάδα, επίσης τον κύριο Γιάννη από τα Ζόλα, τον κύριο Γρηγόρη από το Καλονόρος, να είστε όλοι καλά, το Σοφία και τη Φιλανδία από τα Δελνάτα. Την κυρία Άννα από τα Σπαρτιά, τον κύριο Νίκο, τον κύριο Θέμη από τα Καλλιγάτα, τον κύριο Βαγγέλη και κυρία Σπασιά από τη Λακύθρα, τον κύριο Γιώργο και κύριο Γεράσιμο από τα Κουρκουμαλάτα. Την Χριστίνα και Παναγίδη Αχυρός Λεωνιδάκη, την αρχόντισά μας την κυρία Νιώβη. Γεια σας κύριε Νιώβη. Την κυρία Μαντό, την Εύα, τη Χαρίκλια. Την κυρία Μαργαρίτα. Την Ολγίνα Κρίς. Το Παναγία Καβαλιαράτου.

Το Marella Explorer 2 βρίσκεται από το πολύ πρωί, πολύ πρωί, στο Αργοστόλι. Επιβάτη στους δρόμους, μετακινήσεις προς τα αξιοθέατα, φωτογραφίες στην παραλιακή. Άλλοι ρυθμοί. Θα παραμένει έως και τις 6 το βράδυ. Όσον αφορά τα του καιρού, με ήπιες θερμοκρασίες θα κυλήσει η σημερινή ημέρα, εδώ τοπικά τουλάχιστον. Μια τυπική λοιπόν ανοιξιάτικη ημέρα η σημερινή για την Κεφαλονιά. Ναι, την Πρωτομαγιά μετά από πάρα πολλά χρόνια. Την πρωτιά την πήρε η φετινή Πρωτομαγιά όσον αφορά τα του καιρού.

Εν τω μεταξύ, η Περιφερειακή Ενότητα Ιθάκης, με την υπογραφή της επάρχου κυρία Σάρδελη, ενημερώνει ότι τα μαθητικά δρομολόγια στην Περιφερειακή Ενότητα της Ιθάκης, ευθύνη της Περιφέρειας Ιωνίων Ίσων, πραγματοποιούνται από σήμερα κανονικά. Είχαν τα προβλήματά τους, τέλος πάντων, με τις μεταφορές. Στην Ιθάκη βρέθηκε και για τα ζητήματα του Λιμεναρχείου Ιθάκης το Σάββατο 2 Μαΐου ο διοικητής της 3ης Περιφερειακής Δίκης Λιμενικού Σώματος Ελληνικής Ακτοφυλακής, πλοίαρχος Κωνσταντίνος Κορίζης, και ενημερώθηκε για τα όσα αφορούν την υποστελέχωση, την δύσκολη εξεύρεση καταλυμάτων για το νέο προσωπικό κλπ. Πολλές συγκινήσεις και μπράβο τους, γιατί αν δεν σπρώξει την πόρτα δεν ανοίγει εύκολα. Και από τους συνδικαλιστές του Λιμενικού Σώματος για τα προβλήματα του κτηρίου του Λιμενικού Σώματος στο Αργοστόλι και για άλλα θέματα επίσης τα οποία αντιμετωπίζουν. Τώρα στο Λεξούρι συνεχίζονται κατά κάποιο τρόπο οι ένθεν και κακήθεν βολές για το λιμενικό καταφύγιο, τουριστικό καταφύγιο. Κάποια στιγμή θα καταλήξει και αυτή η ιστορία. Έλαβε χώρα, πραγματοποιήθηκε λογοδοσία, υποχρεωτική πλέον λογοδοσία, αναδίμηνο από τη Δημοτική Αρχή Λεξουρίου, και αποχώρησε ωστόσο η παράταξη πάλι ξεκίνημα, ενημερώνοντας για το λόγο τον οποίο αποχώρησε. Με αιχμές λοιπόν ότι η Δημοτική Αρχή απαξιώνει μιας υψίστης σημασίας διαδικασία από σε αυτή τη λογοδοσία. Αναφέρει στο δελτίο η παράταξη πάλι ξεκίνημα ότι απουσίαζαν τα 3/4 των συμβούλων της συμπολίτευσης. Και γι' αυτό αποχώρησε η παράταξη από τη λογοδοσία, από το συμβούλιο αυτό. Συνεχίζεται επίσης η συζήτηση για τον υποσταθμό στο λιμάνι Λιξουρίου. Η Λαϊκή Συσπήρωση Λιξουρίου, με ανοιχτή επιστολή του Δημοτικού Συμβούλου Δημήτρη Μαντζουράτου, του επικεφαλής της Λαϊκής Συσπήρωσης για το Δήμο Λιξουρίου, καταγγέλει ότι αποκρύφτηκε από το Δημοτικό Συμβούλιο απαντητικό έγγραφο του ΔΔΕ που διατρανώνει την άρνηση της εταιρείας να αλλάξει τη θέση του υποσταθμού στο λιμάνι παρά την ομόφωνη απόφαση του Συμβουλίου από τον Ιανουάριο. Και η παράταξη ζητά άμεση κοινοποίηση του εγγράφου αυτού και έκταθη συνεδρία του Δημοτικού Συμβουλίου. Την προηγούμενη εβδομάδα επισκέφθηκε η κυρία Αλεξάνδρα Μπαλού, επικεφαλής Λαϊκής Συσπήρωσης για τα Ιόνια νησιά, την Κεφαλονιά, και παραχώρησε συνέντευξη τύπου όπου κατήγγειλε άπαντες Περιφερειακή Αρχή και Κυβέρνηση για την αθωράκιστη Κεφαλονιά και τις ανάγκες του λαού που μπαίνουν στο ζύγι του κόστους.

Φαντάζομαι ότι έχετε μπει στη διαδικασία. Εξάλλου, οι ενημερώσεις είναι πολλαπλές για το καθαρισμό των οικοπαίδων. Έχουμε μπει στην αντιπυρική περίοδο. Πολλά τα προβλήματα γενικώς στο Δήμο Λιξουρίου, τα οποία αναδεικνύονται. Ο κύριος Αρβαντινός Διονύσης έκανε μια αποτύπωση των όσων υφίσταται το παλιό σχολείο Θουκυδίδης Βαλεντής στο Λιξούρι. Έντονη η κριτική του προς τη Δημοτική Αρχή. Εν τω μεταξύ, ναι, να το χαρίσουμε, Λεόναρντ Κουέν, στη Σωτηρία από την Κουνόπετρα και τον κύριο Πεφάνη.

Εν τω μεταξύ, από αύριο έως και τις 9 του μήνα η Ιθάκη γίνεται σημείο αναφοράς. Το συνέδριο «Η Ελλάδα σε μια κρίσιμη δημογραφική καμπή» δεν αποτελεί μια ακόμη θεωρητική προσέγγιση, είναι μια ουσιαστική πολιτική ανάγκη. Στην Ιθάκη, λοιπόν, η διοργάνωση από το Ελληνικό Δίκτυο Μικρών Νησιών και το Υπουργείο Ναυτιλίας. Κυπριακή Πρεσβεία στην Ελλάδα, Ελληνικό Διαδημοτικό Δίκτυο Υγιών Πόλεων, Παγκόσμιο Ιπποκρατείο, Ινστιτούτο Πατρών, τη Ελληνική Εταιρεία Αναπαραγωγικής Ιατρικής, όλοι όλοι. Θα συμμετέχουν εκπρόσωποι της πολιτείας και της αυτοδιοίκησης, εκλεκτοί επιστήμονες και σύνεδροι, πρέσβεις και εκπρόσωποι της διπλωματικής κοινότητας. Από 5 λοιπόν έως 9 Μαΐου. Θα διεξαχθεί το συνέδριο «Η Ελλάδα σε μια κρίσιμη δημογραφική καμπή» στην Ιθάκη.

καλοκαιράκι και συμπτύσσουμε τα όσα βγήκαν στην επιφάνεια το προηγούμενο διάστημα, που κάποια έρχονται ως συνέχεια της προηγούμενης χρονιάς, ειδικά για την θύρευση επιβατών των κρουαζιεροπλοίων. Ναι, πολλή συζήτηση και από εκεί. Κάποιοι λοιπόν σπάνε τα φράγματα, τους κανονισμούς, και μπαίνουν στη διαδικασία να ψωνίζουν, επιτρέψτε μου σε εισαγωγικά, τους επιβάτες. Φαντάζομαι ότι κάποια μέτρα θα πρέπει να ληφθούν, ήδη τέθηκε το ζήτημα έτσι. Τώρα, η Ένωση Αστυνομικών Υπαλληλών Κεφαλονιάς και Ιθάκης διοργάνωσε μια σύσκεψη, κάλεσε σύσκεψη για πιο ορθά, με καλεσμένους τον βουλευτή Κεφαλονιάς και Ιθάκης κύριο Παναγή Καπάτο, τον αντιπεριφερειάρχη Κεφαλονίας και Ιθάκης Σωτήρη Κουρή, τον δήμαρχο Αργοστολίου Μιχαλάτο Θεόφιλο, τον δήμαρχο Λιξουρίου Κατσιβέλη Γεώργιο, τον δήμαρχο Σάμις κύριο Δρακουλόγωνα Παναγή, τον δήμαρχο Ιθάκης κύριο Στανίτσα Διονύση, τον πρόεδρο Επιμελητηρίου Κεφαλονιάς και Ιθάκης Σπάθη Σταύρο, τον πρόεδρο των Ξενοδόχων Κεφαλονιάς και Ιθάκης Τιμοθέατο Γεράσιμο. Έγινε από τον πρόεδρο της Ένωσης Γρηγορόπουλο Κωνσταντίνο ανάλυση της έξαρσης της επικίνδυνης εγκληματικότητας που έχει ήδη παρισφρήσει στα νησιά μας με αλματώδη ρυθμό. Έγινε λεπτομερής ανάλυση της παρούσας αστυνομικής δύναμης, η οποία, όπως τη χαρακτήρισε, είναι αποδεκατισμένη και δεν μπορεί να ανταποκριθεί στην αντιμετώπιση της τοπικής εγκληματικότητας. Αυτά λοιπόν θα συζητήσουμε καλώς των πραγμάτων σε πολύ λίγο ελάχιστο χρόνο με τον κύριο Γρηγορόπουλο. Επιτρέψτε μία μικρή μουσική παύση στην ομιλούσα.

Σε 10 λεπτά λοιπόν θα έχουμε τη δυνατότητα να συνομιλήσουμε με τον κύριο Γρηγορόπουλο για αυτή τη σύσκεψη, αλλά και για κάποια άλλα τα οποία βγαίνουν στην επιφάνεια και έχουν ιδιαίτερη σημασία. Σε λίγο, σε 10 λεπτά.

Να συγχαρούμε τον Πάλι Ξουριακό. Πάλι Ξουριακό. Χωρίς τον. Εντυπωσιακή η νίκη του με 0-7 στο τελικό του Σαββάτου, λοιπόν, απέναντι στον Πιλαριακό. Και ο Δήμαρχος Λεξουρίου και η Δημοτική Αρχή Λεξουρίου χαιρετίζουμε ιδιαίτερη χαρά. Την κατάκτηση του, κυπέλου της ΕΠΣΧΗ 2026. Με το βλέμμα πλέον στραμμένο στην Τρίτη Εθνική, λοιπόν, ο Δήμος Λεξουρίου δηλώνει παρόν όσον αφορά την πορεία του Πάλι Ξουριακού. Λοιπόν, συγχαρητήρια στην ομάδα, με ό,τι αυτό σημαίνει, γιατί προπονητές και τα λοιπά και τα λοιπά, όλοι οι συνοδοιπόροι του αξίζουν τα συγχαρητήρια πέραν των παιχτών.

Επίσης, πέρα του Παλαιξουριακού είχαμε και άλλες αθλητικές επιτυχίες στην Κεφαλονιά. Ο Αθλητικός Σύλλογος Κεφαλνιακός κατέκτησε και επίσημα το πρωτάθλημα της Α2 ΕΣΚΑΗ. Για τη σεζόν 2025-26 η απονομή πραγματοποιήθηκε σε πανηγυρικό κλίμα στο κλειστό Άντωνης Τρίτσης στο Αργοστόλι. Παρουσία πλήθους φιλάθλων με τον πρόεδρο της ΕΟΚ Βαγγέλη Λιόλιο να παραδίδει το τρόπαιο στον αρχηγό της ομάδας Ευάγγελο Καραπέτσα. Η ομάδα υπό την καθοδήγηση του προπονητή Πέτρου Κωστίδη είχε κλειδώσει τον τίτλο δύο αγωνιστικές πριν το τέλος, επιβεβαιώνοντας τη σταθερή της πορεία και τη δουλειά που γίνεται σε επίπεδο ακαδημιών και ανδρικού τμήματος. Θερμά συγχαρητήρια σε όλους λοιπόν. Εν τω μεταξύ βρέθηκε στην κορυφή ο Αντωνάτο στο Κάνσας με δυνατή ή πολύ δυνατή εμφάνιση. Στους αγώνες Rock Clay Classic, που εξήχθησαν το δήμερο 1η με 2 Μαΐου στο Λόνες του Κάνσας. Με 17 και 45 στην πέμπτη του προσπάθεια κατέκτησε την πρώτη θέση. Συγχαρητήρια.

Εν τω μεταξύ πλησιάζουν τα Βεργότια για τοποθέτηση του νέου υπερσυγχρόνου Ταρτάν και του υπόλοιπου εξοπλισμού ολοκληρώνεται ως ονούπο και το στάδιο Ανδρέας Βεργότης ετοιμάζεται να υποδεχθεί σπουδαίους αθλητές και αθλήτριες από 20 χώρες. Αδιαμφισβήτητα κορυφαίος είναι ο δύο φορές Ολυμπιονίκης του άλματος σε μήκος Μίλτος Τεντόγλου με ατομικό ρεκόρ παρακαλώ 8.65. Ο Τεντόγλου επιστρέφει στα Βεργότια μαζί με τον προπονητή του τον Γιώργο Πομάσκι και θα προσπαθήσει να σπάσει το δικό του ρεκόρ αγώνων 8.36 όπως προείπα. Όχι. Ήταν 8.65 το ατομικό του ρεκόρ, 8.36 από τη διοργάνωση 22. Επίσης, ο Γκρέιβον Τζιλέσπι από τις Ηνωμένες Πολιτείες και πολλοί άλλοι ακόμη από τη Βρετανία, από τον Καναδά, θα έχουμε πολλά πολλά σημαντικά ονόματα. Η κορυφαία το σπίτι επίσης όσον αφορά τους Έλληνες πρωταθλητές Ραφαέλα Σπανουδάκη θα βρίσκεται εδώ. Θα συμμετέχουν επίσης Σοφία Ιωσιφίδου, η Σπυριδούλα Καρύδη, ο Βασίλης Μύρια Ανθόπουλος, ο Λάμπρος Βολίκας και άλλοι. Και βέβαια θα έχουμε και το Χαρέλη Βυζάτο, την Αποστολή Αντωνάτου, που θα δώσουν δυναμικό παρόν μαζί τους ο Παναγής Τραυλός, ο Γκέρση Σουλεϊμάνη, η Ελπίδα Δανελάτου, ο Αλέξη Μαρκόπουλος, η Μαρία Βερούτσι, η Αριάδνη Αποστολάτου, ο Κωνσταντίνος Μίνετος κλπ.

εν τω μεταξύ. Την Παρασκευή 24 και το Σάββατο 25 Απριλίου διεξήχθη στο κτίριο του Ναυτικού Μουσείου Ελλάδας στον Πειραιά το 14ο Συνέδριο Ναυτικών Μουσείων Ελλάδας. Το θέμα του συνεδρίου ήταν «Από το παρελθόν στο παρόν, σύγχρονες μουσιακές πρακτικές στην παρουσίαση της ναυτικής πολιτιστικής μας κληρονομιάς». Ένα συνέδριο με στόχο την ενίσχυση της συνεργασίας των ναυτικών μουσείων στη σύγχρονη εποχή, καθώς και η ανταλλαγή εμπειριών σχετικά με τη διατήρηση και ανάδειξη της ναυτικής πολιτιστικής μας κληρονομιάς. Η εκπροσώπηση του Ναυτικού Μουσείου Ιωνίου έγινε από τον κύριο Άγγελο Μπενετάτο, μέλος του συντονιστικού οργάνου για την αποπεράτωση του Ναυτικού Μουσείου Ιωνίου και πρόεδρο του Συλλόγου Φίλοι Ναυτικού Μουσείου Ιωνίου. Στο συνέδριο συμμετείχαν εκπρόσωποι των Υπουργείων Πολιτισμού και Ναυτιλίας, Ναυτικών Ιδρυμάτων, Ναυτικής Κληρονομιάς, 23 ναυτικά μουσεία από όλη την Ελλάδα, καθώς και από το εξωτερικό. Όλοι οι συμμετέχοντες παρουσίασαν το έργο που επιτελούν τα μουσεία τους, εξέφρασαν τους προβληματισμούς τους για τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν. Τα ναυτικά μουσεία δεν αποτελούν απλώς χώρους φύλαξης αντικειμένων του παρελθόντος, είναι ζωντανοί φορείς μνήμης και πολιτισμού. Η όλη διοργάνωση και η φιλοξενία από την πρόεδρο κυρία Αναστασία Αναγνωστοπούλου Παλούμπη και από όλο το προσωπικό του Ναυτικού Μουσείου Ελλάδας ήταν άψογη. Εκ μέρους του Δημάρχου Θεόφιλου Μιχαλάτου και με την ευγενική χορηγία του συνεταιρισμού Ρομπόλας και Φαλονιάς, τους οποίους ευχαριστεί η Δημοτική Αρχή Αργός Στολίου, προσεφέρθη ένα μπουκάλι κρασάκι Ρομπόλα σε όλους τους συνέδρους. Τέλος, ο κύριος Μπενετάτος εξέφρασε τους συνέδρους την πεποίθησή του και την ευχή το 28 να γίνουν επιτέλους τα εγγένεια του Ναυτικού Μουσείου Ιωνίου στα Φάρσα.

Μπράβο τους, η Ένωση Ηλεκτρολόγων Ομού Κεφαλονιάς πραγματοποίησε αιμοδοσία στο Γενικό Νοσοκομείο Κεφαλονιάς. Και αυτό, αγαπητοί μου, είναι κάτι το οποίο είναι άκρος φιλάνθρωπο. Η Ένωση Ηλεκτρολόγων Ομού Κεφαλονιάς ευχαριστεί λοιπόν όλους τους φίλους και τα μέλη που συμμετείχαν σε αυτή την προσπάθεια, καθώς και το προσωπικό του νοσοκομείου για την άριστη εξυπηρέτηση και στήριξη. Η αιμοδοσία, όπως καταλήγουν, αποτελεί μια σημαντική πράξη αλληλεγγύης και είμαστε υπερήφανοι, αναφέρουν σε πρώτο πρόσωπο, που στηρίζουμε τέτοιες πρωτοβουλίες.

Εν τω μεταξύ, το Σάββατο 9 Μαΐου, 6 το απόγευμα, στην αίθουση συναυλιών της Φιλαρμονικής Σχολής Κεφαλονίας, θα πραγματοποιηθεί εκδήλωση ενημέρωση σχετικά με τη λειτουργία του Μουσικού Γυμνασίου Κεφαλονιάς με έδρα το Λιξούρι από το προσεχές σχολικό έτος 26-27. Η εκδήλωση πραγματοποιείται με την ευγενική χορηγία φιλοξενίας Φιλαρμονικής Σχολής Κεφαλονίας. Θα συμμετέχουν ο κ. Καραγιάννης Τάσος, διευθυντής του Μουσικού Σχολείου Πατρών, ο κ. Μπορδόπουλος Γεώργιος, καθηγητής μουσικής και το Μουσικό Σύνολο Φιλαρμονικής Μαθητών του Μουσικού Σχολείου Πατρών, και βέβαια το σίγουρο είναι ότι έχει να δώσει αρκετά αυτή η εκδήλωση προπομπός στη λειτουργία του Μουσικού Σχολείου. Επιτέλους, πολλά επιτέλους θα πούμε, αλλά για να τα πούμε θα πρέπει να φτάνουμε στη λύση του προβλήματος και όχι του δεδομένου. Τα δεδομένα δεν έχουν λύσει εκ των πραγμάτων.

0: Εδώ λοιπόν καλή μου, και όσο ζεσταίνει ο καιρός, η τουριστική κίνηση επίσης αυξάνεται. Έχουμε και διάφορα άλλα συμβάντα τα οποία συνοδεύουν αυτή την περίοδο. Έχουμε τον κύριο Γρηγορόπουλο στη γραμμή μας και τον ευχαριστούμε για τον χρόνο, τον πολύτιμο που θα μας διαθέσει. Με αφορμή τη σύσκεψη για την εγκληματικότητα και την υποστελέχωση της αστυνομίας σε Κεφαλονιά και Ιθάκη, καλό μεσημέρι. Καλό μήνα, καλή εβδομάδα.
1: Γεια σας, καλό μήνα, καλή εβδομάδα σε εσάς και τους ακροατές σας.
0: Ποια ήταν η αφορμή, κύριε Γρηγορόπουλε, για να καλέσετε σε σύσκεψη τους τοπικούς φορείς?
1: Η αφορμή ήταν, αν και τα έχουμε πει εμείς δυστυχώς, και το λέω δυστυχώς, γιατί το γεγονός που προέκυψε πρόσφατα δεν ήταν ευχάριστο, ήταν μια μαύρη σελίδα για την Κεφαλονιά και για όλους μας.
0: Μόνο, κανείς δεν περίμενε κάτι τέτοιο.
1: Αλλά αυτά όμως τα έχουμε πει κατ' επανάληψη όλους τους φορείς, εδώ και πάρα πολύ καιρό, και στην εκπομπή σας τα έχουμε πει, τα βλέπετε σε ανακοινώσεις, σε εκπομπές κλπ. Όμως όλοι τα περνάγανε στα ψηλά τα γράμματα.
0: Ναι.
1: Έτσι, κανείς δεν ασχολιόταν, δεν έδινε σημασία. Κοντευόμαστε να γίνουμε και γραφικοί. Όμως τώρα ο κόμπος έφτασε στο χτένι. Από εκεί και πέρα έγινε μια συζήτηση, έγινε μια ενημέρωση για το πώς ακριβώς έχει η κατάσταση.
0: Ναι.
1: Και για το τι οφείλουμε να κάνουμε όλοι μας, ο καθένας από το πόστο που το αναλογεί, από την ευθύνη που το αναλογεί, από εδώ και πέρα, ώστε να μπορέσουμε να μην, να ανατρέψουμε κάποια πορεία κακιά και να μην έχουμε τέτοιου είδους άλλα παρατράγουδα. Δηλαδή επικίνδυνη εγκληματικότητα.
0: Μάλιστα. Μια και μιλώ μαζί σας.
1: Αρχής γενομένης από την στελέχος των υπηρεσιών, οι οποίες είναι πλήρως αποδικαδισμένες. Είναι από αυτά που λέγονται και από αυτά που δεν λέγονται. Και τον συντονισμό για να μπορέσουμε έτσι το αίσθημα ασφαλείας στην Κεφαλονιά να το επαναφέρουμε στα αυτά τα επίπεδα και σε αυτά που απαιτούν οι πολίτες και η τοπική κοινωνία.
0: Το να τα επαναφέρουμε βέβαια θέλει πολλή συζήτηση, έτσι, στην αρχική τους μορφή. Ωστόσο, έχοντας ως συνομιλητή εσάς αυτή τη στιγμή, εσείς από τη δική σας την πλευρά δηλαδή, ποια είναι η ευθύνη που πρέπει να αναλάβετε? Βέβαια, από ό,τι μελετώ, αναλάβατε κάποιες ευθύνες όσον αφορά τη δική σας πλευρά, της αστυνομίας. Δεν ξέρω βέβαια σε τι αναφερθήκατε ακριβώς, γιατί δεν ήμουν παρούσα δυστυχώς.
1: Κοιτάξτε να δείτε, αυτά που συνέβησαν και αυτά που έχουμε πει, τα έχουμε πει πάρα πολλές φορές και τα γνωρίζουν πάρα πολύ.
0: Ναι.
1: Τα γνωρίζαν όλοι.
0: Ωραία.
1: Τα γνωρίζαν όλοι. Όλοι τα γνωρίζουν. Όλοι γνωρίζουν την κατάσταση. Από εκεί και πέρα το θέμα είναι κατά πόσο οι γνώσεις αυτές μας ευαισθητοποιούν και μας συνεργοποιούν να κάνουμε τα πράγματα ακόμα καλύτερα. Και αυτός ήταν και ο λόγος που συγκεντρωθήκαμε, για να μπορέσουμε να φτάσουμε στην Αθήνα, στη φυσική, στην πολιτική ηγεσία, για να δώσει επιτέλους μια μόνιμη λύση, χωρίς να παίζουμε τις λέξεις κάθε καλοκαίρι, κάθε φθινόπωρο, κάθε χειμώνα, να λέμε τα ίδια και τα ίδια.
0: Ωραία. Ξέρετε γιατί σας ρώτησα για τη δική σας θέση, τις δικές σας ευθύνες? Βέβαια τις αναλάβατε, από ό,τι τουλάχιστον έχω ενημερωθεί. Βγαίνει σε τοπικό σταθμό ο βουλευτής Κεφαλονιάς Ιθάκης και κύριος Καπάτος,
1: ναι,
0: και αναφέρει ότι υπάρχουν μεναλήψεις αλλά λείπει ο σχεδιασμός. Αυτό σημαίνει ότι η αστυνομική διεύθυνση Κεφαλονίας δεν έχει, είναι άσχετη με τον όποιο σχεδιασμό ανατμήμα
1: εγώ
0: και
1: έχω να απαντήσω υπηρεσιακό σχέδιο? Σε αυτό το ερώτημα,
0: στον,
1: σε αυτό έχω να απαντήσω το εξής.
0: Στον βουλευτή.
1: Έτσι, στον βουλευτή, θέλω να το απαντήσω και από εσάς, αλλά το πω και διαζώσεις.
0: Ναι.
1: Ότι καλό θα είναι να μην κάνει τέτοιου είδους τοποθετήσεις, γιατί πρώτος και καλύτερος αυτός ξέρει την αλήθεια από την πρώτη μέρα που εκλέχθηκε. Και του τα έχουμε συζητήσει και του τα έχουμε πει και κατηδίαν και στο γραφείο του και με χαρτιά και με τόνα και με τ' άλλο. Άρα δεν μπορεί να δηλώνει άγνοια. Εντάξει, ήξερε ακριβώς την εικόνα, άσχετα δεν μπορούσε να την καταλάβει ή την κατανοήσει. Αν την κατάλαβε κάπως αργά, είναι δικό του θέμα.
0: Ωραία. Αυτή τη στιγμή όμως γεννάται και ένα άλλο ερώτημα, μεγαλύτερο, κύριε Γρηγορόπουλε. Για όσους ενταχθήκατε αυτή τη στιγμή στη ραδιοφωνική μας παρέα, ο κύριος Γρηγορόπουλος είναι ο πρόεδρος του συνδικαλιστικού οργάνου των αστυνομικών Κεφαλονιάς και Ιθάκης. Λοιπόν, όταν αναφέρεται και πανελλαδικά ακούγεται, γιατί αυτά τα τσιμπάνε, ξέρετε, με μεγάλη ευκολία, ότι υπάρχει πρόβλημα στην λειτουργία και την οργάνωση της τοπικής αστυνομικής διεύθυνσης, πέρα από τους αρμόδιους φορείς που έχουν άμεση σχέση με την αστυνομία, η υπόλοιπη Ελλάδα δηλαδή τι σκεφτεί? Ότι υπάρχει μια αστυνομική διεύθυνση στην Κεφαλονιά η οποία ρέπει? Δεν ξέρει να σχεδιάσει την καθημερινότητα, πώς θα αστυνομεύσει?
1: Κοιτάξτε να δείτε. Όλα αυτά δεν είναι ένα τυχαίο γεγονός.
0: Ναι.
1: Και όταν δεν έχεις και το κατάλληλο υλικό και το αρκετό υλικό, τις αρκετές δυνάμεις για να μπορείς να κάνεις τη δουλειά σου, δυστυχώς τα πράγματα δεν πάνε καλά.
0: Ναι, αλλά ο βουλευτής το διαχωρίζει
1: δυστυχώς,
0: αυτό.
1: Δυστυχώς,
0: ναι, υπάρχουν ελλείψεις, αλλά δεν υπάρχει σχεδιασμός.
1: Δυστυχώς. Ωραία, και ο βουλευτής τι έκανε γι' αυτό? Είναι φυσικό πρόγραμμα, είναι εκπρόσωπος της Βουλής. Είναι εκπρόσωπος της κυβέρνησης. Τι έκανε γι' αυτό? Άμα δεν τον ικανοποιεί, αν διαπιστώνει ότι δεν ικανοποιείται πλήρως,
0: ναι,
1: όσο πρέπει το αίσθημα ασφαλείας, ωραία, να πάρει τα μέτρα του και να μας πει τι έκανε.
0: Ωραία, ωραία. Μου απαντήσατε. Εμένα προσωπικά μου απαντήσατε. Ναι.
1: Εντάξει, δεν θέλουν να μπαίνουν σε αυτές τις διαδικασίες και ούτε είναι και το θέμα μας αυτό. Δηλαδή, αυτό ξεφεύγει από το θέμα μας πλέον.
0: Ναι. Λοιπόν, ούτε και εγώ θα χαρακτηρίσω αυτές τις αναφορές. Ναι, ναι.
1: Το τι γέγονε γέγονε, πρέπει όλοι μας να κάνουμε την αυτοκριτική μας, να δούμε τι κάνουμε, να κάνουμε το σχεδιασμό μας και να δούμε τι θα κάνουμε από εδώ και πέρα στην επόμενη μέρα για να μην υπάρξουν τέτοιου είδους γεγονότα στο νησί μας.
0: Μάλιστα.
1: Στα νησιά μας μάλλον και στην Κεφαλονιά και στην Ιθάκη.
0: Ωραία. Πριν σας αποδεσμεύσω, μία αναφορά και δύο ερωτήσεις. Ένα υπουργείο με δύο παρατημόμενοι. Λοιπόν, χθες πάρα πολλά παιδιά, 19 χρόνια, ήρθαν στην Κεφαλονιά. Λοιπόν, είναι από τις ακαδημίες, έτσι. Είναι γύρω στους 60 τον αριθμό, αν δεν κάνω λάθος,
1: που έρχονται, ναι, ναι,
0: για ένα εξάμηνο.
1: Ναι, ναι.
0: Λοιπόν, από την ενημέρωση που είχα εκ του σύνεγγυς από κάποια από αυτά, και εύχομαι καλώς να διαβιώσουν, και δεν ξέρω βεβαίως ο σχεδιασμός σας που θα στείλει ποιον, είπαν ότι υπάρχει φροντίδα από την αστυνομική διεύθυνση και εν γέννη από την αστυνομία για την κατοικία τους, τη διαμονή τους.
1: Ναι.
0: Και ενδεχομένως και κάποια άλλη προσπάθεια όσον αφορά τη σύντησή τους με εκπτωτικά κουπόνια, δεν ξέρω, συνεργασία με καταστήματα. Ναι, θα ήθελα να μου συμπληρώσετε, να μου βεβαιώσετε, να μου διαψεύσετε αυτά που λέω.
1: Αυτά είναι γεγονότα. Δεν
0: είναι γεγονότα.
1: Τι να προσθέσω, τι να αφαιρέσω. Έτσι, ωραία, γίνεται κάθε χρόνο.
0: Αυτά τα παιδιά θα πάνε προς τα αεροδρόμια, οι περισσότεροι.
1: Οι περισσότεροι εκεί, γι' αυτό το σκοπό έρχονται, λόγω αυξημένη τουριστική περίοδου. Mm. Αυτά γίνονται κάθε χρόνο. Πέντε πάνω, πέντε κάτω, έρχονται και οι δόκιμοι, κάνουν την πρακτική τους και βασικά ενισχύουν τις υπηρεσιακές ανάγκες. Γιατί όταν το καλοκαίρι κατεβαίνουν εκατοντάδες χιλιάδες τουρίστες στο νησί, φανταστείτε πώς πολλαπλασιάζονται, με τι συντελεστή πολλαπλασιάζονται οι υπηρεσιακές ανάγκες.
0: Μάλιστα.
1: Σε όλους τους τομείς.
0: Μάλιστα.
1: Και προσπαθούμε να τους καλύψουμε με δόκιμους.
0: Μάλιστα. Κύριε Γρηγορόπουλε, τέλος ο βουλευτής αποκάλυψε ότι μετά από δικές του επαφές με τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη, κύριο Χρυσοχοίδη, υπάρχει δέσμευση για ενίσχυση με 19 αστυνομικούς μέσω αποσπάσεων, διπλασιασμό αποδοχών ως κίνητρο, προκήρυξη 12 μόνιμων θέσεων. Την θέση σας.
1: Κοιτάξτε να δείτε, σας είπα και πάλι, φέτος την τουριστική περίοδο, δηλαδή από τέλη Μάη μέχρι τέλη Σεπτέμβρη, έρχονται όπως κάθε χρόνο ενισχυτικές δυνάμεις. Έρχεται ένας αριθμός αστυνομικών μόνιμων, γιατί οι δόκιμοι επί της ουσίας είναι στην πρακτική τους εκπαίδευση. Δεν μπορούν να φέρουν καμία ευθύνη.
0: Ακριβώς.
1: Και δεν μπορούν να κάνουν καμία υπηρεσία μόνοι τους.
0: Σωστά, 19 χρόνια παιδιά μέσα από εκπαίδευση έρχονται. Ναι.
1: Και εμείς έχουμε την ευθύνη για αυτούς.
0: Αναλαμβάνεται και αυτό το φόρτο.
1: Βέβαια έχουμε, μάλιστα, την ευθύνη για αυτούς. Και για την εκπαίδευσή τους και για την προστασία τους και για όλα τους. Αναλαμβάνουμε και την ευθύνη τους. Ήρθαν αρκετοί δόκιμοι φέτος και ήρθαν και, νομίζω, δεν θυμάμαι πώς ήρθαν πέρυσι, και θα έρθουν και κάποιοι μόνιμοι παραπάνω για να ενισχύσουν την τουριστική περίοδο.
0: Και μετά ξανά πίσω.
1: Τουριστική περίοδο. Αυτό όμως είναι, το έχω πει και κατά επανάληψη, μια προσωρινή λύση η οποία γίνεται και θα γίνεται. Γιατί γίνεται σε όλη την Ελλάδα, σε όπου υπάρχουν, τουριστικοί προορισμοί και το καλοκαίρι που δέχονται χιλιάδες τουρίστες. Αυτό γίνεται. Όμως η εγκληματικότητα την οποία έχουμε να αντιμετωπίσουμε και βρίσκεται σε έξαρση όχι μόνο στην Κεφαλονιά.
0: Ναι, πάλι.
1: Σε όλη τη χώρα τα τελευταία χρόνια δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί ή να θεραπευθεί με την τουριστική δύναμη που έρχεται, με τη δύναμη που έρχεται για την τουριστική σεζόν του καλοκαίρι.
0: Είναι περιοδικά όλα αυτά και όπως είπα.
1: Δεν γίνονται αυτά.
0: Επιφορτίζεται και να την ευθύνη κάποιον.
1: Να ξέρουμε τι λέμε.
0: Κύριε Κρογόπουλε,
1: υπηρετούμε 30 χρόνια στο σώμα, τουλάχιστον ξέρουμε πώς ακριβώς μπορεί να λειτουργήσει, μπορεί να αποδώσει μια αστυνομική υπηρεσία.
0: Τι περιμένετε από τη συνάντηση που επικείτε?
1: Εμάς ένα και μοναδικό είναι το αίτημα. Επειδή και
0: ωστόσο, τι περιμένετε?
1: Έχει πάρα πολλά κενά.
0: Ναι.
1: Δεν μπορώ να πω το αποτέλεσμα από τώρα. Απλά θεωρώ ότι με μια δυνατή παρουσία και μια δυνατή απέτηση τόσο από εμάς και κυρίως από τους υπόλοιπους εκπροσώπους, πιστεύω ότι και η κυβέρνηση θα ικανοποιήσει το αίτημα της τοπικής κοινωνίας. Δεν είναι, και να σας πω και κάτι στο τέλος. Δεν είναι δικό μας το αίτημα σαν συνδικαλιστική ένωση, από το πώς θα έρθουν και αν θα στελεχθούν την υπηρεσίες στην Κεφαλονιά, αν θα λειτουργήσουν ή αν θα κάνουν. Αυτό είναι, είναι υποχρέωση και καθήκον της πολιτείας και των εκπροσώπων της. Αν αυτοί θέλουν να εκτελέσουν τα καθήκοντά τους, ας το κάνουν. Δεν θέλουμε για τους με χαρά τους. Ας μην έρθει κανείς εδώ και ας κλείσουν τις υπηρεσίες. Ας τα κλείσουν όλα. Δεν είναι δική μας υποχρέωση να κάνουμε τέτοιον αγώνα για τα αυτονόητα και για αυτά που πρέπει ήδη από μόνη της η εκάστοτε κυβέρνηση ή το κάθε υπουργείο, η εκάστοτε ηγεσία να εκτελεί το καθήκον της έναντι στους πολίτες.
0: Καταλαβαίνω, κατανοητό. Ο σχεδιασμός που
1: λείπει. Δηλαδή έχουμε παρεξηγήσει πολλά πράγματα.
0: Γενικώς έχουμε παρεξηγήσει τα πάντα.
1: Πάρα πολλά πράγματα και τους ρόλους μας.
0: Κύριε Γρηγορόπουλε.
1: Πραγματικά δηλαδή.
0: Ναι, ναι. Ο σχεδιασμός αφορά στην αστυνομική διεύθυνση εδώ ή παίρνετε γραμμή από κάπου κεντρικά. Από την αστυνομική διεύθυνση. Ναι, στέκομαι ξανά πριν κλείσουμε στον κύριο Καπάτο. Ο σχεδιασμός τέλος πάντων. Που δεν υπάρχει στην ουσία.
1: Εγώ σας απαντώ.
0: Αφορά την αστυνομική διεύθυνση Κεφαλονίας.
1: Ο σχεδιασμός, ακούστε, ναι. Δείτε. Εγώ δεν μπορώ να σας πω τώρα για όλη τη χώρα τι γίνεται. Κάθε διεύθυνση έχει τη δική της.
0: Ωραία, μου απαντάτε τότε.
1: Τα δικά της δεδομένα.
0: Ωραία.
1: Λοιπόν, σας λέω για την αστυνομική διεύθυνση Κεφαλονίας. Ο σχεδιασμός,
0: ναι,
1: σε συνάρτηση με τις δυνάμεις
0: που διαθέτει, ναι,
1: είναι σε καλό επίπεδο. Μπορεί να μην είναι σε άριστο.
0: Μάλιστα.
1: Είναι σε πολύ ικανοποιητικό επίπεδο. Αν όχι άριστο, όμως η βαριά κλιματικότητα θέλει άριστα επίπεδα. Για να πετύχεις άριστα
0: αριστότερα,
1: επίπεδα.
0: Αριστότερα. Στον επιθετικό, ναι.
1: Είναι συνδυασμός πολλών παραγόντων. Τους οποίους τους έχω αναλύσει κατ' επανάληψη και δεν έχω κανένα λόγο τώρα να δω. Το πιστεύω και δημόσια και στον κύριο βουλευτή, το οποίο το γνωρίζει.
0: Σας ευχαριστώ. Για τον χρόνο που διαθέσετε, για την ενημέρωση των ακροατών μας.
1: Καλά.
0: Καλή δύναμη και καλή συνέχεια και καλό σχεδιασμό.
1: Να έχουμε και καλή σεζόν.
0: Επίσης, κύριε Γρηγορόπουλε, να είστε καλά.
1: Ευχαριστώ.
0: Γεια χαρά. Ξέρουμε. Μένουμε σε αυτά τα οποία είπε ο κύριος Γρηγορόπουλος εκ των πραγμάτων. Τα βιώνει πόσα χρόνια ή ανέφερε, αρκετά χρόνια. Συνήθως από μακριά όλα έχουν γλυκιά θεωρία, από κοντά έχουν τη σκληρή αφή. Και έχουν γεννηθεί πολλά ερωτήματα με αυτή την αναφορά του κυρίου Καπάτου, πραγματικά, για το ότι ναι, μεν υπάρχουν ελλείψεις, αλλά δεν υπάρχει σχεδιασμός, οπότε δεν υπάρχει και αποτέλεσμα. Ναι. Μάλιστα. Δεν έχω να συμπληρώσω κάποια άλλα πράγματα εγώ. Προκαλεί εντύπωση, όντως, αυτή η αναφορά. Βάζω μερικά προσωπητικά, ετσετερά, ετσετερά, που δεν είναι ελληνικά, αλλά ιταλικά. You are the calm in my storm. Απλά να προσθέσω. Σύμφωνα με τον κύριο Καπάτο, το πρόβλημα δεν περιορίζεται μόνο στους αριθμούς των αστυνομικών, αλλά επεκτείνεται στη λειτουργία και την οργάνωση της τοπικής αστυνομικής διεύθυνσης. Στη σύσκεψη που έγινε δε, ιδιαίτερη αναφορά έγινε στον τραγικό θάνατο της 18χρονης Μυρτός, μια υπόθεση που ανέδειξε με τον πιο σκληρό τρόπο τις αδυναμίες ποιον. Είναι συνολικό το πρόβλημα, ξέρετε εδώ. Μεγάλη κουβέντα.

Κάποια στιγμή είχαν συγκεντρωθεί πολλοί φορείς και βεβαίως και επιστήμονες και φτιάξανε μια ομάδα για την αντιμετώπιση των προβλημάτων της εγκληματικότητας σε εφήβους και σε ηλικίες τρυφερές. Λοιπόν, έγιναν κάποια συνεδρία σε αυτής της Επιτροπής. Δεν ξέρουμε τελικά πού βρίσκεται η όλη ιστορία. Συμμετείχαν και οι της αστυνομικής διεύθυνσης και του Σύλλογου των Συνδικαλιστών τους. Δεν ξέρω πού βρίσκεται αυτή η ιστορία, αλλά ειλικρινά έχω την αίσθηση ότι πρέπει να επιστρέψουμε για τα καλά. Να επιστρέψουμε στις οικογενειακές αξίες, στις κοινωνικές αξίες, στο να συναισθάνεται το κάθε παιδί, και για να το κάνει αυτό θα πρέπει λογικά να του χαρέξουν ρότες οι γονείς πρώτα και μετά το σχολείο και η κοινωνική τέλος πάντων δομή, για το τι είναι αυτό που τα αναδεικνύει στην πραγματικότητα. Η εξωτερική εμφάνιση, το να είναι παράτολμα και μάλιστα μπαίνοντας σε κανάλια τα οποία είναι πνιγμένα στις πληγάδες πέτρες, ή ότι η διαφορά και αυτό που κάνει το κάθε παιδί να φαίνεται είναι ο τρόπος της σκέψης του παρά του φαίνεσθε, έτσι, και της μόδας. Είναι μόδα να δοκιμάσω και αυτό, είναι μόδα να δοκιμάσω και εκείνο. Λοιπόν, είναι πολύ μεγάλη συζήτηση. Μάιος λοιπόν μπροστά μας, ήδη 4 του μήνα. Πάμε να κλείσουμε με το κορίτσι του Μάη. Να είστε όλοι καλά, καλή μου, και να φιξάρουμε το ραντεβού μας για αύριο και γύρω στις 12. Τότε τα καλύτερότερα.

0: χρήσιμο.
1: Όλες οι εξελίξεις την ώρα που συμβαίνουν στο inkefalonia.gr. Inkefalonia 89,2.
2: Νέο βιολογικό αγρόκτημα Αντωνέλος στον δρόμο Αργοστολίου Πόρου μετά από τον πρώτο κόμβο. Σε εμάς θα βρείτε μεγάλη ποικιλία φρέσκων βιολογικών κυπευτικών δικής μας παραγωγής στις καλύτερες τιμές. Επιλέξτε αγνά βιολογικά κυπευτικά για σωστή και υγιεινή διατροφή από το βιολογικό αγρόκτημα Αντωνέλος. Τώρα και δωρεάν delivery από το χωράφι στο σπίτι σας στο 26710-25909.
3: Έμαθα να τρώω υγιεινά από μικρός. Έμαθα να αναγνωρίζω την καλή ποιότητα του τόπου μου. Έμαθα να στηρίζω τον κεφαλονίτη παραγωγό και χαίρομαι γιατί δεκάδες προμηθευτές του νησιού μας βρίσκουν ένα ξεχωριστό ράφι στα ΑΒ Food Market. Με τοπικά προϊόντα υψηλής ποιότητας. Φρέσκα φρούτα και λαχανικά, εξαιρετικά τυροκομικά, κρασί, λάδι, μέλι, όσπρια, προσεκτικά επιλεγμένα από δεκάδες παραγωγούς της Κεφαλονιάς. ΑΒ Food Market. Γιατί αυτή η οικογένεια στηρίζει το νησί μας.
4: Ψήνεσαι για κλιματιστικό?
5: Αν ψήνομαι, λέει, καίγομαι.
4: Θες να δεις και να διαλέξεις ανάμεσα σε όλα τα επώνυμα μοντέλα?
5: Και το ρωτάς, βαρέθηκα να ψάχνω στο ίντερνετ.
4: Θες εγγύηση χαμηλότερης τιμής και δωρεάν μεταφορικά?
5: Τι ερώτηση.
4: Τοποθέτηση και σέρβις από εξειδικευμένο συνεργείο?
5: Αυτό ξαναπες.
4: Έλα στο Τζουγανάτο. Λύσεις κλιματισμού στις δικές σου ανάγκες.
6: Τζουγανάτος ΑΕ στη ΒΠΕ Αργοστολίου. Η ευκαιρία σας περιμένει.
7: Θέλεις να συμβαδίζεις με τις εξελίξεις? Αναζητάς τη λύση που σου ταιριάζει και την έχεις. Άμικρο Πληροφορική. Μηχανοργάνωση επιχειρήσεων και ξενοδοχείων με την αξιοπιστία της κορυφαίας εταιρείας στο χώρο Epsilonet. Ανάπτυξη custom εφαρμογών αυτόνομων ή επεκτάσεις προγραμμάτων. Ηλεκτρονικά βιβλία ΑΑΔ που ανταποκρίνονται στις ανάγκες σου. Επειδή οι απαιτήσεις σου μεγαλώνουν, τη λύση βρίσκεις στην Άμικρο Πληροφορική και στο amicro.gr. Πιστοποιημένος Gold συνεργάτης της Epsilonet και της Singular Logic. Άμικρο Πληροφορική. Από το 1992 υποστηρίζουμε με συνέπεια τις σημαντικότερες επιχειρήσεις σε Κεφαλονιά και Ιθάκη.
8: MediOne Κεφαλονιά Healthcare. Το σύγχρονο πολυιατρείο στην Κεφαλονιά με ολοκληρωμένες υπηρεσίες υγείας και αισθητικής για όλη την οικογένεια. Με εξειδικευμένη ιατρική ομάδα, αποτελούμενη από καρδιολόγο, γενικό ιατρό, χειρουργό και πλαστικό χειρουργό. Ανακαλύψτε στο χώρο μας την αποτρίχωση με λέιζερ Αλεξανδρίτη. Μία από τις πιο σύγχρονες και αποτελεσματικές μεθόδους για μόνιμη μείωση της τριχοφυΐας για γυναίκες και άνδρες. Ειδική προσφορά. Ελάτε με τη φίλη σας και κερδίστε 20% έκπτωση στην επόμενη συνεδρία σας. MediOne Κεφαλονιά Healthcare. Κεφαλήνων 61, Περιφερειακός Αργοστολίου. Τηλέφωνο 26710-23451. MediOne Κεφαλονιά Healthcare. Υγεία και ομορφιά με φροντίδα και αξιοπιστία.
9: e-pavla-argostoli.gr. Η υπηρεσία του Δήμου Αργοστολίου για ηλεκτρονική υποβολή αιτημάτων των δημοτών προς επίλυση. Υποβάλλετε εύκολα και γρήγορα αιτήματα για τον ηλεκτροφωτισμό, την καθαριότητα, το περιβάλλον, το οδόστρωμα, τον πρωτογενή τομέα. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα e-pavla-argostoli.gr και αναφέρετε το πρόβλημά σας ακόμη και χωρίς εγγραφή στην υπηρεσία. e-pavla-argostoli. Ο Δήμος Αργοστολίου του αύριο, σήμερα. Η υπηρεσία λειτουργεί και τηλεφωνικά με τη γραμμή Δημότη στο 26710 26 999.

0: Στο μικρόφωνο η Ελευθερία Κουλουριώτου. Το Σάββατο 2 Μαΐου πραγματοποιήθηκε σύσκεψη από την Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Κεφαλονιάς και Ιθάκης με συμμετέχοντες τους βουλευτή Κεφαλονιάς και Ιθάκης Παναγή Καπάτο, τον αντιπεριφερειάρχη Περιφερειακής Ενότητας Κεφαλονιάς κύριο Κουρή και τους δημάρχους Αργοστολίου, Λεξουρίου, Σάμις, Ιθάκης, τον πρόεδρο Επιμελητηρίου Κεφαλονιάς και Ιθάκης και πρόεδρο Ξενοδόχων Κεφαλονιάς και Ιθάκης. Από τον πρόεδρο της Ένωσης κύριο Γρηγορόπουλο Κωνσταντίνο έγινε λεπτομερής ενημέρωση. Ζητήθηκε ισχυρή παρέμβαση όλων των θεσμικών φορέων που παραβρέθηκαν και συμφωνήθηκε ομόφωνα η λογική επίσκεψη όλων των παρευρισκόμενων στον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη και τον Αρχηγό της Ελληνικής Αστυνομίας για να δοθεί επιτέλους μία μόνιμη λύση στα αδιέξοδο διαχρονικά προβλήματα. Το Φιλανθρωπικό και Πολιτιστικό Σωματείο Λυσίπη Παραθύματων Θυγατέρων Πινελόπης της ΕΧΕΠΑ διοργάνωσε στην Κεφαλονιά το ετήσιο συνέδριο Ελλάδας και Κύπρου των Θυγατέρων της Πινελόπης, το οποίο πραγματοποιήθηκε στο Δημοτικό Θέατρο Αργοστολίου Κέφαλος την προηγούμενη εβδομάδα. Στο συνέδριο συμμετείχαν περισσότερες από 100 συνεδροί και η διοργάνωση συγκέντρωσε εκπροσώπους από την Ελλάδα, την Κύπρο αλλά και το εξωτερικό, και στόχος του συνεδρίου ήταν η προώθηση του ελληνικού πολιτισμού και η ανάδειξη του σημαντικού φιλανθρωπικού έργου των Θυγατέρων της Πινελόπης. Μέσα από τις εργασίες του ενισχύθηκε η ανταλλαγή ιδεών και η κοινή δράση για την κοινωνική προσφορά. Η Ιθάκη ανανέωσε τη συμμετοχή της για τη διετία 2026-2028 ως μέλος στο Συμβούλιο Ακτοπλοϊκών Συγκοινωνιών του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, εκπροσωπώντας το Ελληνικό Δίκτυο Μικρονησιών. Με την αρμόζουσα εκκλησιαστική μεγαλοπρέπεια πραγματοποιήθηκε το απόγευμα της Κυριακής η Λιτανία της Ιεράς Εικόνας Παναγίας των Συσσίων στο κάστρο του Αγίου Γεωργίου. Της τελετής προέστειο ο Μητροπολίτης Κεφαλνίας κ. Δημήτριος, πλησιωμένος από ιερείς και πλήθος πιστών. Η εικόνα της Παναγίας πρόκειται να αναχωρήσει από το κάστρο του Αγίου Γεωργίου με κατεύθυνση την έδρα της στην Ιερά Μονή Συσσίων την Κυριακή της Αμαρίτιδος 10 Μαΐου. Με αφορμή την εμφάνιση της Ζάκυνθου αυτή την περίοδο κρουσμάτων λεπτοσπύρωσης, ένα εκ των οποίων θάνατη φόρο, μεταξύ ατόμων που εκτελούσαν αγροτικές και υπαίθριες εργασίες, εφιστάται η προσοχή όλων από την περιφέρεια Ιωνιονήσων και ιδιαίτερα όσων απασχολούνται σε αγροκτηνοτροφικές και υπαίθριες εργασίες για την τήρηση των βασικών μέτρων προφύλαξης από τη μόλυνση. Το Σάββατο 2 Μαΐου πραγματοποιήθηκε ο τελικός του κυπέλου ΕΠΣΚΙ στο δημοτικό γήπεδο Σκάλας με αντιπάλους στον ΑΠΣ Πιλαριακό και τον αθλητικό όμιλο Παλαιξουριακό. Ο Παλαιξουριακός κατάφερε να φτάσει σε μια εμφαντική νίκη με σκορ 7-0, κατακτώντας για ακόμη μια φορά το κύπελο της φέτινης διοργάνωσης. Ο Αθλητικός Σύλλογος Κεφαλονιακός κατέκτησε και επίσημα το πρωτάθλημα της Α2 SKI για τη σεζόν 2025-2026. Η απονομή πραγματοποιήθηκε σε πανηγυρικό κλίμα στο κλειστό Αντώνη Στρίτση στο Αργοστόλι, παρουσία πλήθους φιλάθλων, με τον πρόεδρο της ΕΟΚ Βαγγέλη Λιόλιο να παραδίδει το τρόπαιο στον αρχηγό της ομάδας Ευάγγελο Καραπέτσα.
1: Την

0: άλλη μία.
1: Ένας κόπος
0: κι όμως
1: αν θα έρθεις
0: στα λαστάλα.

0: ώρα πλησιάζει. Ακριβώς. Ώρα να επισκεφτείς το inads.gr, το νέο e-shop του In Κεφαλονιά για αγορά διαφήμισης και αγγελιών σε ίντερνετ και ραδιόφωνο. inads.gr, inads.gr. Το μέλλον της τοπικής διαφήμισης είναι εδώ. In Κεφαλονιά, 89,2. Ήλιος. Ίσως η μοναδική αφορολόγητη πηγή ενέργειας. Εκμεταλλευτείτε την σωστά με μία κίνηση. Τζουγανάτος στη ΒΙΠΕ. Δείτε και διαλέξτε τον ηλιακό θερμοσύφωνα που ταιριάζει στις δικές σας ανάγκες. Για συνεχή παροχή ζεστού νερού με απόλυτα φιλικό προς το περιβάλλον τρόπο. Ολοκληρωμένα συστήματα ηλιακής ενέργειας Τζουγανάτος ΑΕ στη ΒΙΠΕ Εργοστολίου. Η ευκαιρία σας περιμένει.
1: Ένας δίσκος ήρθε απόψε από τα παλιά. Η εκπομπή που αγαπά, τιμά και σέβεται το παλιό καλό ελληνικό τραγούδι, τους δημιουργούς και τους ερμηνευτές του. Κάθε Τρίτη, 8 με 10 το βράδυ, στον In Κεφαλονιά 89,2 με τον Τάσο Κριτσιόλη.

Στο μικρόφωνο η Ελευθερία Κουλουριώτου. Το Σάββατο 2 Μαΐου πραγματοποιήθηκε σύσκεψη από την Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Κεφαλονιάς και Ιθάκης με συμμετέχοντες τους βουλευτή Κεφαλονιάς και Ιθάκης Παναγή Καπάτο, τον αντιπεριφερειάρχη Περιφερειακής Ενότητας Κεφαλονιάς κύριο Κουρή και τους δημάρχους Αργοστολίου, Λιξουρίου, Σάμις, Ιθάκης, τον πρόεδρο Επιμελητηρίου Κεφαλονιάς και Ιθάκης και πρόεδρο Ξενοδόχων Κεφαλονιάς και Ιθάκης. Από τον πρόεδρο της Ένωσης κύριο Γρηγορόπουλο Κωνσταντίνο έγινε λεπτομερής ενημέρωση. Ζητήθηκε ισχυρή παρέμβαση όλων των θεσμικών φορέων που παραβρέθηκαν και συμφωνήθηκε ομόφωνα η λογική επίσκεψη όλων των παρευρισκόμενων στον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη και τον Αρχηγό της Ελληνικής Αστυνομίας για να δοθεί επιτέλους μία μόνιμη λύση στα αδιέξοδα διαχρονικά προβλήματα. Το Φιλανθρωπικό και Πολιστικό Σωματείο Λυσίπη Παραρτήματων Θυγατέρων Πινελόπης της ΑΧΕΠΑ διοργάνωσε στην Κεφαλονιά το ετήσιο συνέδριο Ελλάδας και Κύπρου των Θυγατέρων της Πινελόπης, το οποίο πραγματοποιήθηκε στο Δημοτικό Θέατρο Αργοστολίου Κέφαλος την προηγούμενη εβδομάδα. Στο συνέδριο συμμετείχαν περισσότερες από 100 συνεδροί και η διοργάνωση συγκέντρωσε εκπροσώπους από την Ελλάδα, την Κύπρο αλλά και το εξωτερικό. Και στόχος του συνεδρίου ήταν η προώθηση του ελληνικού πολιτισμού και η ανάδειξη του σημαντικού φιλανθρωπικού έργου των Θυγατέρων της Πινελόπης. Μέσα από τις εργασίες το ενισχύθηκε η ανταλλαγή ιδεών και η κοινή δράση για την κοινωνική προσφορά. Η Ιθάκη ανανέωσε τη συμμετοχή της για τη διετία 2026-2028 ως μέλος του Συμβουλίου Ακτοπλοϊκών Συγκοινωνιών του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής εκπροσωπώντας το Ελληνικό Δίκτυο Μικρονησιών. Με την αρμόζουσα εκκλησιαστική μεγαλοπρέπεια πραγματοποιήθηκε το απόγευμα της Κυριακής η Λιτανία της Ιεράς Εικόνας Παναγίας των Συσσίων στο κάστρο του Αγίου Γεωργίου. Της τελετής προέστη ο Μητροπολίτης Κεφαλνίας κ. Δημήτριος, πλαισιωμένος από ιερείς και πλήθος πιστών. Η εικόνα της Παναγίας πρόκειται να αναχωρήσει από το κάστρο του Αγίου Γεωργίου με κατεύθυνση την έδρα της στην Ιερά Μονή Συσσίων την Κυριακή της Αμαρίτιδος 10 Μαΐου. Με αφορμή την εμφάνιση στη Ζάκυνθο αυτή την περίοδο κρουσμάτων λεπτοσπύρωσης, ένα εκ των οποίων θάνατη φόρο, μεταξύ ατόμων που εκτελούσαν αγροτικές και υπαίθριες εργασίες, εφιστάται η προσοχή όλων από την περιφέρεια Ιωνιονήσων και ιδιαίτερων όσων απασχολούνται σε αγροκτηνοτροφικές και υπαίθριες εργασίες για την τήρηση των βασικών μέτρων προφύλαξης από τη μόλυνση. Το Σάββατο 2 Μαΐου πραγματοποιήθηκε ο τελικός του κυπέλου ΕΠΣΚΙ στο δημοτικό γήπεδο Σκάλας με αντιπάλους στον ΑΠΣ Πιλαριακό και τον αθλητικό όμιλο Παλιξουριακό. Ο Παλιξουριακός κατάφερε να φτάσει σε μια εμφαντική νίκη με σκορ 7-0, κατακτώντας για ακόμη μια φορά το κύπελο της φέτινης διοργάνωσης. Ο Αθλητικός Σύλλογος Κεφαλνιακός κατέκτησε και επίσημα το πρωτάθλημα της Α2 SKI για τη σεζόν 2025-2026. Η απονομή πραγματοποιήθηκε σε πανηγυρικό κλίμα στο κλειστό Αντώνη Στρίτση στο Αργοστόλι, παρουσία πλήθους φιλάθλων, με τον πρόεδρο της ΕΟΚ Βαγγέλη Λιόλιο να παραδίδει το τρόπαιο στον αρχηγό της ομάδας Ευάγγελο Καραπέτσα.

βροχή δε μου σκεύει τους ώμους. Ξαφνικά τραγουδούν οι αφίσες στους δρόμους. Ξαφνικά δεν πεθαίνει στη στέλα η μελίνα και η μορφή σου σε κάθε βιτρίνα. Ξαφνικά, ξαφνικά στο κορμί σου οδηγούν όλοι οι δρόμοι. Ξαφνικά δεν υπάρχουν πρέπει και νόμοι. Ξαφνικά δύο αστέρια μιλάνε για σένα σε παράλληλους δρόμους πεσμένα.

0: Θέλεις να συμβαδίζεις με τις εξελίξεις. Αναζητάς τη λύση που σου ταιριάζει. Και την έχεις. Άμικρο Πληροφορική. Μηχανογράφηση ξενοδοχείων σε συνεργασία με τις κορυφαίες εταιρείες Singular Logic και Epsilonnet. Εξασφαλίζουμε τις καλύτερες τιμές στην αγορά και κορυφαία υποστήριξη για να σου προσφέρουμε το καλύτερο. Επειδή οι απαιτήσεις σου μεγαλώνουν, τη λύση βρίσκεις στην Άμικρο Πληροφορική και στο amicro.gr. Πιστοποιημένος Gold συνεργάτης της Epsilonnet και της Singular Logic. Άμικρο Πληροφορική. Από το 1992 υποστηρίζουμε με συνέπεια τις σημαντικότερες επιχειρήσεις σε Κεφαλονιά και Ιθάκη.
1: Εάν οι πωλήσεις, τα ρούχα και η μόδα είναι το πάθος σου, τότε βρήκες το εργασιακό σου σπίτι. Έλα να εργαστείς σαν store ή σαν assistant store manager στο απόλυτο fashion brand και να ξεδιπλώσεις το ταλέντο σου παρέχοντας προτάσεις για την άρτια λειτουργία του καταστήματος ευθύνης σου στην Κεφαλονιά. Μην αργείς και στείλε μας το βιογραφικό σου σημείωμα στο cvcontact@axf.gr.

0: Κεφαλονιά 89,2.
1: MediOne Κεφαλονιά Healthcare. Το σύγχρονο πολυιατρείο στην Κεφαλονιά με ολοκληρωμένες υπηρεσίες υγείας και αισθητικής για όλη την οικογένεια. Με εξειδικευμένη ιατρική ομάδα, αποτελούμενη από καρδιολόγο, γενικό ιατρό, χειρουργό και πλαστικό χειρουργό. Ανακαλύψτε στο χώρο μας την αποτρίχωση με λέιζερ Αλεξανδρίτη. Μία από τις πιο σύγχρονες και αποτελεσματικές μεθόδους για μόνιμη μείωση της τριχοφυΐας για γυναίκες και άνδρες. Ειδική προσφορά. Ελάτε με τη φίλη σας και κερδίστε 20% έκπτωση στην επόμενη συνεδρία σας. MediOne Κεφαλονιά Healthcare. Κεφαλήνων 61, Περιφερειακός Εργοστολίου. Τηλέφωνο 26710-23451. MediOne Κεφαλονιά Healthcare. Υγεία και ομορφιά με φροντίδα και αξιοπιστία.
2: Νέο βιολογικό αγρόκτημα Αντωνέλος στον δρόμο Αργοστολίου Πόρου μετά από τον πρώτο κόμβο. Σε μας θα βρείτε μεγάλη ποικιλία φρέσκων βιολογικών κυπευτικών δικής μας παραγωγής στις καλύτερες τιμές. Επιλέξτε αγνά βιολογικά κυπευτικά για σωστή και υγιεινή διατροφή από το βιολογικό αγρόκτημα Αντωνέλος. Τώρα και δωρεάν delivery από το χωράφι στο σπίτι σας στο 26710-25909.
3: Η Δημοτική Συγκοινωνία στο Αργοστόλι επαναλειτουργεί. Τώρα μπορείς και πάλι να μετακινήσεις γρήγορα και με ασφάλεια. Με δύο δρομολόγια την ώρα, από Δευτέρα έως Σάββατο, 7.30 το πρωί με 3.30 το μεσημέρι και δωρεάν για όλους. Με στάσεις ΚΤΕΛ, Αγορά, Οίκος Ευγυρίας, Πορθμίου Λεξουρίου, Ξενία, Χαροκόπου, Νάπιερ, ΟΤΕ, Μητρόπολη, Ίκα, Άγιος Νικόλαος, Γεροκομείο, Κλειστό Γυμναστήριο και Τερματισμό στο ΚΤΕΛ. Δημοτική Συγκοινωνία Δήμου Αργοστολίου. Επόμενη στάση, η δική σου.
4: Η Κεφαλονιά, 89,2.

0: τώρα πλησιάζει και μισή. Ώρα να επισκεφτείτε ένα από τα 5 καταστήματα ΑΒ Food Market στην Κεφαλονιά. Με δεκάδες προϊόντα κορυφαίας ποιότητας από την Κεφαλονίτικη Γη. ΑΒ Food Market. Στηρίζουμε έμπρακτα τους ντόπιους παραγωγούς και την οικονομία του τόπου μας.
1: Ένας δίσκος ήρθε απόψε από τα παλιά. Η εκπομπή που αγαπά, τιμά και σέβεται το παλιό καλό ελληνικό τραγούδι, τους δημιουργούς και τους ερμηνευτές του. Κάθε Τρίτη, 8 με 10 το βράδυ, στον Ιν Κεφαλονιά 89,2 με τον Τάσο Κριτσιόλη.

ένας διάδρομος παλιός. Δάκρυα πνιγμένα ξεφλουδίζουνε τους τοίχους, που ένας ένικος αθόρυβος κρυφός αντισυνθήματα ζωγράφισε με στίχους. Πιο μέσα υπάρχουν τα σκαλιά που οδηγούν σε ένα υπόγειο με παιχνίδια χαλασμένα, όσα οι άνθρωποι βαριούνται και ξεχνούν. Μετά τη χρήση τα φορτώνουν σε σένα.

Μέσα στην ήριδα ανάβει μια φωτιά που κάθε άστεγο και άνεργο ζεσταίνει, κι η καλοσύνη τους απλώνει σαν λαθιά. Να μαλακώσει μια ανάγκη πετρωμένη. Σ' αυτά τα μάτια δεν υπάρχει λογική. Όσο βαθιά κι αν τα κοιτάζω, μ' αγαπούνε. Της ιστορίας πυρπολούν τη φυλακή. Στα παραμύθια και στα αστέρια.

Ένας δίσκος ήρθε απόψε από τα παλιά. Η εκπομπή που αγαπά, τιμά και σέβεται το παλιό καλό ελληνικό τραγούδι, τους δημιουργούς και τους ερμηνευτές του. Κάθε Τρίτη, 8 με 10 το βράδυ, στον Νιν Κεφαλονιά 89,2 με τον Τάσο Κριτσιόλη.

ώρα πλησιάζει και μισή. Ώρα να επισκεφτείτε ένα από τα 5 καταστήματα ΑΒ Food Market στην Κεφαλονιά. Με τις χαμηλότερες τιμές, συμφέρουσες προσφορές και μοναδικά προνόμια για τους κατόχους της κάρτας ΑΒ Plus. ΑΒ Food Market. Αφιερωμένη σε εσάς. Κοκκίλια, Αργοστόλη, Λιξούρι, Σκάλα, Αγία Εφημεία.

0: Κεφαλονιά 89,2. Η ώρα στο νυν Κεφαλονιά 89,2 είναι 5. Έμαθα να τρώω υγιεινά από μικρός. Έμαθα να αναγνωρίζω την καλή ποιότητα του τόπου μου. Έμαθα να στηρίζω τον Κεφαλονίτη παραγωγό και χαίρομαι γιατί δεκάδες προμηθευτές του νησιού μας βρίσκουν ένα ξεχωριστό ράφι στα ΑΒ Food Market. Με τοπικά προϊόντα υψηλής ποιότητας. Φρέσκα φρούτα και λαχανικά, εξαιρετικά τυροκομικά, κρασί, λάδι, μέλι, όσπρια, προσεκτικά επιλεγμένα από δεκάδες παραγωγούς της Κεφαλονιάς. ΑΒ Food Market. Γιατί αυτή η οικογένεια στηρίζει το νησί μας.
1: Νέο βιολογικό αγρόκτημα Αντωνέλος στον δρόμο Αργοστολίου Πόρου μετά από τον πρώτο κόμβο. Σε εμάς θα βρείτε μεγάλη ποικιλία φρέσκων βιολογικών κηπευτικών δικής μας παραγωγής στις καλύτερες τιμές. Επιλέξτε αγνά βιολογικά κηπευτικά για σωστή και υγιεινή διατροφή από το βιολογικό αγρόκτημα Αντωνέλος. Τώρα και δωρεάν delivery από το χωράφι στο σπίτι σας στο 26710 25909.
0: Η Δημοτική Συγκοινωνία στο Αργοστόλι επαναλειτουργεί. Τώρα μπορείς και πάλι να μετακινήσεις γρήγορα και με ασφάλεια. Με δύο δρομολόγια την ώρα, από Δευτέρα έως Σάββατο, 7.30 το πρωί με 3.30 το μεσημέρι και δωρεάν για όλους. Με στάσεις ΚΤΕΛ, Αγορά, Οίκος Ευγυρίας, Πορθμίου Λεξουρίου, Ξενία, Χαροκόπου, Νάπιερ, ΟΤΕ, Μητρόπολη, Ίκα, Άγιος Νικόλαος, Γεροκομείο, Κλειστό Γυμναστήριο και Τερματισμό στο ΚΤΕΛ. Δημοτική Συγκοινωνία Δήμου Αργοστολίου. Επόμενη στάση, η δική σου.
2: Εάν οι πωλήσεις, τα ρούχα και η μόδα είναι το πάθος σου, τότε βρήκες το εργασιακό σου σπίτι. Έλα να εργαστείς σαν store ή σαν assistant store manager στο απόλυτο fashion brand και να ξεδιπλώσεις το ταλέντο σου παρέχοντας προτάσεις για την άρτια λειτουργία του καταστήματος ευθύνης σου στην Κεφαλονιά. Μην αργείς και στείλε μας το βιογραφικό σου σημείωμα στο cvcontact@axf.gr.
3: Η Κεφαλονιά 89,2.

Στο μικρόφωνο η Ελευθερία Κουλουριώτου. Το Σάββατο 2 Μαΐου πραγματοποιήθηκε σύσκεψη από την Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Κεφαλονιάς και Ιθάκης με συμμετέχοντες τους βουλευτή Κεφαλονιάς και Ιθάκης Παναγή Καπάτο, τον αντιπεριφερειάρχη Περιφερειακής Ενότητας Κεφαλονιάς κύριο Κουρή και τους δημάρχους Αργοστολίου, Λεξουρίου, Σάμις, Ιθάκης, τον πρόεδρο Επιμελητηρίου Κεφαλονιάς και Ιθάκης και πρόεδρο Ξενοδόχων Κεφαλονιάς και Ιθάκης. Από τον πρόεδρο της Ένωσης κύριο Γρηγορόπουλο Κωνσταντίνο έγινε λεπτομερής ενημέρωση. Ζητήθηκε ισχυρή παρέμβαση όλων των θεσμικών φορέων που παραβρέθηκαν και συμφωνήθηκε ομόφωνα η λογική επίσκεψη όλων των παρευρισκόμενων στον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη και τον Αρχηγό της Ελληνικής Αστυνομίας για να δοθεί επιτέλους μία μόνιμη λύση στα αδιέξοδα διαχρονικά προβλήματα. Το Φιλανθρωπικό και Πολιστικό Σωματείο Λυσίπη Παραρτήματων Θυγατέρων Πινελόπης της ΑΧΕΠΑ διοργάνωσε στην Κεφαλονιά το ετήσιο συνέδριο Ελλάδας και Κύπρου των Θυγατέρων της Πινελόπης, το οποίο πραγματοποιήθηκε στο Δημοτικό Θέατρο Αργοστολίου Κέφαλος την προηγούμενη εβδομάδα. Στο συνέδριο συμμετείχαν περισσότερες από 100 σύνεδροι και η διοργάνωση συγκέντρωσε εκπροσώπους από την Ελλάδα, την Κύπρο αλλά και το εξωτερικό. Και στόχος του συνεδρίου ήταν η προώθηση του ελληνικού πολιτισμού και η ανάδειξη του σημαντικού φιλανθρωπικού έργου των Θυγατέρων της Πινελόπης. Μέσα από τις εργασίες το ενισχύθηκε η ανταλλαγή ιδεών και η κοινή δράση για την κοινωνική προσφορά. Η Ιθάκη ανανέωσε τη συμμετοχή της για τη διετία 2026-2028 ως μέλος στο Συμβούλιο Ακτοπλοϊκών Συγκοινωνιών του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, εκπροσωπώντας το Ελληνικό Δίκτυο Μικρονησιών. Με την αρμόζουσα εκκλησιαστική μεγαλοπρέπεια πραγματοποιήθηκε το απόγευμα της Κυριακής η Λιτανία της Ιεράς Εικόνας Παναγίας των Συσσίων στο κάστρο του Αγίου Γεωργίου. Της τελετής προέστη ο Μητροπολίτης Κεφαλνίας κ. Δημήτριος, πλαισιωμένος από ιερείς και πλήθος πιστών. Η εικόνα της Παναγίας πρόκειται να αναχωρήσει από το κάστρο του Αγίου Γεωργίου με κατεύθυνση την έδρα της στην Ιερά Μονή Συσσίων την Κυριακή της Αμαρίτιδος 10 Μαΐου. Με αφορμή την εμφάνιση της Ζάκυνθου αυτή την περίοδο κρουσμάτων λεπτοσπύρωσης, ένα εκ των οποίων θάνατη φόρο, μεταξύ ατόμων που εκτελούσαν αγροτικές και υπαίθριες εργασίες, εφιστάται η προσοχή όλων από την περιφέρεια Ιωνιονήσων και ιδιαίτερα όσων απασχολούνται σε αγροκτηνοτροφικές και υπαίθριες εργασίες για την τήρηση των βασικών μέτρων προφύλαξης από τη μόλυνση. Το Σάββατο 2 Μαΐου πραγματοποιήθηκε ο τελικός του κυπέλου ΕΠΣΚΙ στο δημοτικό γήπεδο Σκάλας με αντιπάλους στον ΑΠΣ Πιλαριακό και τον αθλητικό όμιλο Παλιξουριακό. Ο Παλιξουριακός κατάφερε να φτάσει σε μια εμφαντική νίκη με σκορ 7-0, κατακτώντας για ακόμη μια φορά το κύπελο της φέτινης διοργάνωσης. Ο Αθλητικός Σύλλογος Κεφαλνιακός κατέκτησε και επίσημα το πρωτάθλημα της Α2 SKI για τη σεζόν 2025-2026. Η απονομή πραγματοποιήθηκε σε πανηγυρικό κλίμα στο κλειστό Αντώνη Στρίτση στο Αργοστόλι, παρουσία πλήθους φιλάθλων, με τον πρόεδρο της ΕΟΚ Βαγγέλη Λιόλιο να παραδίδει το τρόπαιο στον αρχηγό της ομάδας Ευάγγελο Καραπέτσα.

0: Τώρα πλησιάζει και μισή. Ώρα να επισκεφτείτε ένα από τα 5 καταστήματα ΑΒ Food Market στην Κεφαλονιά. Με δεκάδες προϊόντα κορυφαίας ποιότητας από την Κεφαλονίτικη Γη. ΑΒ Food Market. Στηρίζουμε έμπρακτα τους ντόπιους παραγωγούς και την οικονομία του τόπου μας.
1: Ένας δίσκος ήρθε απόψε από τα παλιά. Η εκπομπή που αγαπά, τιμά και σέβεται το παλιό καλό ελληνικό τραγούδι, τους δημιουργούς και τους ερμηνευτές του. Κάθε Τρίτη, 8 με 10 το βράδυ, στον Ιν Κεφαλονιά 89,2 με τον Τάσο Κριτσιόλη.

0: Η ώρα στο νυν Κεφαλονιά 89,2 είναι 5:30.
1: Πρωινή παραγγελία από τα παιδιά μου. Σφολιάτα και καφές από το φούρνο Καλούρι. Είχαμε και εμείς καφέ Χάσμπραν τότε. Θα πάρω φυσικά και χωριάτικο ψωμί και σίκαλης, κουλούρι και παξιμάδια να κρατάμε και τις παραδόσεις. Φούρνος Καλούρης στα Βλαχάτα. Εκεί που τα όμορφα πρωινά του σήμερα συναντούν την παράδοση. Σε ανακαινισμένο χώρο βρείτε ψωμί και αρτοποιήματα σε μεγάλη ποικιλία, φρεσκοψημένα και χειροποίητα, σάντουιτς και λαχταριστά γλυκά. Φούρνος Καλούρης. Εδώ και 55 χρόνια, κάθε μέρα κοντά σας, στον κεντρικό δρόμο εργοστολίου Πόρου, στα Βλαχάτα. Τηλέφωνο 31-231. Τώρα μπορείτε να βρείτε τα προϊόντα μας στο νέο κατάστημα Αρτοστόλη στην παραλία.

0: Κεφαλονιά 89,2.
1: MediOne Κεφαλονιά Healthcare. Το σύγχρονο πολυιατρείο στην Κεφαλονιά με ολοκληρωμένες υπηρεσίες υγείας και αισθητικής για όλη την οικογένεια. Με εξειδικευμένη ιατρική ομάδα, αποτελούμενη από καρδιολόγο, γενικό ιατρό, χειρουργό και πλαστικό χειρουργό. Ανακαλύψτε στο χώρο μας την αποτρίχωση με λέιζερ Αλεξανδρίτη. Μία από τις πιο σύγχρονες και αποτελεσματικές μεθόδους για μόνιμη μείωση της τριχοφυΐας για γυναίκες και άνδρες. Ειδική προσφορά. Ελάτε με τη φίλη σας και κερδίστε 20% έκπτωση στην επόμενη συνεδρία σας. MediOne Κεφαλονιά Healthcare. Κεφαλήνων 61, Περιφερειακός Εργοστολίου. Τηλέφωνο 26710-23451. MediOne Κεφαλονιά Healthcare. Υγεία και ομορφιά με φροντίδα και αξιοπιστία. Είναι Κεφαλονιά 89,2.

σπουδαίοι άνθρωποι, αλλά η μοναξιά τους πατώνει. Γράφουν, μιλούν στα κινητά για να μην νιώθουν μόνοι. Μα εγώ έχω εμένα και εσύ εσένα, την αγαπήσεις και την αφήσεις.

0: Η ώρα στο νυν Κεφαλονιά 89,2 είναι 6:30.
1: e-pavlaargostoli.gr, η υπηρεσία του Δήμου Αργοστολίου για ηλεκτρονική υποβολή αιτημάτων των δημοτών προς επίλυση. Υποβάλλετε εύκολα και γρήγορα αιτήματα για τον ηλεκτροφωτισμό, την καθαριότητα, το περιβάλλον, το οδόστρωμα, τον πρωτογενή τομέα. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα e-pavlaargostoli.gr και αναφέρετε το πρόβλημά σας ακόμη και χωρίς εγγραφή στην υπηρεσία. e-pavlaargostoli. Ο Δήμος Αργοστολίου του αύριο, σήμερα. Η υπηρεσία λειτουργεί και τηλεφωνικά με τη γραμμή Δημότη στο 26710 26 999.
2: Ένας δίσκος ήρθε απόψε από τα παλιά. Η εκπομπή που αγαπά, τιμά και σέβεται το παλιό καλό ελληνικό τραγούδι, τους δημιουργούς και τους ερμηνευτές του. Κάθε Τρίτη, 8 με 10 το βράδυ, στο νυν Κεφαλονιά 89,2 με τον Τάσο Κριτσιόλη.

Ανάβω ένα τσιγάρο απ' τα απαγορευμένα. Πάντα το σκάσι αρχείο αγαπούσα πιο πολύ. Ανάβω κι άλλο ένα τσιγάρο στη δουλειά και στο σχολείο, στις αγάπης στην αρένα. Μια απόδραση ζητούσα και μια άτακτη φυγή, ώσπου φάνηκες εσύ.

Αν καμιά φορά με πιάνουν κάτι ανόητες μανίες και τα κάνω άνω κάτω και τραβάω το σκοινί του σκορπιού μου το κέντρι. Βγάζω μάτια μου ισόβια σε κρυμμένες μου φοβίες. Μην ξυπνήσω κάποια μέρα και έχεις εξαφανιστεί

0: 89,2.
1: Θέλεις να συμβαδίζεις με τις εξελίξεις.
2: Αναζητάς τη λύση που σου ταιριάζει.
1: Και την έχεις.
2: Αμικροπληροφορική.
1: Η απάντηση στην ολοκληρωμένη υποστήριξη και παροχή πρωτοποριακών υπηρεσιών όπως ψηφιακή υπογραφή,
2: ανάπτυξη ιστοσελίδων,
1: e-shops και υπηρεσίες ίντερνετ,
2: επισκευές υπολογιστών, tablet, smartphone,
1: σημείο παραλαβής του you.gr και αξιόπιστο after sales service.
2: Επειδή οι απαιτήσεις σου μεγαλώνουν, τη λύση βρίσκει στην Άμικρο Πληροφορική και στο amicro.gr.
1: Άμικρο Πληροφορική.
2: Από το 1992 υποστηρίζουμε με συνέπεια τις σημαντικότερες επιχειρήσεις σε Κεφαλονιά και Ιθάκη.
3: Η Κεφαλονιά 89,2.

0: Εάν οι πωλήσεις, τα ρούχα και η μόδα είναι το πάθος σου, τότε βρήκες το εργασιακό σου σπίτι. Έλα να εργαστείς σαν store ή σαν assistant store manager στο απόλυτο fashion brand και να ξεδιπλώσεις το ταλέντο σου παρέχοντας προτάσεις για την άρτια λειτουργία του καταστήματος ευθύνης σου στην Κεφαλονιά. Μην αργείς και στείλε μας το βιογραφικό σου σημείωμα στο cvcontact@axf.gr.
1: Η ώρα πλησιάζει και μισή. Ώρα να επισκεφτείτε ένα από τα 5 καταστήματα ΑΒ Food Market στην Κεφαλονιά. Με δεκάδες προϊόντα κορυφαίας ποιότητας από την Κεφαλονίτικη Γη. ΑΒ Food Market. Στηρίζουμε έμπρακτα τους ντόπιους παραγωγούς και την οικονομία του τόπου μας.

0: στο νυν Κεφαλονιά 89,2 είναι 7:30.
1: Η δημοτική συγκοινωνία στο Αργοστόλι επαναλειτουργεί. Τώρα μπορείς και πάλι να μετακινήσεις γρήγορα και με ασφάλεια. Με δύο δρομολόγια την ώρα, από Δευτέρα έως Σάββατο, 7:30 το πρωί με 3:30 το μεσημέρι και δωρεάν για όλους. Με στάσεις ΚΤΕΛ, Αγορά, Οίκος Ευγυρίας, Πορθμίου Λεξουρίου, Ξενία, Χαροκόπου, Νάπιερ, ΟΤΕ, Μητρόπολη, Ίκα, Άγιος Νικόλαος, Γεροκομείο, Κλειστό Γυμναστήριο και Τερματισμό στο ΚΤΕΛ. Δημοτική Συγκοινωνία Δήμου Αργοστολίου. Επόμενη στάση, η δική σου.
2: Ένας δίσκος ήρθε απόψε από τα παλιά. Η εκπομπή που αγαπά, τιμά και σέβεται το παλιό καλό ελληνικό τραγούδι, τους δημιουργούς και τους ερμηνευτές του. Κάθε Τρίτη, 8 με 10 το βράδυ, στο νυν Κεφαλονιά 89,2 με τον Τάσο Κριτσιόλη.

0: Κεφαλονιά 89,2. Η ώρα στο νυν Κεφαλονιά 89,2 είναι 8. Έμαθα να τρώω υγιεινά από μικρός. Έμαθα να αναγνωρίζω την καλή ποιότητα του τόπου μου. Έμαθα να στηρίζω τον Κεφαλονίτη παραγωγό και χαίρομαι γιατί δεκάδες προμηθευτές του νησιού μας βρίσκουν ένα ξεχωριστό ράφι στα ΑΒ Food Market. Με τοπικά προϊόντα υψηλής ποιότητας. Φρέσκα φρούτα και λαχανικά. Εξαιρετικά τυροκομικά. Κρασί, λάδι, μέλι, όσπρια. Προσεκτικά επιλεγμένα από δεκάδες παραγωγούς της Κεφαλονιάς. ΑΒ Food Market. Γιατί αυτή η οικογένεια στηρίζει το νησί μας.
1: Ήλιος, ίσως η μοναδική αφορολόγητη πηγή ενέργειας. Εκμεταλλευτείτε την σωστά με μία κίνηση. Τζουγανάτος στη ΒΙΠΕ. Δείτε και διαλέξτε τον ηλιακό θερμοσύφωνα που ταιριάζει στις δικές σας ανάγκες. Για συνεχή παροχή ζεστού νερού με απόλυτα φιλικό προς το περιβάλλον τρόπο. Ολοκληρωμένα συστήματα ηλιακής ενέργειας Τζουγανάτος ΑΕ. Στη ΒΙΠΕ Αργοστολίου. Η ευκαιρία σας περιμένει.
2: Η Κεφαλονιά 89,2.

Στο μικρόφωνο η Ελευθερία Κουλουριώτου. Το Σάββατο 2 Μαΐου πραγματοποιήθηκε σύσκεψη από την Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Κεφαλονιάς και Ιθάκης με συμμετέχοντες τους βουλευτή Κεφαλονιάς και Ιθάκης Παναγή Καπάτο, τον αντιπεριφερειάρχη Περιφερειακής Ενότητας Κεφαλονιάς κύριο Κουρή και τους δημάρχους Αργοστολίου, Λιξουρίου, Σάμις, Ιθάκης, τον πρόεδρο Επιμελητηρίου Κεφαλονιάς και Ιθάκης και πρόεδρο Ξενοδόχων Κεφαλονιάς και Ιθάκης. Από τον πρόεδρο της Ένωσης κύριο Γρηγορόπουλο Κωνσταντίνο έγινε λεπτομερής ενημέρωση. Ζητήθηκε ισχυρή παρέμβαση όλων των θεσμικών φορέων που παραβρέθηκαν και συμφωνήθηκε ομόφωνα η λογική επίσκεψη όλων των παρευρισκόμενων στον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη και τον Αρχηγό της Ελληνικής Αστυνομίας για να δοθεί επιτέλους μία μόνιμη λύση στα αδιέξοδα διαχρονικά προβλήματα. Το Φιλανθρωπικό και Πολιτιστικό Σωματείο Λυσίπη Παραρτήματων Θυγατέρων Πινελόπης της ΑΧΕΠΑ διοργάνωσε στην Κεφαλονιά το ετήσιο συνέδριο Ελλάδας και Κύπρου των Θυγατέρων της Πινελόπης, το οποίο πραγματοποιήθηκε στο Δημοτικό Θέατρο Αργοστολίου Κέφαλος την προηγούμενη εβδομάδα. Στο συνέδριο συμμετείχαν περισσότερες από 100 συνεδροί και η διοργάνωση συγκέντρωσε εκπροσώπους από την Ελλάδα, την Κύπρο αλλά και το εξωτερικό. Και στόχος του συνεδρίου ήταν η προώθηση του ελληνικού πολιτισμού και η ανάδειξη του σημαντικού φιλανθρωπικού έργου των Θυγατέρων της Πινελόπης. Μέσα από τις εργασίες του ενισχύθηκε η ανταλλαγή ιδεών και η κοινή δράση για την κοινωνική προσφορά. Η Ιθάκη ανανέωσε τη συμμετοχή της για τη διετία 2026-2028 ως μέλος στο Συμβούλιο Ακτοπλοϊκών Συγκοινωνιών του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής εκπροσωπώντας το Ελληνικό Δίκτυο Μικρονησιών. Με την αρμόζουσα εκκλησιαστική μεγαλοπρέπεια πραγματοποιήθηκε το απόγευμα της Κυριακής η λιτανία της Ιεράς Εικόνας Παναγίας των Συσσίων στο κάστρο του Αγίου Γεωργίου. Της τελετής προέστειο ο Μητροπολίτης Κεφαλνίας κ. Δημήτριος, πλαισιωμένος από ιερείς και πλήθος πιστών. Η εικόνα της Παναγίας πρόκειται να αναχωρήσει από το κάστρο του Αγίου Γεωργίου με κατεύθυνση την έδρα της στην Ιερά Μονή Συσσίων την Κυριακή της Αμαρίτιδος 10 Μαΐου. Με αφορμή την εμφάνιση στη Ζάκυνθο αυτή την περίοδο κρουσμάτων λεπτοσπύρωσης, ένα εκ των οποίων θάνατη φόρο, μεταξύ ατόμων που εκτελούσαν αγροτικές και υπαίθριες εργασίες, εφιστάται η προσοχή όλων από την περιφέρεια Ιωνιονήσων και ιδιαίτερων όσων απασχολούνται σε αγροκτηνοτροφικές και υπαίθριες εργασίες για την τήρηση των βασικών μέτρων προφύλαξης από τη μόλυνση. Το Σάββατο 2 Μαΐου πραγματοποιήθηκε ο τελικός του κυπέλου ΕΠΣΚΙ στο δημοτικό γήπεδο Σκάλας με αντιπάλους στον ΑΠΣ Πιλαριακό και τον αθλητικό όμιλο Παλιξουριακό. Ο Παλιξουριακός κατάφερε να φτάσει σε μια εμφαντική νίκη με σκορ 7-0, κατακτώντας για ακόμη μια φορά το κύπελο της φέτινης διοργάνωσης. Ο Αθλητικός Σύλλογος Κεφαλνιακός κατέκτησε και επίσημα το πρωτάθλημα της Α2 SKI για τη σεζόν 2025-2026. Η απονομή πραγματοποιήθηκε σε πανηγυρικό κλίμα στο κλειστό Αντώνη Στρίτση στο Αργοστόλι, παρουσία πλήθους φιλάθλων, με τον πρόεδρο της ΕΟΚ Βαγγέλη Λιόλιο να παραδίδει το τρόπαιο στον αρχηγό της ομάδας Ευάγγελο Καραπέτσα.

κοιμωθεί σου και λευκή ζωή μου. Γιατί τα βράδια δίδεστε στον γκρίζο. Βλέπω στο άσπρο σας την προβολή μου. Και το μετά από το μετά γνωρίζω. Αν είχα θάρρος για να πω το έλα, τώρα δεν θα είχα τη φωτιά στο αίμα. Αν είχε χρώμα θα ήταν άσπρη τρέλα. Αν είχε σώμα θα ήταν πάλι ψέμα. Κοίτα τα χέρια πως γυρνούν στον τοίχο, σαν να χορεύουνε με τη σιωπή μου. Κι εγώ που χρόνια γύρευα το στίχο που θα εξηγήσω.

0: Η ώρα στο νυν Κεφαλονιά 89,2 είναι 9.
1: Νέο βιολογικό αγρόκτημα Αντωνέλος στον δρόμο Αργοστολίου Πόρου μετά από τον πρώτο κόμβο. Σε μας θα βρείτε μεγάλη ποικιλία φρέσκων βιολογικών κυπευτικών δικής μας παραγωγής στις καλύτερες τιμές. Επιλέξτε αγνά βιολογικά κυπευτικά για σωστή και υγιεινή διατροφή από το βιολογικό αγρόκτημα Αντωνέλος. Τώρα και δωρεάν delivery από το χωράφι στο σπίτι σας στο 26710 25909.
0: Είναι Κεφαλονιά 89,2.
2: Είναι Κεφαλονιά 89,2.

0: Κεφαλονιά 89,2. Η ώρα στον Ιν Κεφαλονιά 89,2 είναι 10.
1: Ιν Κεφαλονιά 89,2.

0: Κλείστο.
1: Η ώρα στον Ιν Κεφαλονιά 89,2 είναι 2.
2: Ιν Κεφαλονιά 89,2.

ποτέ του δεν κατάφερε να βγει σε μια λιακάδα και ζει με ό,τι περίσεψε από ένα σκάρτο ποίημα. Τα πρωινά σηκώνεται με μια βαριά ζαλάδα και λέει πως τον ξύπνησε ένα μεγάλο κύμα. Κρεμάει τις αφίσες του στα παραθυρά του, κρύβει το φως, μα κρύβει κι όλα τα άλλα, γιατί το μόνο που λαχτάρισε ως λαφυρά του είναι μια θάλασσα να φτάνει ως τη σκάλα. Βάζει σημάδια με στυλό πάνω στο